0: Alfa Radio 989. Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλους και όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούτε. Και αυτή την ώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, επιστρέφετε, ετοιμάζεστε και είστε στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά και μας ακούτε από εκεί. Να έχετε μια μέρα που να κυλήσει όπως ακριβώς την έχετε προγραμματίσει, χωρίς απρόπτα δυσκολίες που δεν έχετε ήδη στο μυαλό ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε. Σε αυτές που ήδη ξέρετε ότι είναι μπροστά σας, να πάνε όλα καλά και να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που εσείς έχετε σχεδιάσει να λειτουργήσετε. Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλτιρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Στα μικρόφωνα έως τις 8, ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου. Εδώ συζητάμε για τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και αυτά που εσείς μας βάζετε στο μυαλό, στη σκέψη και στην ατζέντα της εκπομπής με τις παρατηρήσεις σας. Οπότε προσπαθούμε να κρατάμε πάντα στο νου και τη δική σας προσέγγιση. Αρκετές συνειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα αλλά και από την διεθνή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ανέβαλε κάποιες προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν. Αυτό ίσως να γινόταν και σήμερα, τουλάχιστον είχε αφήσει έτσι να νοηθεί το σύστημα. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Αυτό πάντα είναι θετικό δεδομένο για όλους μας, ότι όταν δεν έχουμε αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, αυτό το πράγμα είναι κάτι καλό. Και ελπίζουμε ότι αυτή η πολύ θετική εξέλιξη για την οποία μίλησε ο Πρόεδρος να είναι έτσι τα πράγματα. Και όπως είπε, από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραμιράτα, μου ζητήθηκε αν μπορούσαμε να αναβάλουμε την επανέναρξη των επιχειρήσεων για 2 ή 3 μέρες, επειδή είναι αρκετά κοντά στο να κάνουν μια συμφωνία. Αν μπορεί να συμβεί αυτό χωρίς το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και αυτοί είναι ικανοποιημένοι και εμείς πιθανώς. Όπως είπε, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά θα δούμε εάν θα οδηγήσει σε κάτι. Πρόσθεσε βέβαια ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο η Τεχεράνη. Αυτά είναι τα βασικά στο θέμα που αφορά στον πόλεμο, βέβαια, και έχει απασχολήσει πάρα πολύ την διεθνή κοινότητα και όχι μόνο τις περιοχές που είναι άμεσα εμπλεκόμενες σε αυτήν τη σύραξη. Περιμένουμε όλοι να δούμε πότε αυτό το πράγμα θα τελειώσει. Για αυτό το ζήτημα μίλησε και ο Πρωθυπουργός στο Σύνδεσμο των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κατά την τοποθέτησή του, είπε πως εφόσον η σύγκρουση παραταθεί, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Μάλιστα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι σε περίπτωση που σταματήσουν οι εχθροπραξίες οριστικά και υπάρξει μια συμφωνία, υπάρχει εκτίμηση από τους παράγοντες της αγοράς να εκδηλωθεί αυτό το last minute project, δηλαδή να ξεκινήσουν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να γίνουν πάρα πολλές κρατήσεις για επίσκεψη στην Ελλάδα από τους τουρίστες. Επίσης, σε άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα, έχουμε αυτή την ιστορία με τον Έμπολα στο Κονγκό, που εκεί μολύνθηκε ένας Αμερικανός γιατρός και μεταφέρεται ο άνθρωπος σε νοσοκομείο της Γερμανίας από την Κινσάσα. Βρέθηκε θετικός αφού εκτέθηκε στον ιό κατά τη διάρκεια εργασίας του με ομάδα ιατρικών ιεραποστόλων στο Κονγκό. Και τα συμπτώματα εμφανίστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και αποφασίστηκε να μεταφερθεί στη Γερμανία. Ο ιός βρίσκεται σε έξαρση τόσο στο Κονγκό όσο και στην Ουγκάντα. Ιδιαίτερα το στέλεχος μάλιστα του έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Έτσι, και έχουν καταγραφεί περίπου 100 θάνατοι στο Κονγκό με περισσότερα από 390 κρούσματα. Αυτά είναι τα δεδομένα για αυτήν την ιστορία. Τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα,
επίσης. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, έτσι, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου φλωτίλα για την Γάζα μετά το ρεσάλτο που έκανε το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εκεί σε σκάφη του στολίσκου σε διεθνή ύδατα. Ζήτησε το Υπουργείο Εξωτερικών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν οι Έλληνες πολίτες.

παλιές φρεγάτες που έχουμε, η ΜΕΚΟ, αυτές που τις τελευταίες δεκαετίες ουσιαστικά πραγματοποιούν όλες τις επιχειρήσεις, ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού, αυτές που είχαμε δηλαδή πριν παραγγείλουμε τις Μπελαρά. Και προχωράμε τώρα και στις Ιταλικές. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισεά ήταν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, έτσι, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα drones. Στην Τουρκία είχαμε αυτό το περιστατικό με τα πυρά ενόπλου σε εστιατόριο στην πόλη Μερσίνη. Έτσι, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν. Ο 17χρονος δράστης φαίνεται να έχει προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος. Έτσι, αλλά ήταν ένα φοβερό συμβάν που έγινε εκεί στην Τουρκία. Σε άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα και το αστυνομικό δελτίο, υπάρχει αυτή η υπόθεση με τη σπήρα εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Φαίνεται πως υπήρχε εκεί πέρα μια οικογένεια από τα Βορίζια, όπου έχουν συνολικά για την υπόθεση συλληφθεί 6 άτομα, ένας 43χρονος, οι 2 ανιψυχοί του. Οι 3 αυτοί φαίνονται να ήταν τα βασικά μέλη της πύρας, έτσι. Περιλαμβάνονται, όπως σας είπαμε, 6 άτομα συνολικά στην δικογραφία. Από το 2021 είχαν αυτοί οργανωθεί με αυτόν τον τρόπο και μέσω απειλών, βίας και εκβιασμών προσπαθούσαν να πάρουν αγροτικές εκτάσεις και να επεκτείνουν παράνομα τις κτηνοτροφικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες, ούτως ώστε να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΟΣΔΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν αντιδρούσαν τα θύματα ή έκαναν καταγγελίες, τότε ακολουθούσαν σε πράξεις αντεκδίκησης, όπως οι εμπρησμοί και οι καταστροφές περιουσιών. Έτσι, εξιχνιάστηκαν, πρέπει να σας πούμε, εκβιασμοί σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων. Τώρα, σε μια περιοχή 40 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να έχουν πέσει θύματα εκβιασμού ή να απειλούνται, μπορείτε να καταλάβετε τι γινόταν στην τοπική κοινωνία, έτσι. Λοιπόν, υπήρξε μάλιστα μια περίπτωση εμπρισμού οχήματος το Μάιο του 25, καταστροφή, προσέξτε τώρα, περίπου 400 αμπελιών, έτσι, τους κατέστρεφαν τα αμπέλια, και 134 ελαιόδεντρων, με ζημιές αυτές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, έτσι, ενώ τα πρόσωπα αυτά φέρονταν να έλαβαν επιδοτήσεις παράνομα ύψους 586 εκατομμυρίων ευρώ, 586.000 ευρώ, με συγχωρείτε, κατά την περίοδο 2021-2025 μέσω ψευδών δηλώσεων. Μάλιστα, λέγεται ότι υπάρχουν μαρτυρίες πως ένα από τα άτομα τα οποία εκβίασαν για μια πενταετία δεν πατούσε στα δικά του χωράφια, καθώς τον είχαν εκδιώξει με τραμποκισμούς και απειλές, έτσι. Και κάθε φορά που έκανε μήνυση είχε αντίπεινα. Τον 2025, πέρσι τέτοια μέρα, επίσης φέρονται να έκαψαν το 4x4 του γιου του ως εκδίκηση, έτσι, με τη ζημιά που έχει το να κάψει ένα αυτοκίνητο, και μάλιστα με τρόπο που θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος και για το ίδιο το άτομο. Τώρα, η δικογραφία περιλαμβάνει 40 καταθέσεις, 40 παθόντων, και εκτιμούν οι αστυνομικές αρχές πως μπορεί ακόμη περισσότεροι άνθρωποι να είχαν υποστεί αυτή την συμπεριφορά από τα συγκεκριμένα άτομα. Ένας άλλος έχει πει ότι το αμπέλι του στην πλάκα Μαρίου το βρήκε κουρεμένο με ηλεκτρικό ψαλίδι, του έκοψαν έτσι 400 κουρμούλες, όπως λέγονται, επειδή αρνήθηκε να τους παραχωρήσει κάποια έκταση προς μίσθεση. Έτσι, φαίνεται, αυτό που έχει εντύπωση σε αυτήν την υπόθεση είναι και ο χρόνος αλλά και το πλήθος των ανθρώπων οι οποίοι φέρονται να ήταν θύματα όλης αυτής της ιστορίας. Τώρα, σε αυτήν την άλλη τραγική υπόθεση που είχαμε στη Ρόδο με το δυστύχημα,
αυτός ο 44χρονος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινή

0: ηθική δίωξη φέρεται να έχει εμπλακεί σε τροχαίο. Και πριν από δύο χρόνια υποστήριζε κανονικά ότι πήγαινε στο ρεύμα του και ότι δεν πέρασε με κόκκινο και πως ένα αυτοκίνητο του έκοψε το δρόμο. Αυτός είναι ο δικός του ισχυρισμός. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι είχε ένα πάρα πολύ δυνατό αυτοκίνητο αγωνιστικό. Έτσι, και πριν από δύο χρόνια είχε εμπλακεί πάλι σε τροχαίο με συνέπεια τότε να τραυματιστεί ο συνοδηγός του. Φέρεται να είπε τότε κάποιος ότι είχε πατήσει τον γκάζι και είχε φύγει το αυτοκίνητο. Τώρα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει σε όλα αυτά τα σκηνικά. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι φαίνεται από ένα βίντεο ένα αυτοκίνητο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έτσι. Και σκοτώθηκε μια γυναίκα και η κόρη της. Λοιπόν, από αυτήν την ιστορία. Έτσι. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Τάσου τα Σκαλιανιά στη ρύθμιση του ήχου. Θέλεις να πάμε σε διάλειμμα? Πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε και τον καιρό. Έτσι, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ο οποίος φαίνεται να αλλάζει κάπως, έτσι να έχει κάποιες μικρές μεταβολές. Και επιστρέφουμε.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου, να έχεις μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και στις άλλες φίλες και τους άλλους φίλους που μας στέλνουν και εκείνοι τα μηνύματά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μας την Πινελόπη, στην φίλη μας την Όλγα και στην Εύα που μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Το κουιζάκι της ημέρας δεν σας βάλαμε. Ποια είναι η σημασία της λέξης, το ξέρετε, έτσι. Αλλά έτσι να το θυμηθούμε. Βιδέλο, έτσι. Τι φωνάζουμε σε μια διάλεκτο το βιδέλο, ποιο είναι το βιδέλο, έτσι το γνωρίζετε νομίζω, και μπορείτε να μας απαντήσετε όπως σας είπαμε μέσω Viber, να μας στείλετε μήνυμα στο 6947-989-989 και μέσω mail στο owner@alpharadio989.gr. Τώρα, επίσης είχαμε αυτή την φοβερή και τρομερή υπόθεση με τους Ιταλούς δίτες στις Μαλδίβες, όπου είχαν πάει στον Ινδικό ωκεανό σε κάποιες υποβρύχιες σπηλιές, όταν η εξερεύνηση που έκαναν εκεί πέρα αποδείχθηκε και μετατράπηκε σε θανάσιμη παγίδα. Ήταν μέλη επιστημονικής ομάδας, ωστόσο φαίνεται πως μπήκαν σε ένα υποβρύχιο σπήλαιο, το οποίο έγινε χωρίς να έχουν λάβει κάποια άδεια, και αυτό συνεπάγεται και πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Κανένας δεν γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια τι συνέβη εκεί στο εσωτερικό των σπηλαίων. Δεν υπήρξε κανείς επιζών, έτσι. Πάντως οι ειδικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποιες ερμηνείες, έτσι. Βρήκανε τις 4 σωρούς και σε συνδυασμό με την γεωλογική διάταξη φαίνεται πως ήταν σε ένα βάθος έτσι πάρα πολύ μεγάλο, περίπου 50 μέτρων. Τώρα κατάδυση στα 50 μέτρα είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ επικείμενη από μόνη της, το βάθος αυτό δηλαδή είναι πάρα πολύ απαιτητικό, έτσι. Και υπάρχει ένα σημείο όπου είναι ένα όριο για τις καταδύσεις αναψυχής και ενδέχεται να το έχουν περάσει. Αυτό το σπήλαιο, έτσι, έχει ένα συνολικό μήκος περίπου 60 μέτρα και είναι μέσα σε μια δομή κοραλιογενούς υφάλου. Έχει διάφορους θαλάμους. Το περιβάλλον αυτό γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο γιατί έχει ισχυρά ρεύματα. Έτσι την θυμίζουμε αυτή την είδηση, μας φέρνει στο μυαλό δυστυχώς και την τραγωδία που είχαμε και στην Βουλιαγμένη πριν από λίγο καιρό, και το θέμα αυτό αναδεικνύει ότι ακόμη και πάρα πολλοί έμπειροι άνθρωποι, όταν είναι σε ιδιαίτερα επικίνδυνα περιβάλλοντα, μπορεί πραγματικά να κινδυνεύσουν πάρα πολύ, να χάσουν ακόμη και την ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και απαιτητικά όλα αυτά τα πράγματα, κυρίως όμως είναι αρκετά επικίνδυνα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Τώρα, στα πολιτικά, όπως σας είπαμε και χθες, έχουμε πάρα πολλές διεργασίες. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησαν να ανακληθεί η διαγραφή του στελέχους. Κάνουν λόγο για μια πολιτική πράξη που εγείρει ερωτήματα ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, λέγοντας μάλιστα πως υπάρχουν δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες για την ενότητά του. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσικλιάς, έκανε λόγο για αήθη επίθεση από τον κύριο Πολάκη, λέγοντας ότι τα υπονοούμενα σε βάρος του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, δεν μπορούσαν να μείνουν αναπάντητα. Την ίδια στιγμή, πάντως, στον ίδιο χώρο υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Η πρωην βουλευτής, κυρία Αυλονίτου, και εκείνη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί και θα δούμε και τις λεπτομέρειες, συνεχίζουν αρκετοί άνθρωποι να είναι στο πλευρό της και να εντάσσονται σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία. Ένα πράγμα έτσι να πούμε λιγάκι, δείτε και τα δύο σποτ που έκαναν και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Είμαστε πια που το AI είναι στην εποχή όλων, έτσι, σε όλα στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα το λέμε με αφορμή αυτούς τους δύο, το χρησιμοποιούν μόνο αυτοί οι δύο, έτσι, για να μην το ισοπεδώνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπετε ότι, ξέρετε, παλιά για να γίνει ένα γύρισμα όλα αυτά που ήθελαν να κάνουν ένα κόμμα ήταν μια άλλη διαδικασία. Τώρα είναι στην τεχνητή νοημοσύνη όλη αυτή την ιστορία. Στο Θησίο λοιπόν την άλλη Τρίτη ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει την δική του κίνηση, την πολιτική, και επομένως σε περίπου μια εβδομάδα από τώρα, σε 8 μέρες, θα ξέρουμε πολλά περισσότερα για το τι θα γίνει. Ποια θα είναι η εικόνα τουλάχιστον από άποψη κομματικών σχηματισμών εν ώψη των επόμενων εκλογών. Λίγη υπομονή και όλα αυτά θα γίνουν λίγο περισσότερο γνωστά. Τώρα πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Δυστυχώς σήμερα, και εδώ θέλω να δώσουμε λίγο περισσότερο βάρος σήμερα στην εκπομπή, είναι η μέρα που, έτσι, η μέρα μνήμης που έχουμε για την γενοκτονία των Ποντίων. Υπήρξε μια διοργάνωση εκδήλωσης που έγινε στο Κοινοβούλιο χτες από την Παμποντιακή Ομοσπονδία και ουσιαστικά έγινε έτσι μια προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη και να τεθούν όλα αυτά τα θέματα τα οποία ιστορικοί αναδεικνύουν σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα από το 1994, όταν τότε η Ελληνική Βουλή είχε αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων με μια κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, η δεύτερη θητεία, που είχε κάνει δεύτερη περίοδος μάλλον, όχι δεύτερη θητεία, και ένα θέμα που από τότε έχει όλο και περισσότερο αναδειχθεί, τουλάχιστον μέσα από την ιστορική έρευνα. Έτσι, τιμάται λοιπόν από την Βουλή κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου, η μέρα κατά την οποία ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Σαμσούντα, στον Πόντο, και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη ουσιαστικά φάση της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, η οποία έγινε έτσι μέσα σε αυτό το πολεμικό περιβάλλον εκείνης της εποχής και του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών. Βέβαια είναι μια ιστορία η οποία μαζί μετά την ίδια ουσιαστικά περίοδο ξεκίνησε, έτσι, γιατί υπάρχει μια κουβέντα μεταξύ των ιστορικών αν έπρεπε να λέγεται ουσιαστικά για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, έτσι, με δεδομένο ότι είχαν εξοβελιστεί όλοι αυτοί οι πληθυσμοί από τις περιοχές της Μικράς Ασίας. Στον Πόντο ήταν συγκεντρωμένη μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα Ελλήνων, έτσι, όπου έμεναν εκεί από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έτσι, υπάρχει μια μεγάλη ιστορία, υπάρχει και το βασίλειο του Πόντου μετά την άλωση της πόλης, οπότε ήταν θεμέλια αιώνων ελληνισμού στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ομάδα αυτή υπέστη τρομακτικές διώξεις, έτσι, ανάλογες με αυτές της γενοκτονίας των Αρμενίων, οι οποίοι βέβαια ουσιαστικά εξολοθρεύτηκαν οι Αρμένοι από τα σημεία του οροπεδίου της Μικράς Ασίας. Τώρα για τον Πόντο να σας πούμε ότι στα 1865 υπήρχαν εκεί περίπου 265.000 Έλληνες και στις αρχές του 20ου αιώνα ο αριθμός αυτός είχε διπλασιαστεί. Ήταν γύρω στις 700.000 άνθρωποι, έτσι. Και το 2019 λειτουργούσαν 1401 σχολεία ελληνικά, μεταξύ αυτών και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, ένα εμβληματικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έτσι. Οι νεότουρκοι όμως έτσι, ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια να διώξουν όλους τους μη τουρκικούς πληθυσμούς από το ιστορικό της Μικράς Ασίας, έστελναν τους ανθρώπους στα τάγματα εργασίας, τα γνωστά μελέτ Αμπουρού, και από αυτήν την ιστορία τότε υπάρχουν και κάποια ντοκουμέντα, νομίζω κάποιες φωτογραφίες με ανθρώπους κρεμασμένους, σίγουρα θα τους έχετε δει. Να θυμίσουμε απλώς αυτή την υπόθεση ότι αυτές οι διώξεις τόσο των Ελλήνων της Μικράς Ασίας όσο και των Ποντίων, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει πριν το 22, έτσι, πολλά χρόνια πριν το 22, και έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό τελεστεί και πριν από το 22, ειδικά η γενοκτονία των Αρμενίων ήταν ένα γεγονός το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια ουσιαστικά εκδιώχθηκαν από το οροπέδιο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο συνέβη και με τους Ποντίους, αλλά εκεί μετά την αποβίβαση του Κεμάλ ξεκινάει ένας εξανθρωποδισμός και κάποιες διώξεις. Πραγματικά μιλάμε για εθνοκαθάρσεις έτσι, που έγιναν τότε από το καθεστώς των νεότουρχων, από την ομάδα αυτή, με πάρα πολλά θύματα. Αρκετοί έφυγαν και στην Σοβιετική Ένωση, αρκετοί ήρθαν στην Ελλάδα, έτσι, και οι απογονοί τους τιμούν σε μεγάλο βαθμό την ιστορία των προγόνων τους. Τώρα πάμε να δούμε τα άλλα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στον Αγαμέμνονα, τον Μέμνο, τη Μεμνία, τον Πατρίκιο και την Πατρικία. Χρόνια τους πολλά και βέβαια σε όλους και σε όλες όσες γιορτάζουν. Στα 1822 υπήρξε η ναυμαχία ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία, αμφίροπο. Το αποτέλεσμα, 1962, η Marilyn Monroe είναι η μέρα που τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy στο πάρτι των γενεθλίων του, αναζωπηρώνοντας τις φήμες ότι κάτι υπήρχε μεταξύ τους. Στα 1971, Chelsea και Real αναδεικνύονται ισόπαλες στο τελικό κυπελούχων Ευρώπης που γίνεται στο Καραϊσκάκι εκείνη τη μέρα, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό έδαφος. Αυτό τότε ο κανονισμός δεν είχε παράταση και ορίστηκε επαναληπτικός αγώνας που έγινε δύο μέρες μετά στο ίδιο γήπεδο και μάλιστα είχε και ως νικήτρια την αγγλική ομάδα. Στα 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, όπου συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Έτσι, αυτό το άνοιγμα στην Κίνα και στις μη δυτικές χώρες που έκανε τότε η Χούντα ήταν μια σκέψη που είχαν, έτσι, για να γίνουν έτσι το καθεστώς περισσότερο αναγνωρίσιμοι από άλλες χώρες. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Βέβαια μπορείτε να φανταστείτε όχι την κριτική, την εντύπωση που έκανε σε πάρα πολύ κόσμος, γιατί τότε δεν υπήρχε δυνατότητα και δικαίωμα κριτικής, έτσι, να συναντηθούν με μια κομμουνιστική χώρα. Στα 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο single, το Sultans of Swing, έτσι. Ηχογραφήθηκε στοίχη σε $120 ηχογράφηση τότε. Το 2012 η Chelsea νίκησε στα απέναντι 4-3 την Bayern Μονάχου για το Champions League, ένας φοβερός τελικός. 1824 είχε γεννηθεί ο Θόδωρος Δελεγιάννης, ο Έλλας πολιτικός, πάρα πολλές φορές πρωθυπουργός. Και το 1938 είχε γεννηθεί η Μαρινένα, έτσι, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, της τραγουδίστριας από την Θεσσαλονίκη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, τώρα να συζητήσουμε για το θέμα των τιμών των καυσίμων. Είναι κάτι που σας φέρνει μια δυσκολία ψυχικά, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Είναι ένα κόστος πάρα πολύ ψηλό. Δεν μπαίνει όλος ο κόσμος σε επίδομα, αλλά και να μην μπαίνει αυτό το fuel pass, έτσι, έχει πάρα πολύ αυξηθεί η τιμή των καυσίμων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κόστος, το οποίο ειδικά οι άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι λόγω των υποχρεώσεων τους να κάνουν πολλές μετακινήσεις. Έτσι, το επίδομα δεν έχει τέτοια διάκριση. Είτε κάνεις 300 μέτρα διαδρομή κατεβαίνοντας με νεκρό μια κατηφόρα το μηχανάκι, μπορεί να παίρνεις επίδομα. Ο άλλος μπορεί να πάρει. Ναι, αυτό. Το επίδομα. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, αλλά πρόσεξε, έχει να κάνει. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Ότι το επίδομα δεν βλέπει ποιος έχει ανάγκη. Αν εσύ πηγαίνεις γέρακα καλυθέα κάθε μέρα και εγώ έρχομαι μένω 500 μέτρα, μπορεί εσύ να μην παίρνεις. Γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, στην εταιρεία που θα είσαι να παίρνεις 1.600 ευρώ και είσαι πάνω από το όριο και δεν παίρνεις επίδομα. Εγώ που πάω με το ποδήλατο παίρνω επίδομα. Όλα αυτά έχουν μέσα τις αδικίες αυτές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η ιστορία είναι ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει αρκετά ακριβό, πάρα πολύ ακριβό και πολύ κοστοβόρο για τα νοικοκυριά. Και όπως είπε και στον Αλφα Radio 989, στον Δημήτρη Αλφιέρη και την Έλσα Ψαρίδη, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά Νίκος Παπαγεωργίου, θα πάει και παραπάνω μάλλον.
1: Προς τα μέσα της εβδομάδας θα δούμε τη μέση τιμή να προσεγγίζει το 2.15. Το 2.10, όπως πολύ σωστά είπατε, το έχουμε ξεπεράσει από το Σάββατο. Δηλαδή, τα περισσότερα πρατήρια της χώρας και κυρίως, μιλάμε και για τις μεγάλες αστικές πόλεις, Αττική ή Θεσσαλονίκη, από το Σάββατο οι τιμές στη βενζίνη είναι τσουχτερές, η αλήθεια. Ο λόγος είναι προφανής. Το γνωρίζουμε όλοι πια. Η αβεβαιότητα για ανασφάλεια που κυριαρχεί στην περιοχή του κόλπου και η οποία δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Όταν είχε η τιμή της βενζίνης 1.70, εκεί συμπεριλαμβανόταν και το ΦΠΑ που είναι 24%. Αν υπολογίσει κάποιος, θα δει ότι τότε αυτό που πληρώναμε, που πληρώνω ο τελικός καταναλωτής ως ΦΠΑ, ήταν περίπου στα 40 λεπτά στο συνολικό ποσό. Σήμερα που έχει 2.10-2.15, ποσοστιαία ανεβαίνει ακόμα και η τελική τιμή που πληρώνει ως ΦΠΑ, δηλαδή μπορεί να είναι 60 λεπτά. Αυτό προσθετικά αυξάνει την τιμή. Δηλαδή, βλέπουμε το πετρέλαιο τύπου Brent να ανεβαίνει η τιμή του. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός και υπάρχει ένα ΦΠΑ που μπαίνει και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και στο προϊόν, το οποίο είναι ποσοστιαίο. Όπως είναι και οι προμήθειες των καρτών των τραπεζών ποσοστιαίες. Εκεί δεν έχει υπάρξει πλαφόν προς τις τράπεζες. Δηλαδή, όσο ανεβαίνει μία τιμή, είτε είναι τυρί, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι κρασί, είτε είναι οτιδήποτε. Η προμήθεια των καρτών των τραπεζών με έναν καταναλωτή που πηγαίνει και πληρώνει με την κάρτα του για να προμηθευτεί το προϊόν είναι ποσοστιαία. Άρα ανεβαίνει και αυτή. Δηλαδή κερδίζουν οι τράπεζες και το κράτος από το ΦΠΑ.
0: Λοιπόν, είναι τα πράγματα όπως τα έχετε καταλάβει. Νομίζω ότι πια στα περισσότερα πρατήρια είναι στο 2,1. Αν θυμάμαι καλά, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά είναι γύρω στο 1,1. Μπορεί να πάει και στο 2,15 από ό,τι ακούσαμε. Κρίμα στους ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι να κάνουν πάρα πολλές μετακινήσεις. Δυστυχώς δεν μπορεί αυτοί να έχουν μια βοήθεια, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να δούμε μήπως όταν και εφόσον τελειώσει ο πόλεμος υπάρξει έστω κάποια αποκλιμάκωση από αυτή την ιστορία. Τώρα, Ελεύθερος Τύπος, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για αμόνιμους και εποχικούς σε δήμους, περιφέρειες, αστυνομία, λιμενικό νοσοκομείο, οδικές συγκοινωνίες, κατασκηνώσεις και οργανισμούς. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι στο Φαλακρό της Δράμας, που είχε στεγνώσει από το 2024. Πάρει γυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη. Γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίωσης το 2027, η στρατηγική Μητσοτάκη, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα. Επίσης, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στο Σκαραμαγκά. Επιστρέφουν οι Πάτριοτ από Εύρο και Κάρπαθο. Σχέδιο ασφάλειας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Στα 2.11 η μέση τιμή της βενζίνης, 18 ευρώ ακριβότερο το φουλάρισμα με αμόλυβδη μέσα σε 3 μήνες. Έτσι το γράφει η εφημερίδα εδώ πέρα στην πρώτη σελίδα. στην παραλία του Αγίου Σώστη στη Μύκονο ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris. Είναι πάρα πολύ δημοφιλής αυτή η σειρά, τη βλέπει πολλοί κόσμος. Ναι, πρέπει να σας πω ότι γυρίζονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ταινίες γυρίζονται και στον Αστακό, εκεί είναι χαμός. Είναι μια παραγωγή εκεί πέρα που έχει πάει, δεν ξέρουμε. Όλο το χωριό αυτό λέει ότι, ότι γίνεται, αυτή είναι η φήμη του χωριού. Λοιπόν, δεν ξέρω τι. Όχι, είναι ξένοι άνθρωποι, όχι, κάνουν τη δουλειά του. Είναι σοβαρά αξιοπρεπή. Τώρα το τι λέει το χωριό, γιατί μουρμουράει, δεν μπορείτε να το καταλάβετε όλοι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα και τον Πέστρον να βλέπανε και τον Σπίλμπεργκ να βλέπανε, έτσι, τα ίδια θα λέγανε, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό είναι, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε και αυτή τη βιομηχανία, το χαμό με την Οδύσσια, όπως και να είναι πάντως εμείς νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε να τη δούμε εκεί πέρα, θα έχει τα σπαθιά, τα αυτά, τα πλοία. Το Ματθαίο, τον Ντέιμον εκεί πέρα, όλα καλά θα είναι. Ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια, προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Κλειστή η δρόμη του πετρελαίου στα ύψη και το κόστος δανεισμού, λέει Ναυτεμπορική στην πρώτη της σελίδα. Πάμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος Εστία, η οποία γράφει: τι απεφάσισε το Κισέα για Κύπρο, Κάρπαθο και Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο, φρεγάτα δηλαδή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων, σε εισαγωγικά, Patriot από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Εδώ, αυτά γράφει η εφημερίδα Εστία. Μέχρι εδώ ήταν η άτυπη αναβίωση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Έτσι ξεκινάει η εφημερίδα το άρθρο της. Πάμε στα νέα. Πρωτοσέλιδο. Λήξη συναγερμού, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Και εδώ πρώτο θέμα το συγκεκριμένο. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις πυραυλικές συστοιχίες στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεωρατέρας η μια φρεγάτα στην Κύπρο. Σε άλλα θέματα, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας τα νέα, συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής, τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Επίσης, στην πρώτη σελίδα το νέο, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Τι προκύπτει από την ψηφοφορία για τη νέα Πολιτική Επιτροπή και Σαντορίνη 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου. Πεκίνο. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, ο Σι χαμογελά. Έτσι, τώρα μετά τον Αμερικανό θα πάει και ο Ρώσος στο Πεκίνο, όπου εκεί πέρα είναι η υπερδύναμη, η μεγάλη δημοκρατία. Πρώτη σελίδα. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Το ανώτατο δικαστήριο ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας τον δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Λέει επίσης η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Γιατί απομακρύνουν τους Πάτριου από Κάρπαθο και Δημότικο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτά γράφει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία και λέει σήμερα είμαστε όλοι πόντι. Εφημερίδα των Συντακτών. Πρωτοσέλιδο. Δύσκολες ώρες στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Έκθεση έγκαινη Κομισιόν Στρούθο Καμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των Συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης αδιάθετα 2 δις πρίκα στην αναπτυξιακή τράπεζα, γκρίνια τραπεζών που ήθελαν να διαχειριστούν με δημόσια επιδότηση επιτοκίου. Οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής, φοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο στο Ισραήλ, στο στόλο αλληλεγγύης και το διάφημα του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως σας είπαμε, για το συγκεκριμένο θέμα. Στην Καθημερινή, πρωτοσέλιδα, στον αέρα επενδύσεις 4 δις, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Έχουμε και αυτήν την ιστορία με τον νόμο. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως. Τα δίδακτρα σε ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό, έτσι σε συνεργασία με το Κολούμπια, προκαλούν αντιδράσεις. Έτσι το Πάντιο είναι και μία από τις σχολές που, από το Πανεπιστήμιο μάλλον, που αρκετά με κάποια από τα μεταπτυχιακά του δεν είχαν λεφτά. Έτσι. Έχει και κάνα δύο ακόμα συνεργαζόμενα που είχαν. Τέλος πάντων, εντάξει, είχε και κάνα δύο, αλλά τα περισσότερα δεν έχουν. Έτσι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, και αυτό υπάρχει και αντίδραση. Έτσι. Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Γράφει ο Ριζοσπάστης στην πρώτη του σελίδα. Διήμερο αντιυπεραλιστικής δράσης της ΕΙΔΕ. Χιλιάδες λαούς σε όλη τη χώρα έστειλαν μήνυμα έξω Ελλάδα το υπεραλιστικό σφαγείο. Κόντρα, πρωτοσέλιδο. Δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση του στα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Άτακτη υποχώρηση του Κησέα μετά τις τουρκικές απειλές. Πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλήψεις για βενζίνη πάνω από 2,1. Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο μαζί με τις 200 υπογραφές που απαιτούνται. Και πάμε στην απογευματινή. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές ως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ. Αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές κυρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, οι συσχετισμοί στην Επιτροπή την Πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, οι 150 που εκλέχθηκαν, και ο ομφαλός της γης, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, η εικόνα των αδελφών όπως θα ήταν στην αρχαιρότητα. Στα πολιτικά, επίσης την απογευματινή, Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά φάμελου, διαλύονται και σφάζονται, γράφει η εφημερίδα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρο στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια Πράστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Λοιπόν, το βιδέλο είναι το μοσχάρι, έτσι, και προέρχεται από τα Ιταλικά, έτσι, το βίτελο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τάς Καλτιρανιά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Ντίνα Μόσκου. Καλημέρα σας, κυρία Μόσκου. Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, πώς είστε σήμερα? Καλώς ορίσατε στην πρωινή παρέα. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά.
0: Όλες οι φίλοι και όλοι οι φίλοι που μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις σας μέσω Viber 6947-989-989 και μέσω mail onair@alpharadio989.gr.
1: Τώρα, εσύ είπες νωρίτερα για τα καύσιμα και βλέπω μηνύματα αρκετά.
0: Χαμό, όχι.
1: Διαβάζω αυτό που λέει ο φίλος ο Μελέτης. Καλημέρα σας, λέει, και καλή εκπομπή. Από τα τρελά που ακούσα βενζινάδικα, μου λέει να σου βάλω προσφορά την Power, τέλος πάντων, σε τιμή απλής. Και πληρώνει τη Σούπερ σε τιμή που γράφει ο πίνακας, ρωτώντας. Ναι, και όταν αφού τον ρώτησα, μου λέει επειδή έχει ακριβήνει και θα ακριβήνει και αύριο. Μιλάμε, λέει, για τρελά. Βάση περιπτώσει, είναι πολλοί οι οποίοι σπρώχνουν τον καταναλωτή να πάρει την ακριβή βενζίνη.
0: Ναι, και εμένα μου συνέβη αυτό. Αλλά ναι, μου λέει, δεν μου είπε ότι είναι σε τιμή απλής, μου λέει 4 λεπτά παραπάνω θα πληρώσεις. Αυτό μου είπε ο πρατηρίουχος.
1: Έτσι σου είπε ο πρατηρίουχος.
0: Ναι, ότι 4 λεπτά παραπάνω.
1: Εγώ ξέρω ότι προσπαθούμε να βάλουμε όσο γίνεται λιγότερο και όσο γίνεται φθηνότερα σε κάθε περίπτωση. Ναι, έχει ξεπεράσει τα 2,10. Ακούσαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου που μίλησε χθες στα παιδιά το μεσημέρι. Ναι, 2,1,87 μας θέλει ο Μελέτης τώρα.
0: Ναι, νομίζω είναι. Όχι, το πάνω τι είναι.
1: 2,1,47.
0: Το 1,
1: είναι απλή, 2,1,87 είναι αυτή που σου είπε να βάλεις προφανώς.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Που είναι τα 4 λεπτά παραπάνω.
1: Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, μαζεύεται, Δημήτρη.
0: Άστα να πάνε.
1: Μα δεν είναι απλό.
0: Εντάξει, βέβαια. Είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Έτσι, και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για τις μετακινήσεις από τα καύσιμα. Με όλη αυτή την ιστορία, η οποία δεν φαίνεται τελειώνει αύριο μεθαύριο. Επομένως, θα πάει προς τα εκεί.
1: Ναι, σκέφτονται, λέει, να δώσουν πάλι άλλο ένα πας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τον Ιούνιο. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε ήδη να έχουν δώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Κοίταξε να δεις κάτι, είναι 18 ευρώ, λέει, ακριβότερο το φουλάρισμα μέσα σε 3 μήνες από την αμόλυβη. Κάνα 20 άριφο το λέω, τέλος πάντων. Εξαρτάται και τι αμάξι έχει ο καθένας. Αυτό είναι ένας μέσος όρος, έτσι.
1: Σίγουρα τα πιο μεγάλα αυτοκίνητα θέλουν ένα κατοστάρι, δεν γεμίσουμε ναι, λιγότερο.
0: Εντάξει, το fuel είναι ένα μέτρο το οποίο δίνει, εξυπηρετεί ένα κόσμο, δεν τους εξυπηρετεί όλους. Δεν παίρνουν όλοι fuel. Έτσι προφανώς.
1: Ναι, σωστά.
0: Και υπάρχει και πάντα ξέρεις, να δίνεις ένα επίδομα, υπάρχει κάποιος που καταναλώνει μια χι ποσότητα και κάποιος που καταναλώνει δύο χι ποσότητα. Τώρα εκεί δεν ξέρεις ποιος παίρνει επίδομα, ποιος δεν παίρνει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: σωστά,
0: υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή, που μπορεί να κάνουν μεγάλες διαδρομές, να χαλάνε 400 ευρώ ξέρω, το μήνα ένα νοικοκυριό στη βενζίνη. Γιατί είναι, δεν είναι τίποτα μεγάλα νούμερα αυτά που λέω.
1: Έτσι, και που δουλεύεις, αν δουλεύεις πολύ μακριά από το σπίτι, επομένως κάνεις πολλές μετακινήσεις έτσι κι αλλιώς. Αν υπάρχει και δεύτερη δουλειά, οπότε πρέπει να πας στη δεύτερη δουλειά. Αν υπάρχουν υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά και δραστηριότητες που πρέπει επίσης να τα πας. Δηλαδή, σκέψου πώς μετακινήσεις γίνονται μέσα στην ημέρα.
0: Με φίλο που έχει τρία παιδιά και μιλούσε, αν θέλει να 500 ευρώ το μήνα η οικογένεια.
1: Εντάξει, τώρα που παραδόθημα τα παιδιά, λογικό δεν είναι.
0: Και με τις δουλειές δεν παίρνουν αυτοί το fuel. Επομένως, τους έχει πάει, δηλαδή, νομίζω ήταν 4, τους έχει πάει 5. Εντάξει, 4. Έχουν μια επιβάρυνση εκεί. Αλλά ένα 500 ευρώ το μήνα.
1: Καλό θα είναι, εν πάση περιπτώσει, να δούμε ένα φως στον ορίζοντα. Καλό θα είναι να λήξει αυτή η σύραξη που υπάρχει στην περιοχή του Ιράν. Βλέπω εδώ δημοσίευμα από το Axios. Τι είπαν στον Τραμπ οι ηγέτες Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων και τον έπεισαν τελικά να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα, θυμίζουμε, επίθεση στο Ιράν.
0: Αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα είναι ότι και εκείνος θέλει να το σταματήσει με τον άλλο τρόπο ή τουλάχιστον το επιτελείο του. Οι άνθρωποι στις ΗΠΑ τον πιέζουν γι' αυτό και προφανώς ψάχνουν να βρουν μια συμφωνία η οποία να μπορεί προς τα έξω να σταθεί και να υποστηρίξει ένα επιχείρημα ότι πέρασαν αυτά που θέλαμε.
1: Είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, there's no easy way out.
0: Ακριβώς.
1: Είναι εύκολο να βγεις από αυτή την ιστορία. Η Τεχεράνη λέει χλεβάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την αναβολή της στρατιωτικής επίθεσης. Μάταιη η ελπίδα του να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν.
0: Ναι, εντάξει, γιατί και οι Ιρανοί το ίδιο θέλουν όμως από τη δική τους πλευρά. Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε σε μια συμφωνία ενώ λένε ότι κερδίζουμε, αντέχουμε, η οποία δεν θα πείθει το δικό τους κόσμο ότι δεν χάσαμε, για παράδειγμα.
1: Λοιπόν, εμάς εδώ μας απασχολούν πάρα πολύ της πολιτικής επικαιρότητας και νομίζω θα μας απασχολεί το επόμενο χρονικό διάστημα που θα έχουμε και επισήμως τα δύο νέα κόμματα. Λίγες μέρες έμειναν, έτσι. Θυμίζουμε Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στο Ολύμπιον, εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους, στην ιδρυτική της διακήρυξη. Τι χαμός έχει γίνει με αυτό το περιστέρι με το βίντεο AI.
0: Όλα AI. Και ο Τσίπρας AI.
1: Ήταν λίγο πιο μεγάλο το περιστέρι από τα κανονικά μεγέθη που είχε ένα περιστέρι. Και τι γράφαν από κάτω, κακός χαμός. Άστο ρε παιδί μου, δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Μην το σχολιάζεις.
0: Ναι.
1: Τρολάρισμα έγινε.
0: Εντάξει, ναι. Πάντως, εμένα αυτή η διάσταση μου άρεσε περισσότερο. Ότι πια στην πολιτική επικοινωνία χρησιμοποιείται AI. Τώρα αυτό κανονικά το γύρισμα το κάνει.
1: Χρησιμοποιείται στους λόγους πολιτικούς AI.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό γενικά, πώς να σου πω, μπορεί να ήθελε να. Ένα συνεργείο για να το κάνει ένα τέτοιο γύρισμα. Έτσι δεν είναι.
1: Μα το AI είναι απλό.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε κι εμείς ένα σποτάκι για την εκπομπή. Να αφήνουμε περιστέρια στον ουρανό.
0: Εμείς έχουμε το Σταύρο να μας κάνει το AI, δεν χρειάζομαι.
1: Το φίλο μας το Σταύρο.
0: Φίλο μας
1: το Σταύρο, που είσαι.
0: Ναι.
1: Και μας βάλει να αφήνουμε περιστέρια, φαντάζεσαι.
0: Τι να πούμε. Εντάξει, οκ, okay, αυτά υπάρχουν μέσα. Απλά την τεχνική σχολιάζουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και τα νέα μέσα όπως ακριβώς χρησιμοποιούνται σήμερα. Εντάξει, το περιεχόμενο θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τέλος Μάιου δίνα θα έχουμε λίγο μια πιο καθαρή εικόνα από όλα αυτά.
1: Ναι, σίγουρα θα έχουμε δύο επιπλέον κόμματα. Τώρα, επειδή χθες το πρωί περιμέναμε να πάει η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο, γιατί η ίδια στο βίντεο που είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έλεγε την Κυριακή αύριο. Θα πάμε στον Άριο Πάγο να καταθέσουμε και επισήμως και να υποβάλουμε και τις υπογραφές που έχουμε ήδη συγκεντρώσει κλπ. Χθες το πρωί τελικά μάθαμε ότι δεν είναι έτοιμοι να πάνε. Για την ακρίβεια δεν λένε δεν είμαστε έτοιμοι. Λένε ότι υπάρχει τεράστια συμμετοχή από πολύ κόσμο από την επαρχία που θέλει να έρθει να βάλει την υπογραφή του. Επομένως είπαμε να περιμένουμε και να πάμε την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Τι να κάνουμε. Μπορεί ο προγραμματισμός να έχει και ανατροπές.
1: Ναι, εντωμεταξύ πάρα πολλοί λένε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ρωσόφιλο, από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει και κοντά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση βεβαίως με τη Ρωσία.
0: Ή παραπέμπει εκεί, έχει
1: εργάζονται στη
0: ρωσικά,
1: Ρωσία,
0: έχει το ρωστικό στοιχείο έτσι λίγο πιο
1: κοινοτήτων και
0: που έλεγε ο Άδωνης εχθές, ναι.
1: Ναι, έχουν βγει τώρα όλοι όσοι τις επιτίθενται και είναι οι γνωστοί που τους είχαμε ξεχάσει, ήταν λίγο ενυπνώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουν αρχίσει τώρα και ξεφουλκούν. Εμείς λέμε, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Αφήστε την να καταθέσει και εκείνη, να έχει τη δική της υποψηφιότητα, να κάνει και εκείνη τις δικές της προτάσεις και όλοι όμως θα μετρηθείτε στην κάλπη.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο σε κάθε περίπτωση. Πάντως και η αλήθεια είναι η μαύρη ότι όταν μπαίνει στην σφαίρα της πολιτικής, της έτσι, ενεργής, με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσει. Και η κριτική και η αθέμητη και η σκληρή και η πολύπλευρη. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά πόσο μάλλον. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον είναι απόφευκτο σε αυτό το στίβο. Ο φίλος μας ο Μάνθος μας στέλνει ένα μήνυμα. Μας λέει καλημέρα σας αγαπημένε μου. Κάθε μέρα σπάτα σχηματάρει αναπληρωτής καθηγητής. Πώς σας φαίνεται.
1: Πώς να μας φανεί και με το μισθό του αναπληρωτή Μάνθο μου σε καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει. Περίπου το μισό με το 30-40% του μισθού.
1: Τώρα, και τι να το κάνει. Και το χείο λοιπόν να πάρεις δηλαδή 25 ευρώ είναι το μήνα.
0: Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Στις περιοχές που είναι στην επαρχία οι αναπληρωτές, γι' αυτό το λόγο, άμα έχουν να κάνουν μια. Μπορεί να πηγαίνουν και παρέα μαζί. Δηλαδή, ξέρεις, ένα αυτοκίνητο πηγαίνουν να το κάνουν πάντα
1: αυτό. Αυτό γενικώς το κάνουν οι συνάδελφοι.
0: Οι δάσκαλοι και όλο αυτό το πράγμα. Αρκετά. Τώρα, το πρόβλημα εδώ είναι ότι αν έχεις, ξέρω εγώ, τέτοιες διαδρομές που δεν βολεύει κάποιον άλλο να πάει προς τα εκεί, έτσι, και δεν έχεις άλλο τρόπο να πας, τα συγκεκριμένα τώρα πώς να πάει ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι τρομερό.
1: Το ερώτημα είναι πάρα πολύ ωραίο που μας θέτει ο φίλος μας ο Νίκος. Καλημέρα, λέει. AI που να γεμίζει με βενζίνη υπάρχει. Μπα. Όχι. Σε έναν εικονικό κόσμο, ίσως. Αλλά...
0: κάποια στιγμή. Μπορεί να φτάσουμε και εκεί όταν αποφασίσουν οι μεγάλες εταιρείες που χειρίζονται όλα αυτά τα πράγματα, αν τους συμφέρει να το κάνουν με κάποιο τρόπο και να το μεταλλάσσουν, τότε μπορεί να φτάσουμε και
1: τώρα,
0: εκεί.
1: Τώρα ξέρεις ποιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Αυτοί που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί σου λέει, ορίστε, εσύ σκοπανιέστε τα μεδινάδικα, εγώ το βάζω στην πρίζα, τελείωσα.
0: Ισχύει. Ισχύει.
1: Δεν τελείωσε ακριβώς.
0: Εντάξει, έχει και εκεί μια αύξηση προφανώς. Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Απλά το θέμα είναι ότι. Εντάξει, άμα έχεις και το πακέτο να πάρεις το ηλεκτρικό.
1: Ναι, μωρέ, δεν είναι μόνο το πακέτο. Εντάξει, εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή, αυτοκίνητο μπαίνει στην πρίζα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αλλά.
0: Και αυτές
1: προσωπικά πλέον, το λέω.
0: Οι επιφυλάξεις υπάρχουν και η τεχνολογία και το κατά πόσο όριμη είναι σήμερα. όλα αυτά τα συζητούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αυτοκίνητο και τα αναλύουν πάρα πολύ χρόνια. Υπάρχει ο προβληματισμός. Αλλά πέραν του προβληματισμού, έτσι, είναι και λίγο το ότι εντάξει, δεν είναι.
1: Λοιπόν, φτηνό. Παλιά είχαμε έναν συνάδελφο εδώ μαζί μας, τον οποίο τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ασχολείται με ρεπορτάζ αυτοκινήτου. Ότι είχαν πρωτοβγεί τα ηλεκτρικά, λοιπόν. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι είναι υπέρ των ηλεκτρικών και έκανε δοκιμές και ταυτό και ήταν ενθουσιασμένος με τα ηλεκτρικά και προσπαθούσε να μας πείσει όλους, ας πούμε, να πάρουμε τα ηλεκτρικά. Ένα βράδυ, Κυριακής κιόλας, τυχαίνει να τον πάρω τηλέφωνο γιατί νομίζω ήθελα να κανονίσω συνέντευξη την επόμενη μέρα, κάτι τέτοιο. Τάσου γελάει, το θυμάται μάλλον. Και τον παίρνω τηλέφωνο, λοιπόν, τον βρίσκω κάπου πριν την Κόρινθο ήταν. Είχε πάει στην Πελοπόννησο. Αγχωμένο τον άκουσα. Τι είσαι, ρε φίλε μου, του λέω. Δεν είσαι καλά. Μου λέει, ταξιδεύω. Είχα πάει στην Πελοπόννησο και γυρίζω Αθήνα. Λέω, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, ρε γαμούτο, αν με φτάνει η μπαταρία. Συγγνώμη για την έκφραση μου, ξεφύγει.
2: Ήταν χειμώνα στο τρέχημα.
1: Δεν ξέρω αν με φτάνει η μπαταρία. Και του λέω, και όχι τίποτα άλλο. Μου λες να πάρω κιό. Που εγώ δεν πάω Πελοπόννησο. Εγώ πάω Χαλκιδική.
0: Ειδικά αυτή η πρώτη.
2: Στην Αρκάδια δεν έχει πολλούς φορτιστές.
0: Ναι, ειδικά αυτή.
1: Τότε δεν είχε κιόλας, όντως πραγματικά. Και είχε αγχωθεί πάρα πολύ που θα βρει φορτιστή να φορτίσει.
0: Η πρώτη φουρνιά με τις αυτονομίες νομίζω είχε ένα θέμα. Τώρα εντάξει, έχουν βελτιωθεί όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, για μέσα στην πόλη, ναι, έτσι, είναι κάτι το οποίο μπορεί πραγματικά να εξοικονομήσει πάρα πολλούς πόρους.
1: Δεν πας μόνο μέσα στην πόλη, μάτια μου, θα το χρειαστείς να πας και παρά έξω.
0: Γι' αυτό σου είπα. Είναι το πακέτο, Ντίνα μου. Λοιπόν, έχεις ένα μικρό για μέσα στην πόλη να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, αυτό
0: και
1: θα κάνουμε.
0: Μπορείς...
1: Δύο αυτοκίνητα. Λοιπόν, ένα για ταξίδια, ένα για μέσα στην πόλη. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Για κοίτα, έξω τι συμβαίνει. Αυτό το διόρθωσε.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε δύο αυτοκίνητα. Ένα και ζοριζόμαστε να το συντηρήσουμε. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Έτσι. Είναι ένα θέμα πάντως, το καταλαβαίνω.
0: Και, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα κόστη και είπαμε, αλλά σε αυτούς που δυστυχώς πρέπει εδώ, όπως ο φίλος ο Μάνθος, να κάνουν αρκετές μετακινήσεις τη μέρα, μπορεί πραγματικά το κόστος των καυσίμων να είναι πάρα πολύ υψηλό.
1: Ναι, θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα εξελιχθεί. Είχαμε μείνει στα της πολιτικής του επικαιρότητας, ωστόσο.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε μία συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με νεολαία.

0: θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Δεν είναι μανιφέστο. Το μανιφέστο το έβγαλαν στο Ινστιτούτο Τσίπρα τις προηγούμενες μέρες. Εδώ μιλάμε για την ιδρυτική διακήρυξη που θα μάθουμε όνομα κόμματος και συνεργάτες.
1: Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά με λεπτομέρεια. Λογικά θα έχει προφανώς έτσι και με το μανιφέστο κάποια σχέση στο πολιτικό περιεχόμενο.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει μόνο τα χρώματα.
1: Ναι, μπλε.
2: Μπλε, πορτοκαλί, γκρι, άσπρο.
1: Άσπρο, ναι.
0: Μπλε, το λύσαμε ότι ήταν μπλε τη φανέλα τελικά. Το λύσαμε.
1: Οι φωτισμοί εδώ πέρα μας δυσκόλεψαν λίγο. Τι να κάνουμε. Εντάξει, όπως και να.
0: Έχετε, είπαμε εσείς οι άντρες μια δυσκολία από τα χρώματα.
1: Εντάξει, δυσκολεύομαι.
2: Ήταν καθαρό μπλε.
0: Ήταν τελικά.
1: Ήταν μπλε, ναι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, αλλά έτσι όπως είναι εδώ πέρα το στήτο μου πρασίνιζε λιγάκι. Εμένα τουλάχιστον. Τώρα στην αρχή μου φάνηκε λίγο πράσινο.
0: Αυτό φορά σήμερα, ας πούμε.
1: Εντάξει, Συντίνα και εσύ, δεν έχει τόση όλες, διαφορά.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: χακή,
1: ναι, ήταν λίγο σκούρο εκεί πέρα, έτσι όπως μου το έδειξες με το τέλος πάντων εκεί, όπως ήταν
0: εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
1: Όχι. Λοιπόν, γίνεται όμως ένα χαμός και όλα στο ΣΥΡΙΖΑ, μια και έπιασε τον κύριο Τσίπρα, έτσι, με τη διαγραφή του κύριου Πολάκη. Είχαμε και χθες αρκετούς ανθρώπους, στελέχη του κόμματος που μίλησαν εδώ, έτσι, και ο κύριος Ζαχαριάδης που είπε κάποια πράγματα, ο κύριος Αλεξιάδης, οι οποίοι ουσιαστικά κάποιοι εξέφρασαν την μία άποψη, κάποιοι εξέφρασαν την άλλη. Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγο κάποια αποσπάσματα από τις δηλώσεις τους. Ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, είπε ότι συμφωνεί απόλυτα με την διαγραφή, έτσι.
0: Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είναι.
1: Τι θα πει.
0: Με τον κύριο Φάμελο είναι. Τι θα πει.
3: Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Όχι τώρα που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του στις 26 Μαΐου, αλλά από την πρώτη στιγμή που εκδήλωσε την πρόθεσή του και τη σκέψη του να κάνει κάτι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο Οκτώβριο. Εμείς τι είπαμε, ότι αναζητούμε έδαφος πολιτικής συνεννόησης, σύγκλησης, και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένας χώρος αντιπαραθετικός.
1: Εσείς συμφωνείτε με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη?
3: Ναι, βεβαίως. Τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα πολιτικά και δεν θα επιχειρηθεί, κατά την άποψή μου την προσωπική, να λυθούν με οργανωτικούς όρους, δηλαδή είσαι δεν είσαι. Δεν είναι.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ζαχαριάδης. Λοιπόν, εδώ στο σωστό σταθμό, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, φιλοξενήθηκε ο κύριος Τρυφωνό Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός βεβαίως, είναι τακτικός μας συνομιλητής ο κύριος Αλεξιάδης και φίλος εδώ της πρωινής παρέας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μας. Και βεβαίως από τους πολύ στενούς συνεργάτες και πολιτικούς φίλους του Παύλου Πολάκη. Για να δούμε τι είπε.
4: Το ποιος θα είναι στην κοινωνική ομάδα είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της κάθε κοινωνικής ομάδας. Αλλά το τι θα γίνει στην Κουμουνδούρου δεν είναι αρμοδιότητα ενός ανθρώπου, δεν είναι ενός προσώπου. Και επειδή το καταστατικό το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα, όχι πριν από 150 χρόνια, λέμε με σαφήνεια μέσα ότι το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμμετέχει με άλλον τρόπο να στηρίζει ανταγωνιστικές πολιτικές πρωτοβουλίες προς αυτές που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λύνουν οι διαγραφές και οι διασπάσεις στα θέματα της αριστεράς, πρέπει να συνεδριάσει άμεσα η πολιτική γραμματεία, να συζητήσουμε πολιτισμένα και δημοκρατικά το όλο θέμα, να ακούσουμε και τη μία και την άλλη πλευρά και δημοκρατικά να αποφασίσουμε. Δεν είμαστε κόμμα του ενός, είμαστε συλλογικό κόμμα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν υπάρχουν και διαγραφές στην κουλτούρα αριστερών κομμάτων, εδώ που τα λέμε, παρότι ο Παύλος Πολάκης έχει κάνει ρεκόρ, τρίζλι.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο κύριος Πολάκης εκφράζεται πάντα με μια εξωστρέφεια, αυτό το γνωρίζουμε. Έτσι, και τις αναρτήσεις του δεν είναι κάτι το οποίο το είδαμε πρώτη φορά. Επομένως, βάζει σε ένα προβληματισμό το timing. Αυτό που κράτησα από τον κύριο Αλεξιάδη είναι ότι νομίζω ότι εκφράζει μια ομάδα ανθρώπων που δεν είναι στην γραμμή στο να πάνε με τον κύριο Τσίπρα έτσι κατευθείαν, όπως ενδεχομένως να υπάρχει μια αίσθηση ότι όλοι θα πάνε να υποστηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι όλοι.
0: Όχι, αλλά ο Παύλος Πολάκης έκανε μια εμφάνιση χθες. Ναι. Πήγε σε μια εκδήλωση κομματική και θύμισε μια δήλωση που είχε κάνει παλιότερα, ότι εγώ, λέει, είχα πει να ενωθούμε όλοι αριστεροί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είπε κιόλας, και ο Τσίπρας και η Ανταρσία, όλοι μαζί να διώξουμε το Μητσοτάκη. Άρα και εκείνος βάζει κάποιες προϋποθέσεις προφανώς, αλλά δεν είναι τελικά πολύ αρνητικός στο ενδεχόμενο αυτό. Τώρα, αν κάνει συνεδρίαση, συγκαλέσει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας ο κύριος Φάμελος, είναι πολύ πιθανό θα τον βρει μπροστά τον κύριο Πολάκη, θεωρεί ότι πρέπει και μπορεί να πάει.
1: Μάλιστα.
0: Και δικαιούται να πάει.

0: Έχει ο καθένας τις αντιλήψεις του και φαίνεται ότι εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει κοινός τόπος. Απλά επειδή ξέρεις, πολλές φορές κάνουμε εκτιμήσεις για το πώς θα συμπεριφερθούν κάποιοι άνθρωποι και παρασυρώμαστε από μια γενική αίσθηση, τα πράγματα έχουν και δεύτερη ανάγνωση. Αυτό βλέπω σε αυτή την υπόθεση και ο κύριος Πολάκης σίγουρα θα έχει άλλη μια τοποθέτηση. Οπωσδήποτε.
1: Ναι, εντωμεταξύ υπάρχει μια ιδιαίτερη αντιπαράθεση, θα πούμε, μεταξύ Παύλου Γερουλάνου και Χάρη Δούκα στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε η ενότητα, έχω την εντύπωση.
0: Κοίταξε, έρχονται τα δύσκολα. Νομίζω ότι υπάρχει πίεση και από την παρουσία του κύριου Τσίπρα που έρχεται και τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις που δεν χρειάζεται νομίζω να σου το πούν οι δημοσκόποι, που έχει και αυτό τη σημασία του. Αλλά προφανώς ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ σημαντικός διεκδικητής, όχι μόνο τις δεύτερες θέσεις. Επίσης το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα άλλο θέμα, στο ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε έτσι, σαν κοινοβουλευτική ομάδα. Και μπορεί να σκέπτονται κάποιοι ότι σε αυτή την ευκαιρία που είχαμε, η οποία είναι πρωτοφανής και στα κοινοβουλευτικά χρονικά, κυρίως για κόμμα αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνήθως κυβερνήσεις σπάνε, όχι αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, κάναμε ό,τι μπορούσαμε ούτως ώστε τα ποσοστά μας να ανέβουν σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να καθιερωθούμε εμείς σε θέση δεύτερου κόμματος ή όχι. Αυτή η συζήτηση προφανώς παράγει εσωτερικές διαμάχες και έρηδες.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε με ακόμη περισσότερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα. 7 και 25 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Συνδυναμούσχο και Δημήτρης Γκόλιας. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 8.
0: Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις σκέψεις σας μέσω Viber 6947-989-989. 6-9-47-9-89-9-89 και μέσω mail onair@alfaradio989.gr.
1: Ο φίλος μας ο Ηλίας μας στέλνει ένα περιστατικό έτσι που του συνέβη με ηλεκτρικό αυτοκίνητο πέρυσι το καλοκαίρι, αν κατάλαβα καλά. Θέλαμε να κάνουμε, λέει, την απόσταση Αθήνα-Ορεινή-Καλαμπάκα. Δύο φορές κάναμε στάση, λέει, για να φορτίσουμε. Όταν ανάβεις το air condition, εκεί που σου δείχνει ότι έχεις 500 χιλιόμετρα αυτονομία, ας πούμε,
0: ναι, πέφτει.
1: Ξαφνικά πέφτει στα 350 και μετά το ξανανάβεις ή ανοίγεις την οροφή από πάνω στα 200 χιλιόμετρα. Ναι, και λίγο το φοβάσαι αν έχεις να κάνεις μεγάλη απόσταση.
0: Κοίταξε, σου είπα, όσο προχωράει η τεχνολογία, αυτό πράγμα βελτιώνεται, δηλαδή στα πιο νέα αυτοκίνητα, αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι, να το πάρουμε από ψηλά να το δούμε, είναι μια σύγχρονη σχετικά τεχνολογία, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει, πάρα πολλά καινούργια έχουν βγει, εντυπωσιακά. Έχουν και το χαμηλό θόρυβο, δεν το βλέπεις μπροστά, δεν το ακούς. Δεν παίρνεις χαμπάρι ότι έρχεται. Οπωσδήποτε.
1: Και αυτό εντάξει, πάλι καλό είναι, δεν πρέπει
0: όχι,
1: να
0: όχι,
1: μέσα, το αυτοκίνητο.
0: Μέσα, μέσα στην πόλη είναι λίγο θέμα αυτό. Αλλά η χρήση του για μέσα στην πόλη είναι πραγματικά πολύ πιο συμφέρουσα.
1: Ναι, εντάξει, έτσι. Είναι και πιο φιλική προς το περιβάλλον.
0: Ναι, έτσι, δηλαδή,
1: δεν τα ρίχνουμε όλα στην πειρά, αλλά σε κάθε περίπτωση λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο οδηγεί, τι θα μας βόλευε, θα μας εξυπηρετούσε περισσότερο να οδηγούμε, τι θεωρούμε πιο αξιόπιστο βασικό.
0: Και κοίταξε, και τα κόστη επίσης είναι ένα θέμα και για την αγορά. Γενικότερα το αυτοκίνητο έχει γίνει μια, νομίζω, ιστορία που βλέπουμε να αυξάνονται οι τιμές, έτσι, να είναι σε ψηλό επίπεδο, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα πια.
1: Μεταξύ, υπάρχει μια μόδα, υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, τώρα νομίζω είναι αρκετά διαδεδομένη, να μην κάνεις αγορά αυτοκίνητου, να στρέφεσαι στο leasing.
0: Ναι.
1: Πολλοί το κάνουν αυτό.
0: Καταρχάς, όσοι έχουν εταιρείες,
1: εταιρικά, ναι, οπωσδήποτε.
0: Δεν το συζητάμε, έτσι, και επαγγελματίες. Πάρα πολλοί. Ή κάποιες μικρές επιχειρήσεις έχουν όλοι leasing.
1: Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μια τιμή, ας πούμε, πακέτο το μήνα και αναλαμβάνουν εκείνοι το σέρβις ή ό,τι άλλο προκύψει, ας πούμε, στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, και, περνάς και τα έξοδα επίσης.
1: Ναι, και περνάς και τα έξοδα.
0: Γιατί προφανώς. Αυτό είναι το μισθωτή, ποτέ. Λοιπόν, ο άλλος είναι έξοδα, κόβει φορεία.
1: Εταιρεία, μάνα μου.
0: Ναι, εννοείται. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και πολλά από τα αυτοκίνητα αυτά που βλέπουμε είναι και εταιρικά, είτε από εταιρείες που τα χρησιμοποιούν τα στελέχη τους, είτε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα και κάνουν το leasing. Δεν είναι κακή επιλογή. Απλά πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει λίγο στα οικονομικά του τον προγραμματισμό σωστά. Σε πάρα πολλές συνθήκες συμφέρει.
1: Μια που λέμε το μεταξύ για τιμές και για ακρίβεια, μου έκανε τρομερή εντύπωση και ένας ακροατής μας το έστειλε χθες σε μήνυμα, αλλά δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Τι κακός χαμός έγινε έξω από τα καταστήματα γνωστής εταιρείας ρολογιών, εν πάση περιπτώσει. Τη Swatch, θα το πούμε. Σε διάφορα σημεία, έτσι, του πλανήτη βγάλανε ένα πάρα πολύ φτηνό μοντέλο, γύρω στα 385 νομίζω ευρώ.
0: Ναι.
1: Παιδί μου, ξύλο έπαιξε ο κόσμος για να το πάρει. Ξύλο,
0: ναι, δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου.
1: Μα θα πας να χτυπηθείς για να πάρεις ένα ρολόι.
0: Ναι, εντάξει, θα πάω να χτυπηθείς. Είναι το μυαλό που κουβαλάμε. Το ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει να το πάρει. Εντάξει, κοίταξε, έχεις ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί και την τεχνολογία και αρκετό κόσμο στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να δώσει αυτά τα λεφτά για να πάρει ένα ρολόι. Mm. Επομένως, δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Εντάξει, σημεία των καιρών.
0: Αλλά είναι όμως, όπως το επισημαίνεις, καλό, διότι είναι και αυτό μια εικόνα που υπάρχει. Ταυτόχρονα με όλα τα άλλα.
1: Μου θυμίζει κάτι εικόνες από καταστήματα της Αμερικής, ας πούμε, όταν υπάρχει το Black Friday και ανοίγουν οι πόρτες ή κάποια μέρα προσφορών και ανοίγουν οι πόρτες από τα εμπορικά κέντρα και τα καταστήματα, που υπάρχει υποδοπάτημα κανονικά για να προλάβουν τις προσφορές. Χαμός για να πάρεις ένα κραγιόν, ας πούμε. Μαλλιοτραβιούνται.
0: Εκεί βέβαια, οι εκπτώσεις τους μπορεί να είναι σπάνιες και να είναι πάρα πολύ δυνατές να τις
1: ακούς. Πολύ καλές, το καταλαβαίνω. Αλλά τόσο πολύ πια, δηλαδή πραγματικά. Μια αισθάνεσαι την ανάγκη να ξεμαλιάσει την άλλη για να προλάβει να πάρει ένα κραγιόν.
0: Πάντα είναι και θέμα λίγο το μυαλό που έχει στο κεφάλι σου. Αυτό είναι, τα καθορίζει όλα.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά αυτό που είναι ξεχωριστό σε αυτό που λες είναι ότι το προϊόν. Γιατί, για παράδειγμα, ανάλογες εικόνες που αφορά ρολόι, δηλαδή. Αυτό μπορεί να το είχαμε δει αν ένα πολύ διάσημο κινητό, έτσι, το βγάλει μια φορά σε μια έκπτωση. Άλλος χαμός εκεί.
1: Συμβαίνει, έχει συμβεί και αυτό.
0: Έχει συμβεί.
1: Ή κάποιο καινούριο μοντέλο. Το οποίο περιμένεις πώς και πώς και λένε κυκλοφορεί αύριο και κάθονται άλλοι από τη νύχτα, ας πούμε. Και περιμένουν να ανοίξουν οι πόρτες για να πάνε να το πάρουν.
0: Εντάξει,
1: είμαστε υπερκαταναλωτικοί από ένα σημείο και μετά. Εγώ δεν συμφωνώ τουλάχιστον με αυτές τις εικόνες. Εκνευρίζομαι κιόλας όταν τις βλέπω, να σου πω την αλήθεια, και απογοητεύομαι ταυτόχρονα.
0: Εντάξει, αυτή είναι η επιτυχία του διεθνούς μάρκετινγκ, ότι σου έχει δημιουργήσει την καινούργια ανάγκη και έχεις μάθει να ζεις με αυτό το πράγμα και από ένα σημείο και μετά φαίνεται ότι είναι απαραίτητο.
1: Έτσι. Και το μήνυμα μας θέλει ο φίλος μας ο Γιώργος. Έτσι και έμεινες, λέει, με ένα αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης, γεμίζεις ένα μπετόνι βενζίνη. Με το ηλεκτρικό τι κάνουμε? Καλημέρα σας.
0: Powerbank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Έλα, Βασίλη. Λοιπόν.
1: Ναι, πραγματικά εξαιρετικό Γιώργο Νταλάρα. Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για την υπέροχη μουσική επιλογή. Λοιπόν, μα έστειλε ένα φίλο από τα παλιά mail. Χαιρόμαστε που τον βλέπουμε, αλλά δεν χαιρόμαστε που το πρόβλημά του δεν έχει λυθεί ακόμη. Από τη χαμολιά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει: καλημέρα σας. Στη χαμολιά δεν έρχεται λεωφορείο. Δεν μπορούμε να πάμε να μαζέψουμε τις πευκοβελόνες και οι μέρες περνούν. Να πούμε ότι ο Δημήτρης με δική του πρωτοβουλία πηγαίνει και μαζεύει τις πευκοβελόνες. Και είναι αξιέπαινος. Αλλά κάθε χρόνο ζητάει ο άνθρωπος ένα λεωφορείο να εξυπηρετεί. Ένα μίνι μπας, λέει, να πηγαίνει, έρχεται από τη Λούτσα. Θα εξυπηρετήσει και τους τουρίστες στη Βραβρώνα και στο μουσείο και στο ναό της Θεάς Αρτέμιδος. Βοήθειά μας, γράφει μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι κάτοικος, λέει, Χαμολιάς από το 1960.
0: Και αυτό το μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι μας φέρνει με τον καλύτερο τρόπο στη συζήτηση που θα κάνουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Σίδωρο Μάδη, ο οποίος είναι δήμαρχος Πρανίας και πρόεδρος του ΣΠΑΗ, για το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξη Μυτού, με τίτλο είχαμε το συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα για την πρόληψη στην ανθεκτικότητα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μάδη.
2: Καλημέρα κύριε Νικόλα, κυρία Μόσκου. Τώρα προφανώς να εξυπηρετήσω το φίλο μας, μάλλον ο κύριος Κερανάκης θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει.
1: Όχι για σας, αλλά είναι ένας πολίτης ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος. Και κάθε φορά τέτοια εποχή αυτό μας λέει. Αναλαμβάνει ο ίδιος την πρωτοβουλία να μαζεύει όσες περισσότερες πευκοβελόνες μπορεί. Αλλά χρειάζεται ο άνθρωπος και έναν τρόπο μετακίνησης, αυτό λέμε. Υπάρχουν και αυτοί οι πολίτες.
0: Και μάλιστα.
2: Και αυτοί, και το ζητούμενο είναι προφανώς να προκύπτουν περισσότεροι πολίτες στην ίδια κατεύθυνση με το φίλο μας, αυτή τη χαμολιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί εσείς και σε αυτή την εκδήλωση που κάνατε έχετε περιλάβει και τη βράβευση των εθελοντικών ομάδων, έτσι, και των οργανώσεων, οι οποίοι είναι προφανώς, καταλαβαίνουμε, και απαραίτητοι για να βγει όλη αυτή η προσπάθεια που έχει να κάνει με την προστασία του ημιτού.
2: Να ξέρετε ότι η προστασία των νόνογκων συνολικά στη χώρα μας είναι μέσα από την παρουσία των εθελοντικών ομάδων. Είτε αυτές αφορούν μέλη των δήμων, των συνδέσμων, είτε αφορούν διάφορες άλλες συλλογικότητες που ενδιαφέρονται πραγματικά και ουσιαστικά και για το βουνό και γενικότερα για τον εθελοντισμό. Είναι το α και το μέγα. Εμείς ποντάρουμε και πάντοτε πιστεύουμε ότι οι εθελοντές μας είναι, αν θέλετε, η πρώτη σε όλα τα συμβάντα, και το κυριότερο βέβαια, όπως εγώ το κατεπανάληψα, εμείς σχεδιάζουμε το καλοκαίρι για το χειμώνα και το χειμώνα για το καλοκαίρι. Κάνουμε εκατοντάδες δράσεις, είτε φυτευτικές δράσεις, είτε δράσεις καθαρισμού και απομάκρυσης διαφορών σκουπιδιών που οι πολίτες αφήνουν επισκεπτόμενοι το βουνό πίσω.
1: Αυτό πάλι είναι μια κακή συνήθεια, και πέρυσι τέτοια εποχή το ίδιο συζητούσαμε, κύριε Μάδη, και δεν βλέπω κάτι να αλλάζει, γιατί υπάρχουν πολλοί που το επισκέπτονται. Είναι πολύ ωραία εκδρομή, έτσι, να πάει κανείς στο βουνό.
2: Είναι πραγματικά, και εξάλλου να υπενθυμίσω ότι ο Ημιτός είναι το βουνό της Αττικής πλέον. Λόγω του ότι έχουμε χάσει αρκετούς ορεινούς λόγους, μεταξύ των οποίων προφανώς υπάρχει και η Πεντέλη, το μοναδικό πλέον επισκέψιμο βουνό, το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει ό,τι έχει στην άκρη του μυαλού το καθένας από όλους εμάς, είναι το βουνό. Θα σας πω όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουν περιοριστεί τα ΑΕΚ τα οποία έπεφταν στο βουνό. Τουλάχιστον αυτό είναι μια επιτυχία που προκύπτει μέσα από την παρουσία των εθελοντικών ομάδων, τους πάει και προφανώς της φύλαξης που δημιουργούμε όλοι εμείς στο βουνό.
0: Ωστόσο, όταν οργανώνεται τέτοιες δράσεις προκειμένου να καθαριστεί και ο χώρος, φαντάζομαι τι μπορεί να βρείτε εκεί πέρα, έτσι.
2: Να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δράσει καθαρισμού στην περιοχή του Δήμου Παπάου Χολαργού, του Δήμου της Αγίας Παρασκευής και του Δήμου Παιαμίας. Μαζέψαμε πάνω από 150 σακούλες με διάφορα σκουπίδια. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Πόσο κρίμα.
2: Και βέβαια πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, πολλούς καναπέδες, διάφορα πλαστικά. Δυστυχώς.
0: Δηλαδή πηγαίνει άλλο στο βουνό και πετάει τον καναπέ.
1: Πάει και το παρατάει, δεν ξέρει τι να το κάνει. Μας. Και τα αφήνει εκεί. Να μην φάει και κανένα πρόστιμο γιατί τα αφήνει στη μέση του δρόμου, ας πούμε, όπως κάνουν
2: και
1: πολλοί.
2: Και προσπαθούν να αποφύγουν και το πρόστιμο το οποίο βάζει ο Δήμος. Το πρόστιμο για να σου κάνει ο Δήμος την αποκομιδή. Πληρώνει ένα μικρό σχετικά σε αξία, εννοώ παράβολο. Αυτό λοιπόν προσπαθούν κάποιοι πατριωτρόποι να το αποφεύγουν.
0: Τώρα, αυτά μπορεί και κάποιες φορές να γίνουν και αιστείες φωτιάς, δεν είναι?
2: Προφανώς. Προφανώς. Φανταστείτε, κύριε Κολέα, ότι ένα γυαλί, ας πούμε, μπορεί να προκαλέσει μια φωτιά. Και δυστυχώς έχουμε το κακό συνήθειο, παίρνουμε ένα ψυχτικό και παράδαμε μετά το μπουκαλάκι αυτό στο βουνό.
1: Α, είναι
2: αυτό
1: πήρας,
2: με τη λογική του μαγειρετικού φακού, προφανώς. είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο να προκύψει φωτιά μέσα από τα σκουπίδια τα οποία αναποθέτουμε στο βουνό.
1: Και δεν χρειάζεται να φτάσουμε και στον καύσωνα έτσι με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όσο μένει αυτό κάτω από τον ήλιο και τώρα έχουμε ηλιοφάνεια έντονη, αυτό μαζεύει θερμοκρασίες. Σωρεύει, δεν θέλει πολύ, μια σπίθα είναι.
0: Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήθελα να σας ρωτήσουμε και εν όψη τώρα του καλοκαιριού, τώρα εντάξει γιατί η πυρική περίοδος θεωρητικά έχει ξεκινήσει προφανώς, αλλά το ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνουν οι Δήμοι για παράδειγμα, ή τι μπορεί να κάνει ο Σύνδεσμος έτσι, Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, ούτως ώστε να περιορίσει πρώτον την πιθανότητα να έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς και δεύτερον να συμβάλλει είτε στην έγκαιρη, είτε στον έγκαιρο εντοπισμό, είτε και στην αντιμετώπιση.
2: Πάμε λοιπόν να σας πω ότι στον Ημιτό έχουμε αυτή τη στιγμή 5 κάμερες οπτικής ανείχνευσης, οι οποίες εστιάζουν συνολικά στο βουνό σε 24-ωρη βάση. Έχουμε τα πυροφυλάκια και προφανώς βέβαια έχουμε και το στελεχικό δυναμικό, τους ανθρώπους που προσλαμβάνονται μέσα από τη διαδικασία των της αντιπυρικής περίοδου, για να μπορούν κάποια στιγμή να εποπτεύουν συνολικά όλο το 24-ωρο τον Ημιτό. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε και διάφορα περίπολα μέσα από τις εθελοντικές ομάδες και έχουμε και 5 drone τα οποία μας τα έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Κλιματικής Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δήμους. Έχουμε στο Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού, έχουμε στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, έχουμε στο Δήμο Ακρόπειας, έχουμε στο Δήμο Παιανίας, έχουμε στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιακμένης, που αυτά μας επιτρέπουν γενικότερα να έχουμε μια συνολική εικόνα. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι έχουμε και έμφορτο ελικόπτερο, το οποίο ύπταται καθημερινά από τον Ημιτό.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό που λέτε. Επίσης, μία καλή λύση, και νομίζω κάποιος Δήμος το έχει κάνει ή το έχει στο σχεδιασμό του να το κάνει, είναι να υπάρχουν κοντά στους πρόποδες του βουνού μεγάλες δεξαμενές ανεφοδιασμού, σε περίπτωση που κάτι προκύψει, να μην χρειαστεί δηλαδή τα πτυτικά μέσα να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα για να γεμίσουν, αλλά να μπορούν να γεμίσουν από εκεί.
2: Κυρία Μόσχου, να ξέρετε ότι στον Ημιτό υπάρχουν αρκετές δεξαμενές και αναφέρομαι σε δεξαμενές ανεφοδιασμού των ελικοπτέρων.
1: Αυτό.
2: Το τελευταίο χρονικό διάστημα τοποθετήσαμε συν 2 δεξαμενές ακόμη, μία στο Δήμο Κροπίας και μία στο Δήμο Παιανίας. Αυτές οι δεξαμενές έχουν τη δυνατότητα να εφοδιάζουν τα ελικόπτερα χωρίς να χάνουμε χρόνο για μετάβαση στη θάλασσα.
1: Γιατί μέχρι να φτάσουμε στη θάλασσα χάνεται πολύ χρόνο.
2: Και να ξέρετε ότι αυτό γίνεται περιμετρικά. Επίσης να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν και 200 υδρατοδεξαμενές εφοδιασμού των οχημάτων του πυροσβεστικού σώματος συνολικά στον Ημιτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και βέβαια κάποιες εξ αυτών έχουν και αισθητήρες για να βλέπουμε και την πυρότητα. Αν και εμείς αυτό το οποίο κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια γενικότερα από την αντιπυρική περίοδο και μετά, γιατί είμαστε ήδη στο πρώτο 20ήμερο, είναι η συνεχής πληρώση των δεξαμενών για να υπάρχει πάντοτε η ετοιμότητα σε σχέση με το εάν θα χρειαστούν ή όχι.
0: Εντάξει, έχει βρέξει και φέτος λίγο τώρα, δεν ξέρω, θα μας πούν και οι ειδικοί επιστήμονες αν αυτό λίγο βοηθάει και την
1: κατάσταση. Την κατάσταση στο βουνό.
2: Βοηθάει η κατάσταση, αλλά να ξέρετε όμως, συγκριτικά με πέρσι, έχουμε περίπου 50% αύξηση των φωτιών συνολικά στη χώρα. Η υγρασία βέβαια μας βοηθάει προκειμένου να κάνουμε την πρώτη προσβολή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε πολλή υγρασία, δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε φωτιές. Δυστυχώς τα νούμερα είναι ανησυχητικά. Σε ό,τι αφορά έτσι γενικότερα την περιοχή της Αττικής και το εξειδικεύω και πηγαίνω ειδικά στον Ημιτό, προφανώς μας βοηθάει αυτό, μας δημιουργεί άλλα προβλήματα όμως σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Και το λέω γιατί με αυτή την υγρασία, παρόλο που εμείς μπήκαμε στη διαδικασία ήδη να κάνουμε τις πρώτες αποψηλώσεις καθαρισμούς, μετά από λίγο χρονικό διάστημα και λόγω της ηλιοφάνειας που αναφέρθηκε πριν, αντιλαμβανόμαστε ότι πάλι το χορτάρι θα μεγαλώσει και δυστυχώς δεν έχουμε τους πόρους για να κάνουμε συγνούς, πυκνούς καθαρισμούς. Γι' αυτό και πολλές φορές και κάποιοι εκ των Δήμων περιμένουν και δεν κάνουν καθαρισμούς από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από 1η Μαΐου.
1: Για να μην χρειαστεί πολλές φορές.
2: Μαΐου, 20 Μαΐου ακριβώς. Το αφήνουν το χορτό, δηλαδή μεγαλώνει, το κόβουν και τότε εκμηδενίζουμε και την, αν θέλετε, περίπτωση να ξαναγίνει πάλι στα 2 μέτρα. Όταν θα ξαναφυτρώσει το χορτό, ξαναφυτρώνει. Αλλά είναι λιγότερο επικίνδυνο.
0: Είπατε 50% αύξηση σχέση με πέρσι το ίδιο διάστημα το χρονικό.
2: Δεν το λέω εγώ, δυστυχώς το λένε τα αποτελέσματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε ποσοστό.
2: Μιλάμε για φωτιά στη χώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, στη χώρα γενικά.
0: Και πού μπορεί να οφείλεται αυτό, έχετε κάνει κάποια συζήτηση, έχετε δώσει κάποια στοιχεία, γιατί φαντάζομαι και εσείς.
2: Νομίζω ότι το απαντήσατε, κύριε Γούλια, πριν. Ναι. Επειδή έχει πολύ μεγάλη υγρασία, κάποιοι, και συνήθως το κάνουν αυτό οι γεωργοί, οι καλλιεργητές μας, βλέποντας ότι υπάρχει υγρασία, κάποια από τα κλαδέματα που δεν είχαν καεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επιχειρούν να τα κάψουν τώρα. Αυτό, να ξέρετε, απαγορεύεται ρητός, επιφέρει η πράξη αυτή πολλά πρόστιμα και το κυριότερο βέβαια εγκυμονεί το κίνδυνος να έχουμε μια συνολικότερη ανάφλεξη. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που θα πρέπει να προσέχουν όλοι, όπως επίσης και όσοι πολίτες μπουν στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδα, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, έχουν περίπου 35 ημέρες προκειμένου, συγγνώμη, 25 ημέρες μέχρι να το κάνουν αυτό, 15 Ιουνίου να υπενθυμίσω ότι λίγοι η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων και αντιλαμβάνεστε ότι μετά όχι μόνο θα έχουμε πρόστιμα, το θέμα είναι να μην δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις για τυχόν ανάφλεξη οπουδήποτε και ιδιαίτερα στις παρυφές των βουνών.
1: Κύριε Μάδη, έχουμε ένα σχετικό μήνυμα μια που αναφέρετε τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Ο φίλος μας ο Ηλίας λέει ότι εμείς πληρώσαμε, αλλά δεν έρχονται από το Δήμο να τα πάρουμε. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα ξερά που έχουμε κόψει? Τι γίνεται, για
2: δεν
1: πείτε
2: μας. Είναι υποχρέωση του Δήμου, είναι υποχρέωση των πολιτών. Αυτό που θα μπορέσει να κάνει ο φίλος μας, ναι, είναι να πάρει ένα τηλέφωνο το Δήμο, να συνεννοηθεί και με δική του ευθύνη να μεταφέρει σε σημείο που θα του υποδείξει ο Δήμος τα όσα κυπέα έχει βγάλει έξω από το σπίτι.
1: Αυτά τώρα για να τα μεταφέρει, ωστόσο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλος ο όγκος, θέλει τουλάχιστον 250 ευρώ, ας πούμε, για να πάρουμε λέει, ένα καλάθι και να μπορέσουμε να τα πετάξουμε.
2: Μα και ο Δήμος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και το λέω γιατί θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα το δικό μου το Δήμο, να μην μιλάω για άλλους.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω ένα Δήμο ο οποίος έχει 52 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει ανεπίσημα περίπου 40.000 κατοίκους. Οι αρπάγες που εγώ έχω προκειμένου να κάνω την αποκομιδή των κυπέων είναι 4. Ενίοτε λειτουργούν οι 3, γιατί είτε κάποιος οδηγός θα έχει άδεια, είτε κάποιος θα έχει ρεπό, είτε το όχημα θα είναι χαλασμένο. Μπορούν οι αρπάγες αυτές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τους πολίτες? Η απάντηση είναι δυστυχώς
1: όχι. Αλλά και ο πολίτης εδώ σου λέει ότι είναι ένα κόστος μεγάλο. 250 ευρώ για να πετάξω όσα έκοψα εγώ, τα καθάρισα, ας πούμε, ή πλήρωσα έναν άνθρωπο να τα καθαρίσει. Μετά τι θα τα κάνω? Είναι και ένα κόστος που
2: δεν
1: πρέπει
2: να βρει
1: πολίτες.
2: Ένα μεταφορικό μέσο, προκειμένου το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λένε.
0: Και αυτό θα έχει ένα κόστος.
2: Πρέπει να βρίσκουν έναν τρόπο προκειμένου να τα μεταφέρουν.
1: Δεν είναι στο Δήμο σας, το διευκρινίζουμε, έτσι, είναι από άλλη περιοχή. Απλά είχε
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, εγώ λέω συνολικά την εικόνα των Δήμων. Προσθέτω, δεν είπα ότι ο άνθρωπος είναι από μένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα, γιατί εγώ έχω και την ιδιαιτερότητα, είμαι ημιαστικός Δήμος. Που σημαίνει ότι έχω τεράστια παραγωγή κυπαίων. Τώρα αυτή είναι μια κουβέντα που θα μπορούσαμε να την κάνουμε ώρες, γιατί δεν έχει δοθεί και η έμφαση για τη διαχείριση των κυπαίων σε ό,τι αφορά τους Δήμους.
0: Όχι, πάντως είναι και ένα κόστος για κάποιους ανθρώπους, ειδικά άμα έχουν κάποιες εκτάσεις λίγο παραπάνω.
1: Ένα οικόπεδο και έχει πάρα πολλά. Ναι, σου λέει πως εγώ δεν μπορώ να τα πάρω με το αυτοκίνητό μου, ας πούμε. Πρέπει να πληρώσω κάποιον να με βοηθήσει να τα κόψω και κάπου να τα πάω.
2: Επίσης, κυρία Μόσκου και κύριε Γκολέμ, παραβλέπουμε το γεγονός ότι τώρα, αυτές οι μέρες, κάποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις και προφανώς ζητούν υψηλότερες τιμές σε σχέση με την ανάγκη που προκύπτει και
1: πρώτα. Αλλά κάνετε και το λέτε. Και πρέπει να το επισημάνουμε και να το καυτηριάσουμε κι εμείς.
2: Ισχύει, γιατί ένας καθαρισμός. Συγχωρείτε, δηλαδή. Εγώ βλέπω κάποιους συνδημότες μου, οι οποίοι πηγαίνουν, ας πούμε, και κάνουν έναν καθαρισμό σε ένα οικόπεδο 500 μέτρα. Και πήρα 500 ευρώ, μα αυτό. Με 100 ευρώ κανονικά θα πρέπει να το καθαρίζει κάποιο.
1: Ναι, ναι, είναι υπερβολικό. Γιατί ο κόσμος φοβάται τα πρόστιμα.
0: Είναι πάρα πολύ χρήσιμο που το λέτε, γιατί έτσι δίνουμε και μια εικόνα το τι μπορεί να ισχύει για τέτοιες δουλειές όταν προκύψει μια ανάγκη και δεν το έχουμε στο μυαλό μας, δεν το παίρνουμε είδηση, αλλά είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Δηλαδή, στοιχίζει.
2: Μα μια μεσινέζα, κύριε Γκόλια, για να πάει κάποιος να την αγοράσει. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση τον συμφέρει να πάρει μια μεσινέζα και να την έχει προκειμένου να καθαρίζει το οικόπεδό του, παρά να δίνει ένα σκασμό, συγγνώμη για την έκφραση, χρήματα σε κάποιους οι οποίοι απλά τον εκμεταλλεύονται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: κύριε Μάδη, ευχαριστούμε πολύ
0: πάρα
1: για την χρήσιμη επικοινωνία για άλλη μια φορά.
0: Στην διάθεσή
1: σας είμαστε, έτσι, οτιδήποτε χρειαστείτε.
2: Και να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ κρατάω το ελικόπτερο που πετάει και επιτηρή μου κάνει
1: εντύπωση. Ναι, και εγώ να πω ότι αγαπάμε Ινιτό και μας αρέσει και εμείς να κάνουμε περιπάτους. Μαζεύουμε τα σκουπιδάκια μας, φροντίζουμε, αγαπάμε το βουνό.
0: Και παίρνω μια σακουλίτσα μαζί.
2: Να έχουμε μια καλή αντιπυρική ανώδυνη περίοδο.
1: Μακάρι, μακάρι. Εδώ θα
0: καλά,
1: είμαστε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάδη. Να είστε καλά.
1: Κύριε Μάδη, ήταν ο κύριος Ισίδωρος Μάδης, πρόεδρος του ΣΠΑΗ, έτσι.
0: Έτσι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει καύση κλαδιών, λέει έχει πάρει παράταση. Δεν νομίζω ότι και τώρα.
1: Δεν καίμε κλαδιά τώρα.
0: Όχι.
1: Αντιπυρική λοιπόν, περίοδος τέλος, πρόστιμο.
0: Αυτό, ναι, δεν είναι. Έχει...
1: Θέλει προσοχή.
0: Και κίνδυνο έχει, πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αντώνης μας έχει στείλει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Να έχουμε όλοι μας. Καθόμουν εδώ στο εργοστάσιο, στο Άργος. Δεν είχε τίποτα αξιόλογο να ακούσω. Και λέω, δεν βάζει 989. Λοιπόν, να δούμε αν έχει λείψει. Εδώ όμως λέει Άργος και ακούω καμπάνα. Χαιρόμαστε
1: πάρα πολύ. Μας ακούς στους 989 στο Άργος καμπάνα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Αντώνη.
0: Άρα, καλημέρα στην Αργολίδα. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούσετε και από εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι έλεγες εσύ το πρωί που γυρίζετε ταινία στον Αστακό?
0: Ναι, έχει γυρίζεται εκεί μια ταινία.
1: Από ποια χώρα?
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν αμφιλεγόμενες, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες.
1: Ακόμα δεν μας έχουν πει χωριανοί ποια παραγωγή έχει έρθει στο χωριό μας.
0: Ναι, όχι, αλλά όχι. Σοβαροί άνθρωποι. Δεν κάνουν την ταινία τους.
1: Σοβαροί άνθρωποι λέει, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι.
0: Δεν ξέρω ακόμα. Έχω βάλει εκεί πέρα τους δικούς μου, αλλά δεν τους πιστεύω. Ένας μου λέει το ένα, άλλος μου λέει το άλλο. Δεν ξέρω τι θα μάθω.
1: Στο λέω γιατί εκτός από τη Lily Collins που βρίσκεται στη Μύκονο, το Emily in Paris, μας έχει έρθει αυτές τις μέρες και τον Bollywood εδώ.
0: Εννοείται, όχι. Πέρα
1: έκαναν ωραία γυρίσματα στα Ιωάννινα και μέχρι χθες προχθές ήταν στην Πάργα. Πώς ήταν το Bollywood?
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς ήρθαν Ινδί?
0: Πολύ πιθανό. Αλλά όχι, σου μιλάω τώρα πέρα από το αστείο που κάνω λόγω εντοπιότητας και πειράζω το.
1: Είναι αστείο, πάρα πολύ σοβαρό. Χαιρόμαστε που γίνονται γυρίσματα στον Αστακό.
0: Όχι, μια χαρά έχουν πάει οι άνθρωποι. Κάνουν προσεκτικά τα γυρίσματα.
1: Έχουν πάει και κομπάρσους από το χωριό.
0: Δεν ξέρω αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ήθελαν, θα μπορούσαν να βρουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν και όχι απλώς κομπάρσει, έχουν και ταλέντο.
1: Θα μπορούσα να σου δώσουμε μια άδεια να πας να συμμετάσχεις και εσύ στην ταινία.
0: Πάρα πολύ μεγάλη
1: που
0: χαρά.
1: Που εκεί θα ήταν. Εντάξει, θα έσπαγε τα μία νομίζω. Αν ο Κόλλιας ήταν στην παραγωγή αυτή. Ναι.
6: Και αν είναι και παραγωγή του Bollywood, πιστεύω ότι θα τέριαζε.
1: Bollywood εντελώς, έρχομαι
0: και
1: εγώ.
0: Εννοείται, θα μου κάνει και ο Σταύρος ένα AI, αλλά υπάρχουν άλλοι συντοπίτες μου που νομίζω ότι ήταν περισσότερο ταλαντούχοι.
1: Κοίταξε, άκουσα όμως τον παραγωγό που έλεγε τη ταινία του Bollywood, έτσι, τον Ινδό. Που έλεγε ότι είχαμε ξανάρθει για γυρίσματα, Μύκονο και Σαντορίνη. Από αυτή την πλευρά, εγώ την Ελλάδα δηλαδή δεν είχα επισκεφθεί.
0: Είδες.
1: Και είπα, θα λέει πλάκα, τι όμορφα που είναι.
0: Είδες ομορφιά.
1: Και στα Γιάννενα και στην Πάργα. Η Πάργα τους εντυπωσίασε πάρα πολύ.
0: Ναι, πάρα πολύ όμορφη. Ναι. Και κάτω, οι ίδιες περιοχές είναι, έτσι έχει την ίδια μορφολογία. Δηλαδή, όλη αυτή η ακτή του Ιουνίου και προς Ακατέβη, δηλαδή και στην Ανατολικά, ναι, είναι η ίδια μέχρι πάνω την Ήπειρο. Παρόμοια. Έχει πάρα πολύ όμορφη φύση, πολύ ζωηρή, με χρώματα έτσι πάρα πολύ έντονα και πολλές παραλίες, πολλά όμορφα μέρη.
1: Λοιπόν, χθες δεν λέγαμε για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ναι, ναι. Και δεν λέγαμε για τη μαύρη ωραία Ελένη που έχει ξεσκώσει αντιδράσεις και λέγαμε ότι ο Όμηρος δεν αναφέρει πουθενά τη χρώμα είχε η Ελένη εν πάση περιπτώσει και γιατί μας πειράζει που την έχει κάνει έγχρωμη. την ωραία Ελένη. Λοιπόν, βγήκε κάποιος καθηγητής σε ένα ωραίο ρεπορτάζ που έκανε η Ελένη Λαζάρου για τηλεόραση του Α, για τον Δελτίο Ειδήσεων, που είπε «Κι όμως ο Όμηρος αναφέρει την ωραία Ελένη ως λευκόλενο, με τα λευκά χέρια».
0: Ναι.
1: Άρα ήταν λευκή.
0: Εντάξει.
1: Και ψάξαμε και το βρήκαμε το απόσπασμα. Όντως, λευκόλενος, λευκή Ολένη.
0: Ποιητική.
1: Λευκά χέρια.
0: Ναι, σωστά.
1: Και λέει επίσης ότι ήταν και καλύκομος, δηλαδή πολύ ωραία μαλλιά. Περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι, δεν δίνει, αλλά εντάξει, πρόσεξε. Δεν μπαίνει σε χαρακτηριστικά. Δίνει, σου αφήνει.
1: Όχι, αλλά άμα σου λέει ότι είχε πολύ ωραία λευκά χέρια και έμοιαζε, λέει, φρικτά, ομοίαζε φρικτά με τις θέες. Τόσο όμορφη.
0: Κοίταξε, ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι μπορούσε να σκεφτεί πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια πώς ακριβώς εμείς τι σας συζητούσαμε. Ήταν σε κάποια επίπεδα παραπάνω η σκέψη του. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, εμείς περιμένουμε να δούμε την ταινία. Τώρα ποιητική άδεια έχουν γίνει αυτά.
1: Εντάξει, βρε παιδί μου, ναι. Μη προστεί το μίσος και οι αλληλοσπαραγμοί που λένε.
0: Καθόλου.
1: Έτσι όπως λέει και σε μια παλιά ελληνική ταινία. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: «Καλημέρα, παρεάκι μου. Πρόσφατα ανακάλυψα το σπήλαιο λιμνών στην Πελοπόννησο. Μια κουβέντα θα σας πω, πρέπει να πάτε, είναι ανεπανάληπτη εμπειρία». Εγώ λατρεύω τα σπήλαια, έχω να σας πω.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσουν.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω τότε, γιατί το διάβασα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο.
1: Του Αγίτη, νομίζω, το σπήλαιο.
0: Ναι, το σπήλαιο του Αγίτη, στο φαλακρό της Δράμας, το οποίο αναγεννήθηκε από τις βροχές που μιλούσαμε.
1: Τα σπήλαια, ειδικά που έχουν μέσα νερό και μπορείς να περιηγηθείς με βαρκούλα, είναι για μένα εντυπωσιακά.
0: Ναι, όπως στη Μελισσάνηση.
1: Και όχι μόνο. Εμείς έχουμε και το σπήλαιο του Πετραλώνων στη Χαλκιδική. Μα γιατί λέμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει? Και σπήλαιο έχουμε. Τι άλλο να κάνουμε για σας.
0: Έτσι.

0: Για δες τι λέει σε σένα ο φίλος ο Κώστας, σε όλη την παρέα δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: αλλά,
1: τώρα, επειδή κοροϊδεύατε, λοιπόν,
0: καθόλου δεν κοροϊδεύουμε.
1: Την πατρίδα, εγώ την κοροϊδεύατε, πλάκα κάνω. Λοιπόν, ο Κώστας, νομίζω λέει ένας πρωταγωνιστής ταινίας που γυρίζεται στον Αστακό είναι ο Γουίλιαμ Νταφόε, μας λέει ο Κώστας.
0: Φίλε μου Κώστα, αν είναι ο Νταφόε στον Αστακό, έφυγα.
1: Πολύ πιθανό,
0: πολύ
1: λογικό,
0: αγαπώ,
1: δεν
0: πάρα
1: είναι.
0: Πάρα πολύ, ωραίος ηθοποιός.
1: Κανονικότητα για την περιοχή μας.
0: Υπέροχος ηθοποιός. Λοιπόν, Νταφόε είναι, δεν το συζητώ καν.
1: Φοβερός, φοβερός.
0: Μεγάλες τιμές στον Αστακό, αν είναι ο Νταφόε κάτω, έχω να σου πω.
1: Εννοείται και πάρα πολύ χαρά.
0: Ναι, βρεσί, κάνε μια εκδρομή ωραία να μας πας στα μέρη σου.
1: Καταδρομική, εννοείται.
0: Μπορεί να μας δείξει και εμάς η ταινία λίγο. Κάνα πλάνο, τα σουλί.
1: Τελικά αυτά που σας έλεγα πριν θα παίξω. Μα είναι τώρα ο Νταφόε. Θα πάω.
0: Βίλεμ, έχεις ξεχάσει το Δημήτρη.
2: Πάντως κυκλοφορεί στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Ναι, ναι, έχει πολλές φορές.
2: Είναι μια ταινία εδώ πέρα.
0: Να, ήταν στην Αθήνα πριν λίγες μέρες. Βέβαια, κάνει γυρίσματα εδώ. Άμα πήγε και μέχρι τον Αστακό, πάμε. Εδώ δεν τον προλάβαμε στην Αθήνα.
1: Έχει συνεργαστεί νομίζω και άλλη φορά και στο παρελθόν, έτσι, ο Βίλεμ Νταφόε εδώ πέρα.
0: Ναι, εξαιρετικός, εξαιρετικός. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία. Ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μας, για την αναμετάδοση. Χαίρομαι, λέει, που η παρέα μας μεγαλώνει. Την αγάπη μας στο εκρηκτικό δίδυμο και Χριστός Ανέστη μας, λέει, βεβαίως. Αληθώς, Ηλία μου, να είσαι καλά. Μεγάλη γιορτή την Πέμπτη, έτσι. Είναι και της αναλήψεως και Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Εντάξει, δηλαδή και Κωνσταντίνου και Ελένης και αναλήψεως.
0: Και αναλήψεως μαζί, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος μας λέει, μιλάει για αυτό το θέμα με την ταινία. Το πρόβλημα είναι στο ανάποδο. Αν π.χ. σε ένα ιστορικό πρόσωπο που ήταν μαύρο το κάνουν άσπρο, τότε μαύρη την κοινότητα θα διαμαρτυρηθεί και δικαίως μας λέει.
0: Δεν έχει συμβεί και ποτέ, αυτό είναι το θέμα βέβαια.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Να, εδώ π.χ. είναι πρωταγωνίστρια.
0: Υπήρχαν αντιδράσεις, συγγνώμη, για το μαύρο Ιησού. Μασέ.
1: Ναι.
0: Που είχε εμφανιστεί ως μαύρος και έλεγαν όλοι ότι το Θεό τον έχει ο καθένας. Κάτι εικόνα και καθομοίωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά, ένας έγχρωμος μπορεί να τον σκέφτεται τον Ιησού ως έγχρωμο. Τότε υπήρχε θύελλα αντιδράσεων. Τώρα το θυμήθηκα.
1: Επίσης, διαβάζουμε το μήνυμα του φίλου μας του Μελέτη, ο οποίος μας έστειλε και εκείνος ένα βίντεο, έτσι με το πώς έχει καθαρίσει το οικόπεδο. Κοίτα εδώ, ομορφιά, πάρα πολύ ωραία δουλειά έχει γίνει.
0: Και εδώ ο Ανδρέας σε τρολάρει όπως κάνει καθημερινά. Ο Βίλεμ ήρθε γιατί έμαθε ότι εκεί γεννήθηκε μεγάλη μορφή της Ελλάδος, ο Μεσχέ Γκόλιας, ήρθε να αποδώσει σεβασμό και τιμές στη γενέτειρα.
1: Δεν θα αμφισβητήσω τίποτα που να πλήξει το μύθο που χτίζεται αυτή τη στιγμή με το μήνυμα του Ανδρέα. Οπότε κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το χειρότερο τρολάρισμα μπορείς να κάνεις στον Γκόλια. Ότι ο Βίλεμ ήρθε να υποδηθεί Δημήτρη Γκόλια.
1: Έτσι, αυτά είναι. Μεγάλη επιτυχία. Ο Τάσος Καλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια τη εκπομπή και την Αμόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρη Γκόλια από τον Αστακό Ετωλό Καρνανία στην παρέα σα.
1: Καλημέρα. Και η Λένα Βασιλάκου είναι στο δελτίο ειδήσεων. Καλή σα ημέρα, κύριε Βασιλάκου.
0: Καλημέρα, λέμε.
3: Καλημέρα σας, κύριε Κόλια.
0: Δεν έχουμε ρωτήσει ποτέ. Γιατί αστακός ο Καρνανίας, έχετε αστακούς.
1: Υπήρχε από την αρχαιότητα η απικία, ήταν κορινθιακή, στη συνέχεια βέβαια άλλαξε το Βελοσουνιακό. Υπήρχε ο βασιλάς Αστάκιος. Μπορείτε να υπήρχαν αστάκοι. Ναι, ναι.
0: Αστάκοι όμως.
1: Και μάλιστα έχουν βρεθεί και νομίσματα έτσι, από την περίοδο που ήταν κορινθιακή απικία με το έμβλημα του.
0: Υπέροχες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη. Λένα μας, όλα καλά.
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Αναλυτικότερο, εγκυρότερο, ωραιότερο. Ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Κάθε μέρα δηλαδή, πραγματικά. Ακολουθεί.
1: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες, ναι, κανένας το λέει καλά. Μην είναι εδώ.
0: Καλημέρα σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 4 τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα εκτείνεται από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών στην άνοδο. Δυσκολίες και στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Εγάλεο. Και επίσης λόγω τροχαίου λίγο πριν από την Ορφέως, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκάνα τμήματα, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμίτζη, καθώς και στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ στο Περιστέρι με θύμα έναν 36χρονο. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε τον άνδρα, ο οποίος ήταν πεζός, στη συμβολή της Ανθέων με τη Βασιλικών, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο 36χρονος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Αττικό νοσοκομείο, που λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε ύστερα από παρέμβαση ηγετών, προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως έκανε ο ίδιος γνωστός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή να αρχίσουν εκ νέου στρατιωτικές επιχειρήσεις, επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Παρά την αναβολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αβαγίσουν οι συνομιλίες. Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις να δηλώνουν πως βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές Αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε χθες από τις Ισραηλινές Δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Σύμφωνα με πηγές, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές Αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας, προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, οι 3 αφορούν σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών, καθώς και σε απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως αφαιρούσαν διά της βίας κτήματα από πολίτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η Σπύρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να έχει εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις κοινοτικές επιδοτήσεις άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση ψηλότερων επιδοτήσεων. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας πως αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης από το Βήμα της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την προσεχή Τρίτη 26 Μαΐου στην πλατεία Θησίου απίφθινε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Unmute Now Athens. Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο κύριος Τσίπρας με νέες και νέους βρέθηκαν ζητήματα όπως το στεγαστικό, η εργασιακή επισφάλεια, η παιδεία και το περιβάλλον. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή λόγω εντατικών επιθέσεων των Ουκρανών στην περιοχή, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί σε κοντινή απόσταση από το χώρο λατρείας, ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες έθεσαν τέρμα στη ζωή τους. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να δώσει εντολή για εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα και προσοχή εκεί έξω στους δρόμους, με ψυχραιμία και υπομονή. 19 Μαΐου σήμερα και είναι 19 Μαΐου η ιστορία που δεν σβήνει με σιωπή. Η 19η Μαΐου δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, είναι η υπενθύμηση ότι η ιστορία γράφτηκε με αίμα, ξεριζωμό και αφανισμό ενός ολόκληρου ελληνικού πολιτισμού στον πόντο. Οι 353.000 νεκροί δεν είναι αριθμοί σε μια σελίδα βιβλίου, είναι άνθρωποι που χάθηκαν επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν χωρούσαν στη νέα εθνική πραγματικότητα της Τουρκίας. Η άρνηση λοιπόν της γενοκτονίας δεν ακυρώνει την αλήθεια, την επιβεβαιώνει. Και όσο η διεθνής κοινότητα επιλέγει συχνά τη σιωπή για λόγους γεωπολιτικής σκοπιμότητας, τόσο η μνήμη γίνεται χρέος. Γιατί λαός χωρίς μνήμη είναι λαός χωρίς μέλλον. Και αυτό να το κρατήσουμε και για άλλα θέματα, όπως επίσης κάποια στιγμή πρέπει να διεκδικήσουμε και τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όχι βέβαια για να δηλητηριάσουμε τις σχέσεις με την Τουρκία, ούτε για να διεκδικήσουμε εδάφη ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς θα πρέπει να θυμόμαστε και να ξέρουμε ποια είναι η ιστορία, για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Όλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Έρχονται οι μνήμες, έρχονται οι ιστορίες, οι αναδρομές και έρχονται και οι κόκκινες γραμμές, που δεν μπορεί να είναι διακοσμητικές. Γιατί εδώ έχουμε αυτή την απόπειρα θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία, που δεν είναι μία ακόμα ρητορική πρόκληση, είναι ένα συγκεκριμένο οργανωμένο σχέδιο δημιουργίας νέων τετελεσμένων απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, με στόχο τη μετατροπή των αυθαίρετων διεκδικήσεων σε δίθεν νομική πραγματικότητα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί κάποιοι βγαίνουν, έλα μωρέ, εντάξει, για εσωτερική κατανάλωση και δεν παράγει διεθνές δίκαιο. Τι, και για να αμφισβητήσει κάποιο τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν γίνεται μονομερός, γιατί μονομερός δεν στο αμφισβητούν το κυριαρχικό σου δικαίωμα. Χρειάζεται να είναι δύο δηλαδή για να το διεκδικήσουν. Τι μας λένε δηλαδή. Η Άγκυρα επιχειρεί να φορτώσει το τραπέζι με γκρίζες ζώνες, αμφισβητήσει και πιέσει. Και απορώ που τόσο καιρό το Υπουργείο Εξωτερικών δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν κάνει καμία παρέμβαση. Γιατί δεν μιλάει στις ΗΠΑ, στις Βρυξέλλες, στους συμμάχους, στη Γαλλία, που είμαστε τόσο πρόθυμοι, που έχουμε δώσει τα πάντα? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί όταν θα γίνει ο νόμος, μετά θα έχουμε τις επιπτώσεις και τα απόνερα. Γιατί όταν θα δημιουργηθεί ένας νόμος εσωτερικός, θα δημιουργηθούν και οι δράσεις που θα προκαλέσουν. Και εκεί τότε θα είναι αργά για δάκρυα στέλα. Γιατί όταν θα νομοθετήσουν ότι οι γκρίζες ζώνες είναι τουρκικές, και όταν αρχίζουν τα σενάρια για να πάμε να καρφώσουμε τουρκικές σημαίες σε 152 νησίδες και βραχονησίδες, δεν είναι απλώς μία κίνηση για εσωτερική κατανάλωση. Οι κόκκινες γραμμές οφείλουν να παραμένουν πραγματικές και αποτρεπτικές, όχι λεκτικές ασκήσεις διπλωματικής ευγένειας. Και δεν μπορεί να βγαίνουν μόνο διαρροές σε τέτοιες προκλήσεις. Έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονιά μας. Και βέβαια όλα αυτά έρχονται και με την απόσυρση Patriot F-16, γιατί εμείς αποφασίσαμε ότι τελείωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή δεν μας επηρεάζει. Δεν θα μπω στα στρατιωτικά θέματα και στα θέματα τακτικής, γιατί δεν τα γνωρίζω όλα. Δεν ξέρω τι ανάγκες υπάρχουν και γιατί πρέπει να μετακινηθούν ή δεν πρέπει να μετακινηθούν. Εγώ όμως θα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι όταν γίνανε οι μετακινήσεις αυτών των οπλικών συστημάτων, κάποιοι επιχείρησαν να το πουλήσουν στο εσωτερικό. Ότι ορίστε, αυτοί που καταγγέλνουν τον κατευνασμό, αυτοί που το ένα, το άλλο, κυβερνητικά στελέχη. Για να την πούν ουσιαστικά, όχι μόνο στους δημοσιολογούντες, αλλά κυρίως στον Καραμαλή και στον Σαμαρά, όπου έθεταν θέματα κατευνασμού. Λοιπόν, άρα εδώ τώρα, αυτοί που πούλησαν όλη αυτή την ιστορία, ότι πέρα, γιατί κάποιοι τους λέγανε, α, κάνετε ό,τι σας ζητάει το ΝΑΤΟ και αυτά, και εξυπηρετεί τους Αμερικάνους για τις βάσεις και εκείνο και το άλλο, όχι, έλεγαν. Είναι στρατηγική κίνηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο παντάμε στα περί αποστρατικοποίησης των νησιών. Τα Patriot μπαίνουν στην Κάρπαθο και μας δείχναν, θυμάστε, μας δείχναν κάτι κύκλους σε όλη τη χώρα και πώς ακριβώς με αυτόν τον τρόπο κλειδώνουμε την Τουρκία και την απομονώνουμε. Τώρα ξαφνικά τι έγινε, σε ένα κισέ ευνηδιαστικά μπαμ μπαμ μπουμ μπουμ. Λέω, επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχουν επιχειρησιακοί λόγοι. Δεν συζητώ αυτό όμως. Συζητώ την πολιτική εκμετάλλευση που έκανε η κυβέρνηση όταν πήγαν και στήθηκαν οι Patriot εκεί.
όταν πήγαν τα μαχητικά F-16 και λέγανε δεν θα φύγουν ποτέ από εκεί. Μόνο ο κύριος Δένδιας είπε ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να φύγουν. Ο Υπουργός Άμυνας, γιατί προφανώς ήξερε επιχειρησιακά. Λοιπόν, αλλά το θέμα εδώ είναι το πώς χειρίζεσαι, γιατί αυτοί όλοι λένε ότι κάνουν προπαγάνδα κάποιοι άλλοι, αλλά και ήδη κάνουν προπαγάνδα όταν γίνονται κάποιες κινήσεις. Και τώρα τι θα πούνε, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάντως, το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δημιουργεί η Άγκυρα είναι οι κινήσεις, γιατί ουσιαστικά η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Φτιάχνει τον νόμο, θα τα βάλει όλα μέσα, θα σου κάνει ένα θερμό επεισόδιο και μετά θα σε καθίσει στο τραπέζι και θα σου πει: δεν ήθελες να συζητήσουμε την υπόλοιπη ατζέντα και είχες ένα θέμα. Μα εμένα είναι νόμος μου. Και αφού είναι νόμος μου, έλα εδώ να συζητήσεις και γκρίζες ζώνες κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα που θέλουμε. Λοιπόν, επομένως, αν η αντίδραση της Αθήνας, επειδή έχουμε και μια διακήρυξη. Τη διακήρυξη την κάνουμε, παιδιά. Τη διακήρυξη την κάνουμε, που είχαν βγει τότε όλα τα παπαγαλάκια και πω, τι εξωτερική πολιτική είναι αυτή και προχωράμε και θα τα λύσουμε όλα. Ε, θυμάστε. Τώρα πού είναι αυτά τα παπαγαλάκια, να μας πούνε τι και πώς. Οι περίφημοι διεθνολόγοι της κυβέρνησης που λέγανε να ορίστε η θαραλέα εξωτερική πολιτική. Τώρα όμως, εδώ, πρέπει να δούμε και την αντίδραση. Γιατί η αντίδραση δεν είναι μόνο

0: και φουσκώναν σαν τα κοκόρια κάποιοι. Λοιπόν, τώρα να δω πού είναι οι σύμμαχοι να πάνε στον Ερντογάν να του πούν κάτσε φρόνημα. Μη δυναμητίζεις την περιοχή την ώρα που έχουμε άλλες ιστορίες. Και μη φτιάχνεις όλα αυτά τα πράγματα που είναι παράνομα. Λοιπόν, θα το κάνει κανένας. Μπα. Δεν το βλέπω. Διαρροούλες βλέπω. Και κάτι ερμηνείες περί εσωτερικής κατανάλωσης του Ερντογάν. Όχι. Τα ίδια λάθη κάναμε και στο Κυπριακό. Τα ίδια λάθη κάναμε και στην μικρασιατική καταστροφή. Δεν διαβάζουμε σωστά την Τουρκία και την εξωτερική της πολιτική. Η Τουρκία πηγαίνει συντεταγμένα. Έχει μια συγκεκριμένη στόχευση, φιλανδοποιεί, σαλαμοποιεί τα θέματα και μετά τα φέρνει όλα στο τραπέζι. Και εκεί δημιουργεί τις κρίσεις έτσι ώστε να πιέσει τις καταστάσεις για να αποκομίσει τα μεγαλύτερα συμφέροντα για τον εαυτό της. Λοιπόν, ας έχουν γνώση οι φύλακες. Άστατος ο καιρός θα είναι σήμερα. Οι βροχές από το απόγευμα, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, έτσι, τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις προς τις απογευματινές ώρες. Θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχούλες. Μην ανησυχείτε, έτσι θα πάει ο καιρός. Τώρα από Παρασκευή βλέπω να φτιάχνει. Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ οι άνεμοι. Βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 προς το απόγευμα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζουν ο Πατρίκιος, η Πατρικία, η Πατρίτσια. Ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώστης, ο Θεογνώσιος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος. Χρόνια πολλά σε όλους και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

Καλή σας ημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτιο Γαρλούτσι, ορμόμενος από τη συγγελία με βαθιές ρίζες στο αμερικανικό κατεστημένο. Μου λέει μην ανησυχείς, θα πάρω το father εκεί και θα τα λύσει όλα τα ζητήματα. Και στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, Ντίνα Μόσχου στη ροή της επιμέλειας και της εκπομπής και Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου λοιπόν. Τρίτη πρωί στην Ελλάδα του 2026, όπου το καλό σενάριο για τον τουρισμό, παιδιά, είναι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό να περιμένουμε όλοι last minute. Το last minute booking, παιδιά. Έτσι, φανταστείτε τώρα πώς είναι τα πράγματα στον τουρισμό και τι μας έρχεται. Δηλαδή, να κάνετε το άλλο στο Βερολίνο με το κινητό στο χέρι, να βλέπει την τιμή της ξαπλώστρας, την τιμή της φέτας, την τιμή της βενζίνης και να λέει, άσε να το σκεφτώ λίγο ακόμα πριν πάω στα ελληνικά νησιά. Αν αυτό είναι αισιόδοξο σενάριο, το απεσιόδοξο μάλλον περιλαμβάνει Airbnb με δόσεις και πρωινό χωρίς καφέ. Την ίδια ώρα, βέβαια, στην Κρήτη αποκαλύφθηκε εγκληματική οργάνωση που καταπατούσε χωράφια στα βορίζια. Παιδιά, μιλάμε, πέσαμε από τα σύννεφα. Στην Ελλάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των μαγικών βοσκοτόπων και των επιδοτήσεων που φυτρώνουν πιο γρήγορα και από τις ελιές, πραγματικά κανείς δεν το περίμενε. Και προσέξτε εδώ πέρα, τώρα υπάρχει ένα θέμα, γιατί αυτό ήταν μια μαφία και υπάρχει φόβος, γιατί λειτουργούν πολλές μαφίες στην Κρήτη και η απορία μου είναι μία. Τόσες οικογένειες είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, οικογένεια Μητσοτάκη Πρωθυπουργός, οικογένεια Μπακογιάννη που εκλέγεται εκεί, ο Ανδρουλάκης που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρουν τίποτα για αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη. Για τις μαφίες που δρούν και φοβίζουν και εκβιάζουν τον κόσμο. Γιατί οι κριτικοί είναι πολύ καλοί άνθρωποι.

0: Το θέμα είναι ποιοι έχουν παρισφρήσει μέσα σε όλο αυτό το σύστημα και για άλλους λόγους διατηρούν αυτά τα έθιμα με τα όπλα και τα καλά, είναι η παράδοση, αλλά ουσιαστικά δεν είναι ούτε παράδοση ούτε έθιμο. Εγκληματικές οργανώσεις είναι που κάνουν δουλίτσες, έτσι παιδιά, για να ξέρουμε τι λέμε. Εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αλλά εμένα είπα, όχι ότι δεν υπάρχουν και σε άλλες περιοχές τέτοια φαινόμενα. Το θέμα είναι όμως όταν οι πολιτικές οικογένειες που κυβερνούν αυτόν τον τόπο κατάγονται από το συγκεκριμένο νησί, γιατί δεν έχουν κάνει τόσο καιρό τίποτα. Λέω εγώ τώρα. Και μέσα σε όλο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, εμφανίζεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θυμωμένος με την ακρίβεια. Συγκινητικό δεν λέω. Σαν να βλέπεις το διαχειριστή της πολυκατοικίας να εξοργίζεται με τα κοινόχρηστα που ο ίδιος ανέβασε. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι ο κατώτατος μισθός έχει αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το κατώτατο ενίκιο. Σε λίγο η αύξηση θα φτάνει ίσα ίσα για να νοικιάζει στο μπαλκόνι. Και μας λένε, δηλαδή βγαίνουν οι υπουργοί αυτά και τα λοιπά και σου λένε αυξήθηκε 40%, ναι αυξήθηκε 50% το ενίκιο όμως. Και απέναντι όμως τι έχεις. Η αριστερά συνεχίζει τη δική της υπαρξιακή κατάσταση και παράσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πλέον με τηλεοπτική σειρά, δηλαδή είναι μια σαπουνόπερα που έχει χάσει το σενάριο, αλλά συνεχίζει από συνήθεια. Διαγραφές, επιστροφές, νέοι φορείς, παλιοί σωτήρες, νέοι σωτήρες, σύντροφοι που φεύγουν, αλλά μένουν και άλλοι που μένουν, αλλά θεωρούνται ύποπτοι επειδή μένουν. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να επιστρέψει ως σωτήρας των ερηπείων, που άφησε πίσω του ο ίδιος. Ο Φάμελος κάνει μελλοντική εκαθάριση με βλέμμα προς τον πρώην πρόεδρο. Σου λέει θα με πάρει και θα με ανταμείψει που θα του πάω το αφημί. Και ο Πολάκης μάλλον ακόμη πιστεύει ότι βρίσκεται σε κανονικό κόμμα. Ποιος ο Πολάκης, προσέξτε τώρα την αντίφαση. Ο Πολάκης νομίζω ότι είναι σε κανονικό κόμμα. Είναι οξύμορο όλο το σχήμα που λέω. Γενικά, αν κάποιος ξυπνούσε σήμερα μετά από δεκαετή κόμμα και έβλεπε το πολιτικό σκηνικό, θα ζητούσε ευγενικά να ξανακοιμηθεί. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89, το email μας ο νεάρα andalfaradio989.gr. Για το μέτωπο του πολέμου δεν σας λέω τίποτα, γιατί είναι ανάλογα το λεπτό που βρίσκεσαι και βλέπεις τι τουιτάρει ή μάλλον δεν τουιτάρει. Έχει τα truth social και τα δικά του social. Ντόναλντ Τραμπ, ο μεγάλος πλανητάρχης, δεν ξέρεις, παιδί μου, δεν ξέρεις πραγματικά τι γίνεται. Δηλαδή, μέχρι χθες ήταν έτοιμος να κάνει επίθεση. Προχθές έλεγε: πω, μια φοβερή συμφωνία που θα κάνουμε, ειρήνη παγκόσμια, θα ανατείλει ο ήλιος στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, τώρα λέει: εντάξει, το αναβάλω για λίγο, γιατί πρέπει να συμφωνήσω. Αν δεν συμφωνήσουν όμως, θα τους καταστρέψω. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο. Βέβαια, εμείς η δική μας τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. 2 ευρώ που φαντάστείτε τώρα γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Γιατί φόρος πάνω στο φόρο είναι. Με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα ΦΠΑ. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα, Όλγα, και στην όμορφη Ζάκυνθο. Ο Πάνος μου λέει: καλημέρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα, στην πραγματικότητα, για το μονόλογο που στείλανε και για το μόνο λόγο που στείλανε και τα αεροπλάνα και τα Patriot ήταν από τη μία να προστατεύσουν την αγγλική βάση στην Κύπρο και από την άλλη να προστατεύσουν την αμερικανική βάση στην Κρήτη. Ο Σάκης, όμορφες καλημέρες, Νίκο, καλή Τρίτη να έχουμε, μου λέει. Να σε καλά. Ο Μίλτος μου λέει: καλημέρα, εξαιρετική εισαγωγή, όπως κάθε μέρα. Όταν η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας ευτελίζονται σε προπαγάνδα, δεν υπάρχει ελπίδα. Μόνο οι δημοσιογράφοι μπορούν να αναδεικνύουν τέτοια δυσάρεστα για την κυβέρνηση θέματα και να στριμώχνουν κυβερνητικούς παπαγάλους. Ο Κώστας μου στέλνει Ερντογάν, φωτογραφία μαζί με κεφαλοτήρι, ρεκτιφιέ γενικό. Κύριε Νίκο, αγαπημένε, α την μπάρλα και έλα. Τι να έρθω, αφού έχει τη μέση φωτιά. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει: Νίκο, μου συνέχισε να μας κρατάς ενημερωμένους για πράγματα που ενδιαφέρουν όλους μας σε πείσμα των καιρών και πάμπολων δημοσιογράφων που μάλλον είναι βουλευτές των καναλιών. Να σε καλά, Ντίνα μου. Γιώργος, Χώστα Νικόλα, καλημέρα, Γιώργο μου. Ο Κώστας στέλνει αγκαλίτσα. Αγκαλίτσες, αγκαλίτσες. Προσέξτε, παιδιά, τώρα. Γιατί τα πράγματα εδώ πέρα αρχίζουν και σοβαρεύουν πολύ για τους συνταξιούχους. Βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για 200.000 συνταξιούχους. Δεν ξέρω εγώ το νούμερο, δεν το ξέρω. Οι προσεγγίσεις διαφόρων εργατολόγων είναι. Η απόφαση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, που έκανε σημαία τον νόμο Κατρούγκαλου ως κιάκτρο. Που έλεγε τον νόμο Κατρούγκαλο, θυμάστε αυτό, και δεν τον κατήργησε. Για τις συντάξεις χειρίας, παρά τις δεσμεύσεις. Και τώρα έρχεται το ανώτατο δικαστήριο και ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, ανοίγοντας τον δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι για την σύνταξη χειρίας, όταν ένας ασφαλισμένος έχει μία σύνταξη δική του και έχει μία σύνταξη χειρίας. Έτσι κι αλλιώς έχουν περικοπεί πάρα πολύ η σύνταξη χειρίας όταν έχεις δικαίωμα συνταξιοδότησης εσύ. Όμως σου λέει εδώ αυτή η απόφαση, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, ότι δεν θα επιλέξεις μία από τις δύο τις εθνικές συντάξεις. Προσέξτε, η σύνταξη χειρίας, όταν εσύ είσαι εργαζόμενος, δεν είναι καμία τεράστια σύνταξη, μην νομίζετε. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, φυσικά. Λοιπόν, αν σου κόψει την εθνική σύνταξη, το υπόλοιπο θα είναι τίποτα. Λοιπόν, άρα, εδώ τώρα πρέπει το Υπουργείο να βγει και να βγάλει ανακοίνωση. Να αφήσουν τώρα τις διαρροές και το μήνυμα ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές ή αναδρομικές απαιτήσεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σήμερα κιόλας πρέπει να βγει ανακοίνωση για να ησυχάσει τους συνταξιούχους που από χθες είναι στο πόδι. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Μιλάμε για 118.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και κάποιους στο δημόσιο τομέα. Λοιπόν, Εδώ είναι το ζήτημα. Τι θα γίνει? Και βέβαια πετσοκόφτηκαν οι συντάξεις στο δημόσιο. Συντάξεις χειρίας όταν έχεις ένα δικαίωμα. Δηλαδή, ακόμα έφτασε το 50%. Άρα εδώ τώρα, για τους συνταξιούχους, το θέμα των συντάξεων αποκαλύπτει ξανά το διαχρονικό πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος. Αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Εγκύκλοι. Δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν σύγχυση και ανασφάλεια σε χιλιάδες συνταξιούχους. Η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να αποτρέψει κοινωνικές αντιδράσεις σε νέα κύματα αγωνίας, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε εικόνα περικοπών σε χείρες και χαμηλούς συνταξιούχους θα έχει βαρύ πολιτικό κόστος. Το ζητούμενο πλέον είναι μια καθαρή και μόνιμη λύση. Χωρίς γκρίζες ζώνες, χωρίς οι συνταξιούχοι να μαθαίνουν κάθε λίγους μήνες τι πραγματικά δικαιούνται. Να τελειώνει πια αυτό το μαρτύριο. Δηλαδή είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέω να βγει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο σήμερα να ξεκαθαρίσει το τοπίο τι γίνεται με τη συντάξη χειρίας. Δεν μπορεί ένας κόσμος να είναι σε μια αναμονή και σε μια βεβαιότητα τι σύνταξη θα πάρει και όχι τίποτα άλλο και για το αν θα του ζητηθεί και αναδρομικά. Δηλαδή φανταστείτε τόσα χρόνια επειδή αυτό το κράτος δεν μπορεί να νομοθετήσει, είναι ανίκανο, θα πάνε στους συνταξιούχους να του ζητήσουν 10-15 χιλιάρικα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και τώρα που άνοιξε ο καιρός, μήπως ήρθε η ώρα για το πρώτο barbecue, τι λέτε, θαλασσινά, κρατικά ή λαχανικά, ό,τι και να τραβάει η όρεξή σας. Η φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια, παρακαλώ, και τον πολύ ελαφρύ σχεδιασμό, τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό. Και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργονομικό σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και η καλή παρέα. Φιάλη της Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες, υγραερίου. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο. Κύριε Μάτζο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
6: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλά είμαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Εγώ που είσαστε κοντά μας. Κύριε Ματζού, ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Τουρκία και αυτή την ατζέντα που επιχειρεί να φτιάξει με νομοθέτηση. Ακούμε εδώ φωνές που λένε εντάξει, είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν μπορούν να παράγουν διεθνές δίκαιο κτλ. Ποια είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ?
6: Όχι, δεν είναι τόσο καθησυχαστικά τα πράγματα όσο θέλει να τα εμφανίζει η κυβέρνηση. Είναι εδώ και 10 ημέρες τουλάχιστον το ζήτημα γνωστό και στην Ελλάδα μέσω διαρροών της τουρκικής κυβέρνησης και της τουρκικής εθνοσυνέλευσης στον τύπο της γειτονικής χώρας και από εκεί και πέρα την αναπαραγωγή τους στην Ελλάδα σε ελληνικές εφημερίδες. Δεν έχει αμφισβητηθεί το ζήτημα αυτό. Ίσα ίσα επιβεβαιώνεται η πρόθεση της Εθνοσυνέλευσης στην Άγκυρα να προχωρήσει στην νομοθέτηση. Να το πούμε απλά, θα μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας το σύνολο των παράνομων απαιτήσεων και του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, σοβαρό και επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Θεωρούμε ότι η χώρα μας θα έπρεπε να έχει ήδη αντιδράσει στο ανώτατο επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη Δευτέρα να έχει αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες, είτε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προς τους ομολόγους του αρχηγούς κυβερνήσεων στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανταυτού βλέπουμε απλές διαρροές και κύκλους κατά τα ιωθώτα να απαντούν. Δεν μπορεί η ελληνική διπλωματία να εκφράζεται από κύκλους και μόνο σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Να θυμίσω ότι στο σημείο αυτό η ευρωομάδα, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ήδη από μηδενικό χρόνο έχουν απευθυνθεί στην κυρία Κάγια Κάλλας, την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρμόδια επίτροπο, αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ζητώντας της συγκεκριμένα να αναλάβει και εκείνη πρωτοβουλία στο να μην γίνει πράξη η νομοθέτηση αυτή, να απειληθούν κυρώσεις εις βάρος των βουλευτών και των υπουργών που θα ψηφίσουν και θα επισπεύσουν την ψήφιση αυτού του σχεδίου νόμου, εάν αυτό έλθει.
0: Άρα να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση που λέτε και να απειληθεί η Τουρκία με κυρώσεις, αν και εφόσον προχωρήσει σε αυτή την νομοθέτηση, έτσι.
6: Ακριβώς, ναι. Δεν μπορούμε δηλαδή να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και για μία ακόμα φορά να στριμώξουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών κάθε τουρκική προκλητική ενέργεια και μάλιστα μία τέτοια η οποία, κύριε Παναγιωτόπουλε, ουσιαστικά καθιστά νόμο της Τουρκίας και αποτυπώνει σε νομοθετικό κείμενο όλες τις αξιώσεις της από τις γκρίζες ζώνες έως το τουρκολιβικό μνημόνιο, έως την εφαρμογή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πάνω στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πολύ προβληματική εξέλιξη, την παρακολουθούμε στενά και ζητούμε από την ελληνική διπλωματία να εντείνει τις προσπάθειές της όχι απλώς μέσω κύκλων, αλλά μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλίων και ενεργειών σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο.
0: Κύριε Μάτζο, είχαμε παράλληλα χθες την απόφαση του Κισέα για την απόσυρση των Πάτριων από Κάρπαθο και Δημότυχο και βέβαια και εδώ υπάρχει η ερμηνεία πάντα με διαρροή ότι έχουμε μία ύφεση στο μέτωπο, οπότε για επιχειρησιακούς λόγους επιστρέφουν τα οπλικά συστήματα. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού?
6: Όχι, δεν θα ήθελα να συσχετίσω τα δύο ζητήματα μεταξύ τους κατά ανάγκη. Προφανώς είναι οι ένοπλες δυνάμεις εκείνες οι οποίες αξιολογούν την ένταση των κινδύνων για την εθνική μας ασφάλεια. Θυμίζω βέβαια ότι η τοποθέτηση των Πάτριων της ασυγμένα σημεία είχε τότε χαιρετιστεί ευρύτερα ως μια αναγκαία κίνηση όσον αφορά στην διασφάλιση και της Κύπρου αλλά και της Ελλάδος, γιατί η συστοιχία της Καρπάθου είχε σημασία και για το κομμάτι της Κύπρου σε ένα βαθμό. Στην περίπτωση όμως αυτοί προφανώς τον πρώτο λόγο έχουν πάντα οι ένοπλες δυνάμεις. Το βασικό είναι τα νησιά μας να παραμείνουν, και ο Εύρος προφανώς, να παραμείνουν διασφαλισμένα χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση της αποδυνάμωσης, της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές όμως είναι αποφάσεις που πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και ανά πάσα στιγμή να μπορεί η κυβέρνηση να λογοδοτεί στη Βουλή για τους λόγους για τους οποίους έχει λάβει αυτήν την απόφαση. Θα το παρακολουθούμε το ζήτημα και αυτό στενά, όπως πάντα κάνουμε στον τομέα της άμυνας με τον Μιχάλη τον Κατρίνη, τον καλό συνάδελφο και τομεάρχη άμυνας. Και προφανώς θα έχουμε περισσότερα βήματα το επόμενο διάστημα. Εύχομαι και ελπίζω ωστόσο αυτή πράγματι ο κίνδυνος στην εθνική μας ήδη αποδυναμωθεί, ώστε να λάβουμε και εμείς τα απαιτούμενα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των οπλικών μας συστημάτων σε όλη τη χώρα, εκεί που πραγματικά τα έχουμε ανάγκη.
0: Κύριε Μάτζο, τώρα να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική σκηνή, να αφήσουμε τα θέματα τα ελληνοτουρκικά και της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Εδώ τώρα βλέπουμε, κύριε Μάτζο, μια κουβέντα σχετικά με τα νέα κόμματα και την διάταξη ή αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη. Την ώρα που το Πασό κάνει μια προσπάθεια να πείσει την κοινή γνώμη ότι μπορεί να είναι η εναλλακτική πρόταση, εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας, σενάρια, δημοσκοπήσεις. Φοβάστε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα κόμματα?
6: Όχι, δεν είναι, η αίσθηση του φόβου είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε στο Πασό. Και γενικά στην πολιτική ο φόβος πρέπει να είναι απόν, γιατί ούτε να ψηφίζουμε με βάση το φόβο πρέπει, ούτε να σχεδιάζουμε τα πολιτικά κόμματα πια τη στρατηγική μας με βάση τον φόβο. Εμείς ένα στόχο έχουμε, καθόλου φοβικό, ίσα-ίσα, το αντίθετο, είναι τολμηρός και αποφασιστικός ο δικός μας στόχος, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μέτωπο με την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Στο δρόμο προς τα εκεί εμείς γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πιστέψουμε ακόμη περισσότερο τις θέσεις μας, να τις υπερασπίσουμε. Καταθέτουμε καθημερινά προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, είτε αφορούν στην ενέργεια, στη στέγαση, είτε αφορούν στη φορολογία, είτε αφορούν στην εργασία, είτε αφορούν στα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος που πνίγει τους συμπολίτες μας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να τα προασπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να τα επικοινωνήσουμε στους συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα. Από εκεί και πέρα, προφανές είναι ότι πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Σαμαράς, ή νέα πολιτικά πρόσωπα, όπως η κυρία Καριστιανού, θα κάνουν τις πολιτικές τους κινήσεις, τον πολιτικό χάρτη, θα αξιολογηθούν όλες και όλοι πολιτικά από τους συμπολίτες μας με βάση τις θέσεις που θα πάρουν σε κρίσιμα ζητήματα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση όπως κάποιοι.
0: Ο κύριος Τσίπρας σας κατηγορεί. Ακριβώς. Ασκεί κριτική ότι λέει δεν είσαστε αποτελεσματική αντιπολίτευση και έρχομαι εγώ να κάνω σκληρή αντιπολίτευση και να έξω το Μητσοτάκη. Το λέω έτσι απλά και κατανοητά.
6: Ναι. Mm-hmm. Έτσι είναι, όπως το περιγράφετε. Αυτό είναι, νομίζω, το αφήγημα. Διαφωνώ με αυτό, οριζοντίως σε καθέτος, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας ήδη από το 2019 ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε πολύ χρόνο να κάνει την αντιπολίτευση που του αναλογούσε. Το 2023 πάλι ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ιτήθηκε και παρέμεινε βουλευτής της αντιπολίτευσης επί πολλά χρόνια. Είχε το δικαίωμα και την υποχρέωση να κάνει αντιπολίτευση. Δεν ξέρω γιατί το επέλεξε να μείνει εκτός και τώρα να έρθει πίσω ως κάτι νέο. Θα αξιολογηθεί αυτό. Δεν βλέπω να κομίζει κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή. Αντιπολίτευση υπάρχει. Είναι η μόνη δομημένη, ολοκληρωμένη προγραμματικά αντιπολίτευση, η οποία με αποδείξει σε όλα τα ζητήματα και στα πεδία πολιτικής έχει άλλες προτάσεις εντελώς διαφορετικές να προτείνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η αντιπολίτευση ακούει στο όνομα ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τόσο κοινοβουλευτικά όσο και κοινωνικά αναγνωρίζεται ως η πρωτεύουσα δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και πραγματικά είναι και λογικό για αυτό να τρομάρει
0: όμως
6: τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Κύριε Μάτζο,
6: να θέλει η Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. Αν θέλετε, μου επιτρέψετε να ρωτήσω, μία άλλη επιλογή τύπου Αλέξης Τσίπρας, ώστε να υπάρχει το φόβητρο, ο αντίπαλος που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πλήττει, να θυμίζει τι γινόταν το 2015, το 2016, δηλαδή να θυμίζει παλιότερα έτη για να κρύβει τα δικά της ανομήματα, τις δικές της παραπράξεις και παραλήψεις του 2026. Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία το αφήγημα του να γυρίζει ο χρόνος πίσω 10 και 11.
0: Άρα είναι επιλογή της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας. Επιλέγει ως αντίπαλο, δηλαδή θέλει να είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Την βολεύει, θεωρώ, ο Αλέξης Τσίπρας ως αντίπαλος και θα είναι επιλογή του στο επόμενο διάστημα να αναδεικνύει τον κύριο Τσίπρα ως μια δύναμη απέναντί της, την οποία θα προσπαθεί να αποδομεί αναδεικνύοντάς την ταυτόχρονα. Εγώ είδα δύο συνεντεύξεις το πρόσφατο διάστημα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, πολύ σημαντικών υπουργών, και ο Χατζηδάκης ο ένας, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, που να λένε ότι βλέπουν τον κύριο Τσίπρα δεύτερο. Mm. Θέλω να πω, πριν γίνουν οι δημοσκοπήσεις, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βγάζουν μια αγωνία και μια ελπίδα, θα πω εγώ, του να δημιουργηθεί ξανά ένα δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας για να έχουμε την επανάληψη του 2023 ή του 2019. Αυτά δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία έχουν τελειώσει. Η Ελλάδα έχει αξιόπιστη και δυναμική αντιπολίτευση και έχει και μια πρόταση πια για τη διακυβέρνηση του τόπου στο ΠΑΣΟΚ. Και θεωρώ ότι γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι αν ο αγώνας είναι ΠΑΣΟΚ εναντίον Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα ιτηθεί. Και αυτό
0: δημοσκοπικά όμως, κύριε Μάτζο, να μου επιτρέψετε, αυτό δεν φαίνεται ότι θα ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ μπαίνει και η κουβέντα από πολλούς ότι ναι, μεν έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει μια μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Και ενδεχομένως ο αγώνας είναι τα δύο κόμματα, το πρώτο και το δεύτερο, να είναι παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εκεί υπάρχει εξίσωση συνεργασίας σε αυτό το επίπεδο. Και αν συμβεί αυτό, υπάρχει και η λογική του να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης, αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25% και πάμε σε μια, δεν παίρνει μπόνους δηλαδή, να γίνει μια συμμαχική κυβέρνηση, ακόμα και κυβέρνηση ηττημένων, είναι στα σχέδια του ΠΑΣΟΚ αυτό?
6: Όχι, στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω με μία ψήφο διαφορά, όπως έχουμε πει εμφατικά, ώστε να μπορούμε να έχουμε εμείς την διερευνητική εντολή, την εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως, ώστε να μπορέσουμε
0: ως πρώτο κόμμα. Αν είστε δεύτερο κόμμα.
6: Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Ναι, αν είστε δεύτερο κόμμα, με μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, και μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με τα υπόλοιπα κόμματα, θα το επιχειρήσετε?
6: Εγώ κατανοώ ότι οι εντολές δίνονται και πρέπει να τιμώνται από τα κόμματα. Ωστόσο, δεν βλέπω με την εμπειρία τη δική μου τη δυνατότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Η πολιτική αλλαγή θέλει αλλαγή στην κάλπη, δηλαδή νίκη ενός προγράμματος, ώστε να μπορεί να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση γύρω από ένα πρόγραμμα, το οποίο μπορεί κανείς να το εφαρμόσει, έχοντας και την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν γνωρίζω πώς μπορεί μια κυβέρνηση που δεν έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής να κάνει μια τέτοια μεταρρύθμιση σαν αυτή που χρειαζόμαστε σήμερα. Γιατί όταν έχουμε τόσα πλήγματα στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, τόσες ιστορικές χαμένες ευκαιρίες στην οικονομία, χαμηλές προσδοκίες στην κοινωνία, ένας λαός επέτης να περιμένει το επόμενο επίδομα, είναι βαθιές οι ριζικές μεταρρυθμίσεις κοινωνικές και οικονομικές που πρέπει να γίνουν. και η θεραπεία των πληγών στη δικαιοσύνη τόσο σημαντική που πρέπει να αναλυφθεί, που πρέπει μια κυβέρνηση να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Άρα για μας ο στόχος είναι να έχουμε την εμπιστοσύνη της Βουλής, έχοντας νικήσει στις βουλευτικές εκλογές. Από εκεί και πέρα είναι οι πολίτες αυτοί που θα δώσουν τη δύναμη στα πολιτικά κόμματα. Εγώ θέλω να διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και να τις σέβομαι. Προφανώς όλοι έχουμε τις επιφυλάξεις μας όταν έχουμε διαφορές ανάμεσα στις δημοσκοπικές καταγραφές. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε τη μία και μόνη αυθεντική δημοσκόπηση που είναι οι κάλπες, είναι οι εκλογές. Οι πολίτες θα δώσουν στα κόμματα και στους πολιτικούς αρχηγούς τις εντολές να πράξουν ό,τι πρέπει να πράξουν, ώστε η χώρα να έχει σταθερότητα, να έχει κυβέρνηση και να έχει και την πολιτική αλλαγή, την οποία στο 65 και 70% σε όλες τις καταγραφές κοινής γνώμης ζητούν επίμονα οι συμπολίτες μας. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε το πολιτικό προσωπικό, έχουμε την τόλμη, έχουμε τη μεταρρυθμιστική πνοή, όλα αυτά να τα κάνουμε. Χρειαζόμαστε και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Και κλείνω μια φράση. Εάν υπάρχει πράγματι η δυνατότητα να γίνει η ανατροπή πράξη, αυτή μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει και μέσα από τη συμμετοχή περισσότερων πολιτών στην κάλπη. Αν πιάσουμε την ψήφο στα χέρια μας και ασκήσουμε το δικαίωμά μας εκείνο το πρωί, όποτε και αν είναι, στις εκλογές τις βουλευτικές, μπορούμε να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή που όλες και όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι Έλληνες, θέλουμε αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Μάτζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
6: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Όλα, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW. Mini. Audi. Mercedes. Land Rover. Porsche. Λεωφόρος Ηρακλείου. 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
7: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
8: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
6: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
9: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
6: Τα λόγια είναι φτωχά.
10: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
11: Αλήθειες με τη Ζήνα.
6: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
11: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Μου διηγείται ωραίες ιστορίες. Ο Σταμάτης Καρλούτσος γελάει. Πάρα πολύ ωραίες. Είναι εμπεδώνεις, δε παιδί μου. Είναι ψυχαγωγικές, αλλά παράλληλα σου δίνουν και ένα έτσι ψήγμα για το πώς πρέπει να ζεις. Αλφαρέντιο 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να τα βραβεύει αυτά ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί ήδη οι καταναλωτές είμαστε πιο αυστηροί κριτές. Συμφωνείτε νομίζω. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι υπήρχε αφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζονται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε πιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, 25% στο μικρόφωνο. Στα δικά σας μηνύματα, ο PD μου λέει ότι τώρα που η βενζίνη πήγε 2,10 το λίτρο, η κυβέρνηση θα δώσει πάλι fuel pass 20 ευρώ για δύο μήνες. Έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπεται. Λοιπόν, ναι, αυτό θα κάνουν, επανάληψη. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, πες τους χαρητήρια. Α, για τον κύριο Μάτζο, για την εμφάνιση του παπά χθες στην εκπομπή του Τάκη. Είχε πλάκα. Απλά επιβεβαίωσε ότι το Πασόκ είναι για τρίτο-τέταρτο τις επόμενες εκλογές. Τα δικά σας χρέη μου λέει ο Σι Ζάρα. Μου λέει καλημέρα σας. Μου αρέσει η εκπομπή σας, αλλά ποιος θα πληρώσει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζουν τη ζωή τους και ο λαός δεν μπορεί να αναπνεύσει. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα ποιοι έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εκλογές. Τα έχουν ρυθμίσει. Και τα πληρώνουν. Έτσι λένε οι συλλογισμοί τους και οι τράπεζες. Τώρα, η ρύθμιση, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ναι, αλλά το δικό μου δάνειο δεν μου το ρυθμίζουν έτσι όπως το ρυθμίζουν στα κόμματα. Ο Μάνος μου λέει: συγγνώμη, συζητάμε να υπάρξουν άνθρωποι με νοημοσύνη να ψηφίζουν Τσίπρα τόσο κοντή μνήμη. Μάνο μου, τι να σου πω. Ο καθένας σκέφτεται με τον δικό του τρόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Κώστας μου λέει: έλα, τι να έρθω εδώ. Καλά, μου στέλνεις λογαριασμούς και αυτά. Τις δικές σου τιμές έχεις δει, ρε Κώστα. Για στείλε τιμούλες να δούμε. Στείλε εκεί πέρα ακρίβεια. Και μένω λίγο στην υπόθεση Σταβορίζια, γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει, ότι πέφτουμε από τα συννεφάκια κάθε φορά που συμβαίνει κάτι. Και αν δεν συνέβαινε αυτό που συνέβη με τους σκοτωμούς, προφανώς δεν θα ήταν στο μικροσκόπιο η όλη διαδικασία. Υπάρχουν καταγγελίες κάτοικοι Σταβορίζια και στο Αμάρι ζητούσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία από την ομάδα που είχαν συγκροτήσει θείος και ανθιά, εκβίαζαν, έκαναν, έκυγαν, δηλαδή πράγματα, τους κλέβανε την περιουσία, έτσι, τα ζώα. Και από το 2021 καταγγελία φτάσαμε στο 2026 για να γίνει η εξάρθρωση και όλο αυτό το πράγμα στην Κρήτη. Και είναι πραγματικά να απορεί κανένας τελικά. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, πώς λειτουργεί η αστυνομία. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Σε βγάζουν από τα ρούχα σου, γιατί είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους να έχουν τα ζώα τους, να έχουν τις ελιές τους και να υπάρχει ένας νταβατζής εκεί πέρα που να τους εκβιάζει και να μην ασχολείται κανένας. Και να αποκομίζουν και τεράστια κέρδη αυτοί. Και από τον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, εντάξει. Και μετά μιλάμε για το πώς λειτουργεί η αστυνομία. Τώρα έχει πάει το FBI όμως στην Κρήτη για να τα καθαρίσει όλα ο Χρυσοχοίδης. Εντάξει, οκ. Okay. Με αυτό το FBI, φτάνει πια με το FBI. Και από την άλλη, έχουμε τις αποφάσεις που έρχονται για να τρέπουν τις ζωές των ανθρώπων. Σας είπα για τους συνταξιούχους. Γενικώς υπάρχει πάντα κάτι το οποίο έρχεται να σου ταράξει και να σε αλλάξει. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τα αναδρομικά. Δεν ξέρουμε πότε θα μπουν αυτά τα λεφτά. Είναι σε μια διαδικασία όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι. Οι περισσότεροι θα πεθάνουν στο τέλος και θα πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δηλαδή, δεν πρέπει να φτιάξουμε ένα συνταγματικό δικαστήριο. Να μια μεταρρύθμιση που θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, γιατί πρέπει να περιμένεις να τρέξεις στα δικαστήρια μετά, μέχρι να δικαιωθείς. Μου στέλνετε μηνύματα κιόλας και για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τα φαντς και όλα αυτά, για το νόμο Κατσέλη. Παιδιά, ακόμα να καθαρογράψουν τον νόμο, την απόφαση. Ακόμα την καθαρογράψουν. Έχουν περάσει τόσες μέρες. Τι μέρες. Μήνα σίγουρα. Και παραπάνω. Λοιπόν. Ενώ όταν ήταν ευνοϊκή η απόφαση για αυτούς, βγήκε η απόφαση μια εβδομάδα και καταγράφηκε μέσα σε ένα 24ωρο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξέρουν. Τρέχουν τώρα και τους εκβιάζουν οι διάφοροι servicers για να αποκομίζουν μεγαλύτερα κέρδη και έχουν μπει σε μια διαδικασία να πληρώνουν. Ο Νίκος μου λέει: το FBI με το Χρυσοχοίδη θα πηγαίνουν κάθε χρόνο και θα λένε τα ίδια για τα όπλα και τη βία, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα περάσει τίποτα από όλα αυτά που λένε. Καλημέρα, Νίκο. Ναι, αφού δεν μας είχε εξαγγείλει ο Χρυσοχοίδης, βγαίνει στις τηλεοράσεις και δίνει τίτλους. Βγαίνει, ας πούμε, και λέει: θα αφοπλίσουμε την Κρήτη. Και κάναν όλη αυτή την ιστορία να πάνε να παραδώσουν τα όπλα. Κάτι λιανοντούφεκα πήγαν και παραδώσανε, λέει. Και κατά τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην Κρήτη. Άρε, τι ζούμε. Λοιπόν, και επίσης έχω να σας πω ότι. Συνεχίζεται το ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015, το οποίο έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Ξαναζούμε όλα αυτά για τα ρούβλια, ζούμε τέλος πάντων τι έλεγε η Μέρκελ και πόσο γοητευμένη ήταν ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος. Το είπε ο Κωνσταντοπούλου, λέει, δεν μπορούσα να το καταλάβω, δηλαδή, αυτό το πράγμα ξαφνικά, εκεί που ήταν go back κυρία Μέρκελ, ξαφνικά όταν την είδαν μαγεύτηκαν. Τι τους έριξε στο τσάι? Τους έριξε τίποτα? Κανα αυτό, κανα ματζούνι και την αγάπησαν? Λοιπόν, και λέει Κωνσταντοπούλου, λέει, ερχόντουσα και δεν μπορούσα να το πιστέψω, ότι μου λέγανε, μου περιέγραφαν ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μια αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ. Και βέβαια έρχονται και τα υπόλοιπα, τα ξαναζούμε, τα τηλεφωνήματα Πούτιν, Γιούγκερ, όλα αυτά τέλος πάντων με τα ρούβλια που θα μας φέρναν εδώ για να σωθούμε. Κορόιδο ήταν ο Πούτιν να δώσει. Τότε έκανε δουλειές με τη Μέρκελ, ρε παιδιά. Δηλαδή, προσέξτε, πας να κάνεις ένα κόλπο γκρόσο και δεν είσαι διαβασμένος. Δηλαδή, okay, να πεις εγώ θα κάνω ένα bypass και θα πάω να πάρω λεφτά από τη Ρωσία και θα τους αφήσω παγωτό. Ναι, μόνο που η Ρωσία έκανε δουλειές με τη Γερμανία. Αυτό δεν το είχαν πάρει χαμπάρι στην Κουμουνδούρου. Δηλαδή, η Μέρκελ και ο Πούτιν, μάλλον ο Πούτιν και η Μέρκελ, ήταν αυτοκόλλητοι. Γιατί η Μέρκελ έπαιρνε φτηνό φυσικό αέριο από τον Πούτιν και ήταν άμεσα εξαρτώμενος το εκείνη την εποχή ο Πούτιν. Συν ότι είχε και τα εσωτερικά του θέματα ο Πούτιν. Δεν ήθελε να ανοίξει άλλες ιστορίες με την Ευρώπη. Ήταν μια χαρά τότε. Τα ΜΑΜ, θυμάστε, εκείνη την εποχή μας λέγανε ότι ο Πούτιν και η Ρωσία μπορούν να μπουν ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι θα γινόταν και, πώς το λένε, παρατηρητή στο ΝΑΤΟ. Κάτι τέτοια σενάρια βγάζανε όλοι αυτοί. Και πήγαμε εμείς ως Ελλάδα, ελληνική κυβέρνηση τότε, της ανατροπής, να ζητήσουν από τον Πούτιν δάνειο για να παρακάμψουν την Ευρώπη. Υπήρχε ποτέ περίπτωση? Ο Πούτιν τους έδωσε κατευθείαν και στο Γιούνκε και στον Ολάντ και κόψανε τα ρούβλια και πάνε τα ρούβλια. Και εκεί τελείωσε και όλο το πάρτι και το έργο της παράλληλης χρηματοδότησης που λέγανε. Και φτάσαμε τώρα στο να ξανασυζητάμε όλα αυτά για τα νέα μνημόνια, τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Γιατί τώρα έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και είναι απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις του. Και θα πρέπει να πεις, έγραψε ένα βιβλίο βέβαια για να απαντήσει σε όλα αυτά, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι εκτός η διαπραγμάτευση. Για μένα το
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόρα.
6: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
8: Πάτης τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία 49χρονη στη συμβολή της οδού Ανθέων με τη Βασιλικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην Πετρούπολη λόγω αυτοκινητοπομπής με αφετηρία το θέατρο Πέτρας και τερματισμό τυχοματερή φυλής. Κάτοικοι και φορείς της περιοχής αντιδρούν στην επέκταση της χωματερής και της δημιουργίας εργοστασίου καύσης απορριμμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Την ίδια ώρα, ο διοικητής του αρχηγείου, Χατάμ Αλαμπντίγια, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να επαναλάβουν στρατηγικά λάθη ή λανθασμένους υπολογισμούς σχετικά με το Ιράν. Σε μήνυμά του, που δημοσιεύθηκε μέσω Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο υποστράτηγος υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι μέχρι αυτή τη στιγμή πιο προετοιμασμένες και τρομερές από οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν. Την ίδια ώρα, τον κόδωνα του κινδύνου προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής τους κυριαρχίας και της εθνικής ενότητάς τους, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στο Λίσκο. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η διάταξη έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια προς ψήφιση σήμερα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το λεγόμενο ελληνικό FBI στα βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, εκ των οποίων οι 3 αφορούν σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού φθορών, καθώς και σε απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως αφαιρούσαν δια της βίας κτήματα από τους ιδιοκτήτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η σπήρα από τα βορίζια φαίνεται μάλιστα να έχει εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση ψηλότερων επιδοτήσεων. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας πως αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του κόμματος και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 Μαΐου, δήλωσε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Στο διεθνή χώρο και πάλι τρεις νεκροί από επίθεση σε τέμενο στο Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια. Δράστες δύο έφηβοι φέρονται να αυτοκτόνησαν σε κοντινή απόσταση από το χώρο λατρείας. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να δώσει εντολή απομάκρυνση των κατοίκων από τις εστίες τους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
9: Για σήμερα Τρίτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989. Στα μικρόφωνα αφήνω τα Νέγκα.
1: Ο Τάξης
0: Χαζής. Ο Τάξης Καρδελανιάς στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Πολλά και διάφορα κυκλοφορούν, πάρα πολλά.
1: Τι βάζεις πρώτο?
0: Κοίταξε, είναι τα νιωτουργικά πρώτο θέμα. Για μένα αυτό είναι το κυριαρχικό.
1: Το σοβαρότερο είναι αυτό. Ναι.
0: Που δυστυχώς δεν βλέπω κινητικότητα και στα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα να ασχολούνται πάρα πολύ με ένα θέμα όπως είναι τα ηλιοτουργικές σχέσεις, γιατί εμείς νομίζουμε καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα ότι με τους Τούρκους καλά τα πάμε, έχουμε αγάπες και δεν υπάρχουν τα αγάπες τίποτα με τους Τούρκους. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα. Δεν θα πω δύσκολα προς ώρας, θα πω περίεργα. Καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Είναι περίεργα υπό την έννοια ότι αυτοί να φτιάξουν ένα νόμο στην Τουρκία. Τι νόμο θέλουν να φτιάξουν? Νόμο που να κανονίζουν ότι θα γίνεται στο Αιγαίο. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει. Δεν υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, υπάρχουν
1: πατρίδες όπως τις βλέπουν αυτοί. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, τώρα, αυτά δεν μπορούν να τα επιβάλλουν, τα λέγαμε και χθες. Αλλά βεβαίως όλο αυτό έχει ένα συμβολισμό. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να στέλνετε στο Viber στο 6947-989-989. Εκεί περιμένουμε τα SMS σας, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 212-212-4800 και mail onair@alfaradio989.gr.
0: Ναι, εδώ μου στέλνει ένας φίλος, θα μιλήσουμε για το Πασόκ εκτενώς, αλλά προηγουμένως θα μιλήσουμε με τον κύριο Συρίγο. Πριν απ' όλα, για να δούμε για τα λιωτρικά, θα μιλήσουμε για το Πασόκ. Και δεν μου λέει ένας φίλος, στείλε συγχαρητήρια στον Αβλά για την εμφάνιση του παπά, του Πέτρου Παπά, χθες στην εκπομπή σου το βράδυ. Λέει απλά επιβεβαίωσε ότι το Πασόκ είναι μέχρι τριτοτέταρτο στις επόμενες εκλογές. Εντάξει, δεν κρίνεται από μια εμφάνιση ενός πολιτικού ένα ολόκληρο κόμμα.
1: Όχι, αλλά κάτσε, περίμενε. Κρίνεται από άλλα.
0: Τι ο άνθρωπος δηλαδή, μέχρι που μου απαγόρευε να μιλάω.
1: Τι να κάνει, τον είχε πιάσει.
0: Μου λέει, σου απαγορεύω να με λες ανήθικο. Εγώ τον είπα ανήθικο. Εγώ του είπα ότι επειδή μιλάει για την ηθική αυτός και έκανε κήρυγμα, λες και ήταν ο Αρχιμαντρίτης Νεκτάριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοπηγής και έλεγε ας πούμε ότι δεν μπορεί αυτό, ηθικό και εκείνα και τα. Και του λένε ηθικό αυτό που κάνεις εσύ, που πήγες και εξελέγεις με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει
0: και πήγες στο Πασόκ και μας κάνεις κήρυγμα για το Πασόκ βρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ και μου του λέω αυτοί οι ψηφοφόροι, εγώ τους εκτιμώ.
1: Μα δεν έχει πει ότι ήταν πάντα Πασόκ.
0: Περίμενε και αυτοί οι ψηφοφόροι μου λέει, μα δεν ξανακατεύεις εκεί. Εσύ θα πας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Λέω ότι η μαμά μου δεν με ψήφισε. Δεν ξέρω τη μαμά, το την γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Δεν τον ψήφισε μαμά και καλώς έκανε δεν τον ψήφισε.
1: Αλλά εσύ μαμά θα ψηφίζει κάτι άλλο.
0: Όχι, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη η μητέρα του.
1: Ναι, να ψηφίζει άλλο κόμμα.
0: Αυτό κατέβηκε σε άλλη περιοχή γιατί έκανα το γιατρό εκεί, λέει. Έτσι, τι φράση χρησιμοποίησε. Έκανα το γιατρό, αυτό είπε. Όπως το είπε το λόγο, για να μην λέει ότι κτλ. Και έκανε ό,τι έκανε. Και μου λέει, άμα αυτό, και άμα δεν με σέβεστε, και άμα αυτά με καλύτερες εκπομπές σας. Λες και εγώ πρεμούρα, όποιος θα έρθει στην εκπομπή τώρα θα μαζευτούν όλοι για να έρθουν στις εκλογές. Ναι, αλλά θα τα αλλάξω εγώ τώρα.
1: Τι θα κάνεις?
0: Τι
1: θα το γυρίσεις στην ψυχαγωγία?
0: Όχι, να δεις τι ωραία που θα έρχονται στις εκπομπές και με τη θεματολογία. Γιατί τώρα δεν είναι λάθος να κουβεντιάσουμε γενικώς.
1: Ναι.
0: Σήμερα μιλάμε για την παιδεία. Αύριο μιλάμε για την υγεία.
1: Άρα δεν θα μπορεί να έρθει με το πείμα το δικό του.
0: Όχι.
1: Ναι, γιατί προεκλογικά το πείμα είναι πείμα. Δεν μπορεί να το σπάσει με τίποτα. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος βέβαια.
0: Εκεί γέλαγα, λέει, που του είπα του Πέτρου του παπά, του λέω, αυτός κοιτάει την κάμερα. Του λέω, μην κοιτάς την κάμερα, δεν έχουμε παράθυρα. Μένα κοίτα.
1: Το κάνουν αυτό οι πολιτικοί.
0: Με κοίταξε. Όχι όλοι, κανένας δεν το κάνει, μόνο αυτός. Και μετά μόνο την κάμερα κοιτάει.
1: Απευθύνονται στο λαό. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ανέγκα. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι κάνουμε πολλά πράγματα ως πολιτικοί που δεν αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι, καλημέρα, κύριε.
1: Έτσι.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζή.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να καλημέρισα μόνο την κυρία Ανέγκα και όχι εσάς. Ενώ συνήθως προηγείται η κυρία Ανέγκα και μετά έπεσε εσείς. Τώρα ούτε καν αυτό.
0: Αυτός είστε, δεξιός δεν είστε. Περιμένει κανείς προβοπή.
2: Τέτοιοι είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα. Έλεγα νωρίτερα ότι για μένα και για την Αθηναίδα, επειδή το έχουμε συζητήσει, το βασικό θέμα που θα πρέπει να κουβεντιάζουμε πλέον είναι όχι τα κόμματα που θα γίνουν, εντάξει και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά τι συμβαίνει με τους Τούρκους και οι λειτουργικές σχέσεις. Διότι ακούω, διαβάζω, βλέπω ότι έχουν ξεσαλώσει
1: Θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα αυτό, είναι τόσο σοβαρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι στις καλέτες των ειδήσεων και στις καλέτες των site δεν το βλέπουμε πάνω-πάνω.
0: Στο New Post το βλέπουμε.
1: Στο New Post, ναι, εντάξει, ξέρουν τι.
0: Για να σας ακούσω.
2: Είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι θεωρώ ότι κλείνει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή,
0: στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ημών και ημών, αυτό εννοείται.
2: Ναι, όταν πηγαίνουν να συζητήσουν με τους Τούρκους, θα τους πούμε, ας πούμε, παίρνουν μια απόφαση, κάνουν το Α. Τους λέμε, ξέρετε, δεν μπορείτε να διεκδικείτε την περιοχή νοτίως της Γάβδου. Γιατί είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορείτε να παρεμποδίζετε ένα σκάφος που βάζει καλώδιο. Γιατί είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Εφ' εξής, αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα μας απαντούν, ναι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς, εμείς όμως εφαρμόζουμε νόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και όταν θα τους λέμε αλλάξτε τον νόμο αφού είναι αντίθετος προς το διεθνές δίκαιο, θα μας απαντούν, δεν έχουμε την πλειοψηφία να το αλλάξουμε, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο.
1: Όταν, ναι. όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια θερμοκρασία στις σχέσεις, αυτό σημαίνει ότι αναιρούνται πολλά άλλα τα οποία έχουν συμφωνηθεί ή αναιρείται ο καλός διάλογος? Γιατί εκεί που νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά και ότι θα περάσουμε ένα καλοκαίρι το οποίο δεν θα έχει έτσι, επεισόδια, δεν θα έχει ένταση, ξαφνικά συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Σαφώς δεν είναι σοβαρά, σωστά δείγματα αυτά ότι θα έχει ηρεμία, ναι. Αλλά εδώ έχουμε δύο στάδια. Το ένα είναι η ψήφιση και το άλλο είναι η εφαρμογή του. Στην εφαρμογή του τα πράγματα είναι πιο άσχημα. Εγώ σας ανέφερα ένα τμήμα της εφαρμογής του στις συζητήσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Mm. Υπάρχει και ένα άλλο τμήμα. Εάν οι Τούρκοι θεωρήσουν ότι είναι αλλιευτική του ζώνη, παραδείγματι η περιοχή ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Θάσο,

0: Είναι, α, ναι, ξέρετε, το έχουμε ψηφίσει. Όταν πάλι το ψηφίζουν και διαμαρτύρεσαι, λένε, δεν προτιθέμεθα να το εφαρμόσουμε, το κάνουμε διότι και εσείς έχετε ξεπεράσει κάποια όρια. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε δει πολλές φορές τα τελευταία 52 χρόνια.
1: Άρα, συγγνώμη κύριε καθηγητά, άρα εδώ πέρα δεν υπάρχει μέσα σε καμία συμφωνία με αυτούς. Θα σας πω, ένας κορυφαίος παράγοντας της πολιτικής μας ζωής μου έλεγε ότι μην νομίζει η κυβέρνηση ότι μπορεί να κάνει συμφωνία με τους Τούρκους και να τηρηθεί, και μην νομίζει ότι έχει συμφωνία με τους Τούρκους και τηρείται, γιατί θα κάνει μεγάλο λάθος και θα βρεθεί προεκπλήξεων. Και αυτό φαίνεται σε αυτό που βλέπω τώρα εγώ.
0: Δυστυχώς αυτό που λέτε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την Τουρκία το 1923 για το πώς, σε ποιον ανήκουν τα νησιά, και έρχεται η Τουρκία 80 χρόνια μετά και σου λέει, δεν είναι έτσι η συμφωνία όπως την εφαρμόζαμε 80 χρόνια, τώρα τα ανακαλύψαμε. Δείχνει ότι δεν έχουν μπέσα, είναι αυτή η φράση που χρησιμοποιήσατε.
1: Τη χρησιμοποίησε, σας λέω, ο κορυφαίος παράγοντας, πολιτικός, ο οποίος τα ξέρει αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε καμία συμφωνία με τους Τούρκους για ηρεμία, γιατί κάτι άκουσα περί συμφωνίας αγάπης και συμπόνιας και κάτι περίεργα τέτοια που δεν χωράνε στην πολιτική. Δεν ξέρω, υπάρχει καμία συμφωνία αυτή τη στιγμή?
0: Έχουμε αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών που δεν είναι νομική συμφωνία.
1: Όχι, τίποτα.
0: Είναι συμφωνία κυρίων. Καλά, που λέει να αποφύγουμε τις εντάσεις. Προφανώς, εάν ψηφιστεί ένα τέτοιο σχέδιο νόμου σαν αυτό το οποίο ακούγεται, και εδώ θέλω να πω στη συνέχεια κάτι, πάβει αυτή η διαχείριση των Αθηνών. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ας κρατήσουμε πως δεν έχει δημοσιευθεί κείμενο ως τώρα. Εκείνο που έχουμε είναι διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, οι οποίες περνάνε διάφορες απόψεις. Μερικές φορές μου δημιουργείται η εντύπωση ότι οι Τούρκοι δεν είναι σίγουροι αν θα το περάσουν ή όχι, ή αν θέλουν να δημιουργήσουν κάποιο έρισμα για να το διαπραγματευτούν. Δηλαδή, εμείς να διαμαρτυρηθούμε, οι Τούρκοι να πούνε να διαμαρτυρούμε στους Αμερικανούς, στους Ευρωπαίους, να πούμε τι είναι αυτά τα πράγματα, και οι Τούρκοι να πούνε στους Αμερικανούς, επί παραδείγματι, ναι, εντάξει, δεν θα το περάσουμε, αλλά κάτι πρέπει να πάρουμε κι εμείς, δώστε μας τα F-35. Ναι. Δηλαδή, σκέφτομαι αν παζάρι το κάνουν για να αποκτήσουν και έρισμα ακριβώς.
1: Παζάρι,
0: γιατί δεν έχει βγει κείμενο. Αν είχε βγει κείμενο, θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για την τουρκική κυβέρνηση. Γιατί δεν τον ψηφίζει, θα έλεγαν, στο εσωτερικό της χώρας. Ενώ τώρα, χωρίς κείμενο και με διαρροές, πιθανόν να θέλουν να παζαρέψουν.
2: Μαγικό παζάρι είναι ο τίτλος.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συρίγο. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Το λέω αυτό γιατί οι εκλογές πλησιάζουν.
0: Καλά κάνετε αν το λέτε. Καλά κάνω.
1: Καλά, δεν το ξαναλέω αφού το παίρνετε έτσι.
0: Όχι, πολύ καλά κάνετε.
1: Καλά, καλά.
0: Είμαι υπέρ.
1: Είστε υπέρ. Εντάξει, πρώτη Αθηνών λοιπόν. Καλημέρα σας.
2: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Διαφημίσει, παιδί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλεφωνώ
9: τηλέφωνο

0: 6938 533 982.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ λοιπόν, είμαστε. Καλημερίζω και πάλι τους φίλους και τις φίλες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μας ακούνε, γιατί έχουμε και πολλά μηνύματα από άλλες χώρες. Mm-hmm. Θέλω να περάσουμε, κυρία Νέγκα.
4: Μάλιστα, κύριε Χατζημή.
3: Στο θέμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία ίδρυσε ένα κόμμα, ήρθε στην Αθήνα να μαζέψει κάποιες υπογραφές. Δεν επαρκούσαν αυτές. Ναι. Όχι ότι δεν τις έχει. Έχει 200 υπογραφές. Αλλά μάλλον είναι μια προχειρότητα.
4: Πολύ σχέση με τη Ρωσία αυτό το κόμμα.
3: Είναι και ένας από την Αγία Πετρούπολη, είναι και ο συνάδελφος που είναι στη Ρωσία.
4: Πώς ήταν παλιά που είχαν το Ρούσικο, το Ρούσικο να πει.
3: Ξέρεις ποιος ήταν το Ρούσικο,
4: το κόμμα.
3: Το Ρούσικο κόμμα στην Μελέτη Επανάσταση του 1921 ήταν ο Κολοκοτρώνης.
4: Το είχε στηρίξει ο Κολοκοτρώνης.
3: Ναι, αλλά ήταν άλλο καθεστώς. Δεν ήταν ο Πούτιν.
4: Είχαν
3: τότε
4: το Ρώσικο, είχαν το Γαλλικό και το Αγγλικό.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τους φωνάζανε Ναπέους.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και τι άλλο. Δεν ήταν, ήτανε το 30 κάτι, νομίζω. 30 κάτι με.
3: Μπας περιπτώσει, ναι. Τα θυμάσαι, τάζησες, αλλά.
4: Τάζησες, βέβαια, ναι. Ήμουν εκεί.
3: Όπως ο Πούτιν. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η οποία είναι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού αυτή.
4: Μ' αρέσει το όνομα, είναι αριστοκρατικό.
3: Μίλησε στο Όπεν. Μου κάνει εντύπωση όλο στο Όπεν μιλάνε, επειδή είναι του κυρίου Σαββίδη.
4: Μα είναι και ο συνάδελφός μας, ο Αυγερινός.
3: Στο Όπεν είναι.
4: Που εργαζόταν στο Όπεν και κάλυπτε ρωσικά θέματα.
3: Ακόμα εργάζεται.
4: Ακόμα εργάζεται. Ναι. Και που είχε μιλήσει τότε και για τον πόλεμο, που τον έλεγε εισβολή, δεν τον έλεγε πόλεμο κτλ. Είχε άμεση σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
3: Γιατί μιλάνε όλο στο Όπεν αυτή και μου είχε κάνει εντύπωση.
4: Κοίτα τώρα ένα περίεργο πράγμα.
3: Καλά, συμβαίνουν αυτά, συμπτώσεις στην πολιτική ζωή. Υπάρχουν. Να δούμε τι είπε η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, please, Τάσος.
5: Τουλάχιστον δείχνει αισιόδοξη. Όλοι μας νομίζω γύρω τη έχουμε κάποιες ανησυχίες, όχι για το αν θα επιτύχει, αλλά μέχρι πού θα επιτύχει. Και από ό,τι θέλω εγώ να πω, πιστεύω ότι η χώρα έχει οπωσδήποτε ανάγκη από μία αλλαγή. Προσωπικά έχω γράψει τώρα τελευταία και ένα άρθρο, δημοσιεύτηκε χθες. Θέλω να τονίσω ότι ελπίζω ότι θα δώσει κάποια καλύτερη κατάσταση για την Ελλάδα, η οποία τουλάχιστον για μένα βρίσκεται σε πάρα πολύ κακό σημείο από κάθε άποψη, αρχίζοντας από τα εθνικά αυτή τη στιγμή, τα οποία εμένα με απασχολούν πάρα πολύ, πηγαίνοντας στα οικονομικά, στην παιδεία και σε όλα. Θα μου πείτε, μπορεί μια γυναίκα να κάνει όλα αυτά? Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο να παρουσιάζεται συνεχώς, ακούγεται συνεχώς, και εγώ τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τι πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο για αυτή τη χώρα?
3: Λοιπόν, η κυρία Δελιβάνη, άμα την ψάχνετε στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι λεγόταν κυρία της Δραχμής. Ήταν υπέρ της Δραχμής. Τέλος πάντων, απόψεις είναι αυτές.
4: Βεβαίως, ναι.
3: Είναι σαν τις μύθες, όλοι έχουν από μία.
4: Ναι, ναι.
3: Και πολλοί έχουν και δύο, είναι σαν τα αυτιά που έχουν δύο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η κυρία. Δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά εδώ μέσα. Ούτε από σένα, κύριε Τάσο, ούτε τίποτα.
4: Ναι, ωραία, για πες για την κυρία Νεγρεπόντη.
3: Είπα ότι είναι η κυρία Δραμή. Είπα ότι όλα τα διαπέταμα στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Mm-hmm. Και η κυρία Καρισιανού θα έρθει να το διορθώσει. Αυτή είναι η άποψή τη. Εντάξει, εγώ σέβομαι το δικαίωμά τη. Όχι την άποψη, το δικαίωμά τη έχουμε να τη λέει την άποψή τη, να ακούμε κι εμεί, να βγάζουμε
4: συμπεράσματα. Η κυρία Νεγρεπόντη δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει ότι χρειάζεται αιματηρή επανάσταση. Εσύ λες τα πολύ.
3: Και από ό,τι φαίνεται, δεν μα αρκούν εκλογέ κάθε 4 χρόνια, έχει πει.
4: Ναι,
3: ναι. Ναι, δεν σκάλουμε κάθε 12. Τι, χάθηκε ο κόσμο τώρα, σιγά.
4: Όλη την ώρα κι εσύ. Έχει
3: όλη την ώρα εκλογέ κάθε 4 χρόνια πηγαίνουμε, ναι, την έχω δει. Φοράει και ωραίο αντίστοιχο περίοδο, γραβάτα, αντρική κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό.
4: Από πάνω σταυρί.
3: Ναι. Είναι τη χριστιανική θρησκεία,
4: ναι.
3: Και από ορθοδοξό σήμερα, αλλά όχι έτσι. Εν πάση περιπτώσει όμω, θέλω να πάμε σε έναν άλλο κύριο. Πώς λέγεται, ρε Τάσο?
6: Λέγεται Καλαγιάς.
3: Καλαγιάς, ο κύριος Καλαγιάς. Και αυτός είναι με την κυρία Καριστιανού.
4: Θα δώσει αυτό το κόμμα πολλές
3: πεσόνες.
4: Έδωσε
3: συνέντευξη στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο εκεί στο κανάλι.
4: Ναι.
3: Και στο Κόντρα. Και του πλέγε του Νίκου διάφορα μεταξύ του. Και ο Νίκος κοίταγε, να πούμε, να εκμεύσει, να πούμε, και αυτός την είδηση. Και την έβγαλε την είδηση ο Νίκος. Μεγάλη είδηση, πρώτο θέμα, πάμε.
7: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού?
8: Για μένα, κυρία Καριστιανού, είναι ήδη πρωθυπουργός.
7: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί και οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω.
7: Δηλαδή,
8: αν δηλαδή, μισό λεπτό, ένας παρατηρητής, ένας που ψάχνει μέσα στον ψηφιακό κόσμο,
7: ναι,
8: μπορεί να αναζητήσει στο Google ή σε οποιοδήποτε, στο Gemini, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, και να δει πόσες σελίδες υποστήριξη υπάρχουν για κάθε πολιτικό αρχηγό.
3: Ξέρετε, δεν ψηφίζουν οι σελίδες υποστήριξης. Που μπορεί να είναι 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Είναι εκατομμύρια αυτοί που ψηφίζουν. Οπότε μην παρασύρεστε από τα μου.
4: Άσε που για να κάτσει τώρα δικτυά, να κάνει σελίδα υποστήριξης.
3: Εντάξει,
4: λίγο.
3: Δεν είναι, ναι. Συγγνώμη.
4: Είσαι λίγο.
3: Ναι, φούι.
4: λοιπόν, θα κάνω μια σελίδα υποστήριξης.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το έχουν πιστέψει. Okay. Θα δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
4: Θα δώσει περσόνες αυτό το κόμμα
3: 21,
4: που θα συζητιούνται.
3: Θα πρέπει, γιατί,
4: προσωπικότητες
3: γιατί
4: που θα
3: πρέπει
4: είναι...
3: να δούμε και αν γίνει πρωθυπουργός που λέει ο κύριος, πώς τον είπες,
6: Καλαγιάς,
3: που τη βλέπει πρωθυπουργό την κυρία Καριστιανού με τη μία. Ναι, τη βλέπει πρωθυπουργό με τη μία. Εντάξει, θα πρέπει να δούμε και ποιοι θα κυβερνήσουν μαζί με την κυρία Καριστιανού.
4: Πώς θα το βγάλουν το κόμμα?
3: Δεν το ξέρω, ούτε με νοιάζει κιόλας, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Δεν με νοιάζει τώρα, ούτε με νοιάζει πώς θα το βγάλει ο Τσίπρας. Το θέμα είναι τι θα λέει.
4: Πλάκα θα έχει, γι' αυτό σου.
3: Όχι, δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Δεν είναι σοβαρό κόμμα.
4: Το κόμμα θα είναι.
3: Ναι, όχι, είναι πολύ σοβαρό.
4: Μπορώ να κάνω εγώ ένα κόμμα, το βγάλω ο Ρασπούτιν.
3: Όχι, εντάξει.
4: Εγώ να κάνω ένα κόμμα.
3: Εσύ, ναι, εντάξει, εσύ ναι, μπορεί να το κάνει.
4: Μπορεί να το βγάλω. Πώς το λένε, πώς του λένε του τσάρου? Μεγάλη μητερούλα, μεγάλο πατερούλη, έτσι του λέγανε του τσάρου.
3: Το Στάλιν λέγανε πατερούλη.
4: Μετά λέγανε και το Στάλιν. Μετά.
3: Ναι, το
4: εντάξει,
3: Στάλιν.
4: Άστο.
3: Βάλε σήμα, βάλε σήμα, βάλε σήμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκτός από αυτά υπάρχουν και άλλα περίεργα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Θα πάμε στην Τασούλα την Παπανικολάου, διότι εδώ πρόκειται για μια μαφία. Συνελήφθησαν κάποιοι.
4: Είναι
3: μεγάλο θέμα στο newpost.gr. Σήμερα το υπογράφει Τασούλα Παπανικολάου. Τασούλα, τι έγινε με αυτό?
9: Είχαμε τη σύλληψη δύο εγκληματικών οργανώσεων για κλοπές αυτοκινήτων. Δύο, είναι ναι. Δύο, είναι συνολικά 24 άτομα, 18 έφτασαν στην ανάκριση.
3: Ναι.
9: Οι οποίοι τι κάνανε, κλέβανε αυτοκίνητα σε Αττική και Βιωτία και διακινούσαν ναρκωτικά. Οι εντολές δίνονταν από δύο έκκλειστους στις φυλακές. Και αυτό έχει σημασία. Με ορμητήριο τη Θήβα άρχισαν και κλέβαν τα αυτοκίνητα και διακινούσαν τα ναρκωτικά. Όμως το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχει ένα ηγετικό στέλεχος της μίας εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι 31 ετών, ο οποίος από τα κέρδη εντός αγωγικών που έχει από τις παράνομες δραστηριότητες αγοράζει Rolex αξίας 13.000 ευρώ, αυτοκίνητο ένα Audi 20.000 ευρώ, ενώ εμφανίζει μηδενικό εισόδημα το 23 και το 24, κάνει, παραγγέλνει διαδικτυακά διάφορα προϊόντα αξία συνολικά το ένα έτος θα σας πω 12.000 ευρώ. Διαφημίζει στο TikTok το αυτοκίνητο το καινούργιο που πήρε, έχει ακόμα ένα αυτοκίνητο και υπάρχει κι άλλο εντυπωσιακό, ότι η σύντροφός του, στην οποία μπαίνουν διάφορα ποσά από τις συναλλαγές ναρκωτικών, μικροποσά αλλά μπαίνουν πολλά, εμφανίζεται το 2023 επίσημα φορολογικά ως σκηνή της. Δηλαδή ότι ζει σε σκηνή. Αλλά παρόλα αυτά έχουν δύο αυτοκίνητα, ζουν σε ένα σπίτι, έχουν πανάκριβα γούστα και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και η σύντροφός του επιδείκνυαν τον πλουτισμό που είχαν χωρίς να εργάζονται. Τώρα ο πλουτισμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι από τις κλοπές αυτοκινήτων.
3: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
9: Λοιπόν, από τις 18 κατηγορούμενους έχουν το μισό ποινικό κώδικα πάνω τους κατά περίπτωση, 16 συνολικά κατηγορίες, ακόμα και εξέπνευμα μαύρου χρήματος, οι 11 προφυλακίστηκαν, Κυριακή και Δευτέρα έγιναν οι απολογίες.
3: Με βάση το ισχύον νομικό σύστημα στη χώρα θα πάνε φυλακή αυτοί, γιατί συνήθως...
9: Αυτοί που προφυλακίστηκαν πάνε φυλακή, θα περιμένουν, επειδή είναι τα κούργημα, θα περιμένουν να περάσει το 18μήνο, δηλαδή το ανώτατο που μπορούν να καθίσουν,
3: αν δεν πάνε
9: είναι 18 μήνες. Αλλά εδώ έχω την αίσθηση ότι κάποια πράγματα είναι επαναλαμβανόμενα, δηλαδή συγκεκριμένη κλιματική και στις δύο κλιματικές δεν συγκοινωνούν τα δοχεία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραβατικό παρελθόν. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε γράψει και στο New Post, ότι είναι αυτό το μπαίνω, καταδικάζομαι, μπαίνω, βγαίνω από τη φυλακή, ξανακάνω τα ίδια.
3: Μάλιστα. Θα το δούμε τώρα στην πορεία. Θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα σου
9: λέω
3: καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ήταν αναγκαίο να το πούμε αυτό για να καταλάβετε πώς γίνεται και στην ελληνική κοινωνία και πώς διακινείται το χρήμα. Γιατί μου λένε καμιά φορά, μας λες για τα μαύρα λεφτά. 50 δις μαύρα κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Και αυτοί στην αγορά τα διοχετεύαν τα λεφτά. Βέβαια, η αξία. Αυτοί δεν έχουν, δηλαδή με βάση τη στατιστική, αυτοί δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μηδέν. Έτσι, και συμπεριλαμβάνονται.
4: Α, ναι, ότι αυτοί λογίζονται ως κινήτες, αφού σκηνήτες δηλώνανε.
3: Σε σπίτι μένανε,
4: κανονικά,
3: ρολεξάκια και τα
4: λεφτά. Απ' έξω από τη σκηνή την μπαρκάρανε.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ.
4: Σκηνή είχε ο Καντάφη. Και αυτό σκηνήτη ήταν, αλλά είχε μέσα.
3: Είχε και 100 καμίλες.
4: Μόνο.
3: Είχε και τζιπ, είχε και όπλα.
4: Γυναίκες σε σωματοφύλακες, θα θυμάσαι αυτά.
3: Αυτά είναι δικιά του δουλειά.
4: Όχι, θέλω να πω πώς μπορεί να είναι σκηνή.
3: Μην φέρεσαι σεξιστικά, μην φέρεσαι σεξιστικά.
4: Κάθε άλλο, απλώς λέω πώς μπορεί να είναι σκηνή.
3: Δεν τολμήσεις να πεις τίποτα για γυναίκα, είσαι σεξιστής δεν είναι. Οπότε κατά σήμερα εγώ περιορίζομαι στα κάτι κοντά μου.
4: Παιδί μου,
3: εγώ λέω για σένα, παιδί μου.
4: Έλεγα για τη σκηνή.
3: Μιλάω για τους
4: Έλεγα ότι τις είχε, ήταν όλες κούκλες, μέσα χαλιά, λέει.
3: Τι θα λάχει ο Καντάφη. Τι θα λάχει ο καθένα, σε διάρρη θα
4: με δει. Να σου θυμίσω πώς κατέληξε.
3: Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί ο άλλος στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσέιν.
4: Πού είναι αυτός με τις πιτζάμες ακόμα, τον έχουν οι Αμερικάνοι.
3: Εντάξει, το ανάβουνε κεριά. Λοιπόν, τώρα.
4: Τέλος πάντων, ναι.
3: Σε κάποια Παρίσι από κάτω. Λοιπόν, έχουμε και πολλά μηνύματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια, παιδιά. Μην νομίζετε ότι τα αγνοούμε.
4: Δεν λέω. Κάτσε, μπερδεύτηκα. Έλεγα προ τη μήνυ. Ναι, όχι. Του Ιράκ πάει τελείωσε, μας τελείωσε. Τον φάγανε οι Αμερικάνοι. Ναι. Θυμήθηκα τον άλλον, τον Μαδούρο εγώ. Γιατί είναι και η διαφάτσα.
3: Ο Μαδούρο.
4: Μαδούρο τον έχουν με τις πιτζάμες, ναι.
3: Μαδούρο είναι, ναι, ρηγωτές.
4: Ρηγωτές ή πορτοκαλί.
3: Κόντρα ρίγα. Όχι, δεν έχει πορτοκαλί στο δουλειά αυτός. Λοιπόν...
4: Να διαβάσουμε μηνύματα.
3: Α, όχι, λίγη εδώ, θα τα πει μετά. Αφού παίξουμε αυτό το θέμα για το Πασόκ, είσαι φορτισμένη.
4: Ναι, ναι. Τι να πω.
3: Γιατί λέει ο Γιάννης, θα με ενδιαφέρει η γνώμη σας για τις ταινίες Καποδίστριας.
4: Και One But Left and Another.
3: Ναι. Λοιπόν, θα τα πει σε λίγο, γιατί αυτή είναι θεατρόφιλη και μέγαρα μουσικής και άλλα τέτοια περίεργα, που πάει και κατοικοεδρεύει. Λοιπόν, εγώ άντε να πάω σε καμιά παράσταση Καραγκιόζη.
4: Καλά, πάρω. Καλά, εντάξει, έλα τώρα, έλα.
3: Λοιπόν, ναι, όχι έτσι.
4: Έλα, δεν
3: γιατί
4: είναι έτσι.
3: Γιατί
4: καταγγελίζω
3: από κάθε μέρα εγώ, ξέρετε.
4: Α, λοιπόν, έτσι βλέπεις live.
3: Ναι. Λοιπόν, τώρα, Γερουλάνος. Ο Γερουλάνος άνοιξε ένα θέμα περί συνεργασιών του Πασόκ. Το Πασόκ έχει λησάξει, θα είμαστε πρώτο κόμμα και αυτά και τα λοιπά. Ο άλλος μου λέγε θα είμαστε και, πώς το λένε, αυτοδύναμη κυβέρνηση με τη μία, να πούμε, μπατικιούτι. Εντάξει, αυτά δεν μπορεί να τα ξέρεις. Εγώ όχι, δεν το ξέρω, βέβαια. Μπορεί και να είναι άνθρωποι. Ναι. Αλλά να δούμε, γιατί αυτοδύναμοι δεν θα είναι.
4: Υπάρχει δηλαδή, το θέμα της συνεργασίας.
3: Άντε να βγουν πρωτοκόμμα με μια ψηφοδιαφορά που λέει και ο Ανδρουλάκης, ο κ. Ανδρουλάκης. Εντάξει, μπορεί να γίνει.
4: Υπάρχει ένα θέμα συνεργασίας το οποίο πάντα πρέπει κάπως.
3: Παίζει αυτό.
4: Κάπως.
3: Η Νέα Δημοκρατία έχει πει. Εμείς θα απευθύνουμε στο ΠΑΣΟΚ
4: την
3: πρόταση για να συνεργαστούμε.
4: Το ΠΑΣΟΚ απ' την άλλη.
3: Λέει,
4: το έχω ψηφίσει.
3: Είναι λάθος του.
4: Το θυμόμαστε στο συνέδριο αυτό, ντε και καλά. Εντάξει.
3: Είναι λάθος του. Ναι. Αλλά πάμε τώρα ό,τι να ακούσουμε να γιατί ανοίγει θέμα ο κ. Γερουλάνος και τον παίρνει χαμπάρι ο Δήμαρχος. Χράτς και μπαίνει και ο Δήμαρχος. Ακούω Γερουλάνο πρώτα εγώ, ακούει η κυρία Ανέγκα γιατί είναι γερουλανικιά και πάμε.
10: Αν είστε πρώτοι μπορεί να συγκυβερνήσετε.
11: Αν είμαστε πρώτοι θα αναζητήσουμε, αν είμαστε πρώτοι και δεν έχουμε αυτοδυναμία θα αναζητήσουμε οποιοδήποτε πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θέλει να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέμε.
10: Άρα δεν αποκλείται η Νέα Δημοκρατία εκεί, αν είναι δεύτερη.
11: Εμείς έχουμε πει ότι ως πρώτο κόμμα θα συνεργαστούμε με όποιον υιοθετήσει την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ.
10: Μάλιστα.
11: Όπως κάνουν όλα τα πρώτα κόμματα.
3: Ναι, αν είναι λοιπόν πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και πρέπει να συνεργαστεί, θα υιοθετήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τα στελνά τιμούν τα πρώτα. Έτσι και αντιλαμβάνεστε.
4: Το βάζει ανάποδα βέβαια, αλλά εσύ το βάζει.
3: Όχι, αφινά. Το βάζω και έτσι και γιουβέτσι και κοκορέτσι.
4: Σου λέει αν αυτοί συμφωνήσουν με εμάς, θα συμφωνήσουν.
3: Δηλαδή μπορεί να συγκυβερνήσουν με τον Τσίπρα. Εάν ο Τσίπρας υιοθετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αν δούμε συνεργασία Τσίπρα-ΠΑΣΟΚ, σημαίνει ότι ο πρώτος είναι ο πιο πιστός από τους δύο, το ΠΑΣΟΚ ας πούμε, υποθέσουμε με βάση τον κύριο Γερουλάνο, ο Τσίπρας πρέπει να υιοθετήσει το πρόγραμμα. Άρα ψηφίζοντας Τσίπρα, ψηφίζει και ΠΑΣΟΚ μαζί. Είναι πακέτο αυτά.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες, δηλαδή, άμα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα, ψηφίζει και ένα άλλο μαζί που θα υιοθετήσει αυτό το πρόγραμμα. Ας έχει ψηφίσει άλλο πρόγραμμα.
4: Εντάξει, τώρα, βέβαια άλλο είπε ο κύριος Γερουλάνος.
3: Γιατί είπε άλλο αυτό, δεν είπε.
4: Και αυτό είπε, αλλά σου λέει ότι εμείς θα συνεργαστούμε με όποιον τόσο πάνω συμφωνήσει μαζί μας.
3: Και ναι, αν είναι δεύτερη Νέα Δημοκρατία και συμφωνήσει.
4: Ναι.
3: Και πει εντάξει, παιδιά, συμφωνάμε.
4: Το υιοθετεί στο πρόγραμμα που θα πει.
3: Ναι.
4: Ναι, εντάξει, ναι. Τελείως. Τότε συνεργαζόμαστε.
3: Συνεργαζόμαστε. Ναι. Άρα λοιπόν ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Πακέτο είναι αυτό. Το απαντάει ο Δήμαρχος.
12: Με τον κύριο Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Μετεκλογικά εννοώ και αν υπάρχουν.
13: Είναι συζήτηση που γίνεται συνέχεια και λέω το εξής: το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα. Το τονίζω αυτό. Γιατί ναι. Κάποιοι λένε είμαστε πρώτο κόμμα, συζητήσουμε. Λέει με όλους που συμφωνούν. Όχι, δεν θα συζητήσουμε με όλους. Υπάρχει μια δεύτερη απόφαση. Πρώτον, ναι, με τη Νέα Δημοκρατία δεν συζητάμε.
12: Το είπε ο κύριος Γερουλάνος, μιας και το λέτε.
13: Όχι, το ακούω συνολικά ότι μπορούμε να το συζητήσουμε με όλα τα κόμματα. Και λέω, η απόφαση του συνεδρίου λέει: πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, νούμερο ένα, πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν, για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας, να το πω και πιο απλά, και πει η Νέα Δημοκρατία: εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος. Η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει και πάει να κάνει συγκόλληση για νομή της εξουσίας.
12: Δηλαδή ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι.
13: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, είμαι πολιτική αλλαγή και θα μας πει η Νέα Δημοκρατία ότι συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
12: Άρα
13: κάτι πάει λάθος.
12: Μήπως είναι λάθος το πρόγραμμά σας.
13: Ή μήπως η Νέα Δημοκρατία θέλει να μπει με οποιοδήποτε τρόπο για την
12: εξουσία. Μπορεί να είδε ξαφνικά ότι είναι σωστό το πρόγραμμά σας.
13: Εγώ νομίζω ότι έχουμε πει βαριά πράγματα, σκληρά πράγματα, καθαρά πράγματα. Άρα με αυτά. Η δεύτερη λοιπόν απόφαση είναι την προοδευτική διακυβέρνηση.
14: Κύριε Δόκα, άρα την αυτοδυναμία κυνηγάτε κι εσείς.
13: Όχι, το αντίθετο.
14: Νίκησε.
13: Πάω εκλογές. Λοιπόν στο δεύτερο. Με τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν γίνεται.
14: Δεν γίνεται. Καθαρό. Ναι.
13: Και έχουμε πει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ. Εμείς πρώτη δύναμη και εμείς εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση, αφού δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Μπορεί και τρίτο.
4: Ναι.
3: Γιατί μπαίνοντας στο Τσίπρας τώρα, εγώ είδα δημοσκοπήσεις. Και είδα και μια έρευνα που είχε γίνει άσχετα με τις δημοσκοπήσεις που το Τσίπρα τον φέρνει ψηλά. Και ξετυλίγοντας το δικό του πρόγραμμα, φέρνοντας πρόσωπα μπροστά, ο Τσίπρας μην ξεχνάτε ότι υπήρξε και πρωθυπουργός.
4: Βέβαια, αυτό
3: έτσι. Και εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από κάποιον που δεν υπήρξε πρωθυπουργός. Γιατί πάντα λένε, α, έχει προτεραιότητα ο Μητσοτάκης γιατί ήταν πριν πρωθυπουργός. Ναι, πάντα κάποιος που έχει κυβερνήσει είναι διαφορετικά.
4: Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα με αυτή την ερώτηση. Ποιος είναι κατάλληλος.
3: Δεν συμφωνώ με την ερώτηση.
4: Όχι, αλλά δεν πρέπει. Δεν, καλά κάνεις και δεν συμφωνείς. Δεν είναι ερώτηση αυτή.
3: Αλλά όμως έρχεται τώρα και λέει: δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία και με όποιον να σπαστεί το πρόγραμμα. Δηλαδή, τι ο άλλος είναι κοροϊδό. Δηλαδή, άμα κάποιος σπάζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί να έχει άλλο κόμμα.
4: Ασπάζετε το.
3: Όχι, με συγχωρείς. Όταν λες ασπάζουμε το χριστιανισμό ή τον βουδισμό, αφήνεις τα υπόλοιπα πίσω και ασπάζεσαι το καινούριο δόγμα.
4: Ναι, εντάξει.
3: Άμα λες ασπάζουμε το, του Πασόκ το πακέτο, άρα είσαι πασοκοπακέτος.
4: Ναι. Εντάξει, πέρα από αυτά τώρα όμως που λένε οι πολιτικοί και που
3: βλέπει την κυβέρνηση.
4: Πέρα από αυτά που λένε οι πολιτικοί και τα λένε για να είναι πιστοί στις απόψεις του και στις ιδέες τους.
3: Μάλιστα, ναι.
4: Όταν προκύπτει εθνική ανάγκη να συνεργαστούν και να συνοηθούν.
3: Δεν το λένε αυτό όμως.
4: Αυτό όμως είναι η ουσία. Να τρελαθούμε τώρα.
3: Δεν το λένε την ουσία.
4: Αυτή είναι η ουσία. Πώς θα το κάνουμε.
3: Συμφωνώ με αυτό που λες. Αλλά γιατί την επόμενη μέρα. Βίχο, την επόμενη μέρα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν γράφω ένα άρθρο σήμερα στο Λιπόστ. Πώς πρέπει να ψηφίσω, εγώ πρώτα. Πρέπει να ψηφίσω τι. Να ψηφίσω όχι για τσαντίστικα με την Νέγκα ή με τον Τάσο, να του τσαντίζουμε κάθε μέρα, αλλά πρέπει να ψηφίσω έχοντας στο μυαλό μου, ναι. Όχι, αυτόν που μπορεί να με κυβερνήσει πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή που θα αναλάβει την εξουσία και θα έχει το στο τύπο
4: που
3: θα
4: τον εμπιστεύομαι για τις δύσκολες στιγμές. Όχι που πιστεύω στην πολιτική κάποιος. Του. Όχι.
3: Γιατί αυτό και το λάθος κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντί να πείσουν η πολιτική αρχηγία το πρωθυπουργικό τους χάρισμα.
4: Τα κόμματα το κάνουν γιατί ακούνε μερικούς που το λένε.
3: Είναι λάθος.
4: Και
3: είναι λάθος.
4: Καλά να το πει αυτό ο πολίτης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να είναι αγανακτισμένος, ναι, να μην
3: είναι
4: θέλει
3: λάθος, είναι λάθος.
4: Να τρέφει, ναι. Ξέρω εγώ, αντιπάθειες, ναι, για κάποιους λόγους, σε κάποια ονόματα. Τρέφω εγώ αντιπάθεια στους χατζίδες, ας πούμε. Ναι, έτσι, ναι. Και λέω να φύγουν οι χατζίδες. Μα δεν είναι όμως έτσι το πράγμα. Τα κόμματα θα πρέπει να έχουν έναν άλλο λόγο.
3: Ναι, θα έπρεπε. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Θα μιλάμε όπως μιλάει ο άνθρωπος, ο ανθρωπάκος, ο αγανακτισμένος, όπως λέμε εμείς στην καθημερινότητά μας, αν δεν μου κάνει ο τάδε να φύγει ο τάδε. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να αυτοάνεται με αυτόν τον
3: τρόπο. Καλημέρα, λέει, αυτό που λέτε ότι όποιος έχει κάνει πρωθυπουργός έχει πλεονέκτημα στην ψήφο δεν ισχύει.
4: Δεν το λέμε, θυμίζω, δεν λέμε αυτό.
3: Δεν είπαμε αυτό, δεν λέμε στην ψήφο. Λέμε πόσο ο καθένας μπορεί να σκέφτεται για να έχει εμπιστοσύνη σε κάποιον. Θύμιζαν ότι μεταπολιτευτικά ο μόνος που επανεξελέγει πρωθυπουργός έπειτα από την ήττα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα συγκρίνεις τον Ανδρέα Παπανδρέου με τους σημερινούς. Δεν είναι, με συγχωρείτε, Θοδωρή. Είναι λάθος αυτό.
4: Να τα πιάσουμε από κάτω τα μηνύματα. Καλημέρα, να πούμε στην Όλγα. Θα πούμε μετά, η Γλυφάδα λέει δεν χτίζεται, φτιάχνεται.
3: Καλά, εδώ. Ναι, ναι. Τον Νίκο Κορομάτζο θέλω να διαβάσουμε. Στην αρχή, εδώ που λέει, ήθελα να ρωτήσω, όταν δημιουργούνται νέα κόμματα, δεν θα πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχονται τα έσοδά τους για να λειτουργήσουν, βέβαια. Και ποιος ή ποιοι τους χρηματοδοτούν.
4: Τεράσιο.
3: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο στην Ελλάδα δεν θέλουν να το ρυθμίσουν. Εντάξει, δεν ξέρω. Πρέπει να το ρυθμίσουν, δηλαδή. Πρέπει να
4: όπως
3: είναι φανερές,
4: όλο τον κόσμο, ναι.
3: Πρέπει να είναι φανερές οι πηγές.
4: Τα κουπόνια έχουν στο εξωτερικό. Καλά, κουπόνια έχει εδώ και το κουκουέ. Αλλά θέλω να πω ότι μπορείς εσύ να πεις ότι είμαι χορηγός του κόμματος Νέγκα και έχω δώσει αυτά τα λεφτά επωνύμως. Έτσι.
3: Ναι, έτσι πρέπει, ναι. Πρέπει,
4: λοιπόν,
3: ναι. Να πάμε σε διαφημίσεις και να συνεχίσουμε
4: έχουμε
3: το διάλειμμα.
4: Έχουμε ωραία μηνύματα, ναι.
3: Ναι, γιατί έχουμε πολλά και είναι ωραία και
4: με
3: καλό είναι να διαβάσουμε.
4: Με τους κινήτες μου αρέσει πολύ αυτό το μήνυμα.
3: Ναι. Μπορεί να ακούσει κινήτηση.
4: Γελάω.
3: Είχα έναν χθες στην εκπομπή εγώ.
4: Μόνο έναν.
3: Με μούλανε. Του λέω, είναι μούλα και κάνε μάθημα περί ηθικής. Και όλοι του είπα, έρμος, έλα εδώ ρε παιδάκι μου, τι του είπα. Εσύ που είσαι. Να ηρεμήσω, του είπα. Εγώ να ηρεμήσω. Του είπα, ηρέμησε κύριε.
15: Δεν φωνάζω. Εγώ.
3: Δεν φωνάζω, του λέω. Ηρεμήστε κύριε παπά μου. Μα που. Δεν φοράγε κεράσα. Ένα, τι είναι αυτό. Άλλο αυτό. Κάτι χαρτιά κουβαλάει. Με έχετε μπερδέψει. Εσύ γελάς εις βάρος μου. Ο Τάσος επίσης.
4: Πάντα εις βάρος σου γελάω. Είναι κάτι που με χαρακτηρίζει.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Οστεομούβ!
21: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
22: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
28: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Κάτσε να βρω εδώ το μήνυμα που μου είπες για να ξεκινήσω. Όπως πρέπει. Λοιπόν, ο Μάνος Αντωνόπουλος μας λέει: καλημέρα. Άκουγα την προηγούμενη εκπομπή και το θέμα που ακούγεται ήταν να βγει ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Καλά, είμαστε τρελοί. Τόσο πολύ κοντή μνήμη.
3: Ο Κυριάκος.
4: Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα. Μα απάντησε σκληρά η κυβέρνηση, μαζεύοντας τα Patriot από Κάρπαθο και Αλεξανδρούπολη. Τι άλλο να κάνει, εδώ γελάμε, λέει.
3: Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα, επειδή έχουν, είναι πολύ λεπτά και δεν συζητούνται δημόσια, ξέρετε. Μην παίρνετε αποφάσεις και βγάζετε συμπεράσματα έτσι εύκολα.
4: Εντάξει, τώρα δεν λέγονται.
3: Βάλτε τα Patriot και κάνει κάτι λαϊλικιά.
4: Ξέρεις πώς θα κινούνται. Ναι.
3: Γιατί εσύ και εγώ δεν θα πάμε φανταροί. Τα παιδιά θα πάνε. Ναι. Το να πάμε να τους κάνουμε τους Τούρκους να τους κάτσε, περίμενε μεγάλο ένα λεπτό δηλαδή. Πώς πάμε, δεν γίνεται. Αυτή είναι και 500 εκατομμύρια τώρα. Εντάξει, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Να τους φάμε. Πιλότος δεν θα πετάξει εσύ που είσαι 70, ούτε εγώ. Έτσι, δεν είμαι 70, αλλά δεν θα πετάξω ούτε εγώ. Δεν θα με επιστρατεύσει εμένα που μου λέει ο παπάς εχθές, του λέω: μα θες πόλεμο, μου λέει: θα πάω φαντάρος. Πού να πας φαντάρο, ρε. Πού να πας, πού θα σε κουρέψουν.
4: Α, ναι, θα έχει θέμα με αυτό.
3: Βάλε προχώρα.
4: Εκεί λέει που γέλασε.
3: Πού να πας φαντάρο.
4: Εκεί που γέλασε.
3: Από πού να πας φαντάρο.
4: Παιδί μου, σου γράφει ο Δημήτρης ο Γραμματσούλιας, απευθύνεται σε σένα και λέει: εκεί που γέλασα ήταν εκεί που του είπε στον παπά για την κάμερα και μετά μόνο στην κάμερα μίλαγε. Εντάξει, τα κάνετε. Αυτή έτσι είναι η πολιτική. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι είναι έτσι. Καλημέρα σας. Οι Τούρκοι μοιράζουν το Αιγαίο και εμείς το καμιλίζουμε. Όχι, ρε παιδιά, δεν μοιράζουν το Αιγαίο. Σταματήστε. Ο Τούρκος λέει ως γνήσιος νομάς δεν σκέφτεται καμία συμφωνία. Περιμένει πότε θα σε βρει αφελή και χαλαρό. Μόνο την ισχύει φοβάται και κακώς δεν αναδεικνύεται από εμάς. Να δω τι θα κάνουμε όταν που κάνουμε βάρκες και πολεμικά. Έλα, παιδιά, σιγά, εντάξει τώρα. Άμεσα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια. Πάλι που σας έχει πιάσει ένα πολεμικό. Κάλεσε και το Συρίγο. Το ξέρει το θέμα. Τον καλέσαμε το Συρίγο.
3: Όχι, εννοεί σε μια. Θέλει κάτι
4: σε
3: βοηθό,
4: σε τραπέζι.
3: Ναι.
4: Θα το περάσουν, λέει, οι Τούρκοι, αν αντιδράσουν τα δικά μας. Κλεφτρόνια. Κλεφτρόνια. Δεν καταλαβαίνω που τα βλέπεις τα κλεφτρόνια. Αιματηρή επανάσταση, λέει, χρειάζεται για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό μας.
3: Ναι.
4: Καλημέρα σας, λέει.
3: Σικάρας, ο Δημήτρης.
4: Ξέρετε πολύ καλά ότι το κυβερνών σύστημα είναι τόσο γλοιώδες, όσο το κυβερνών σύστημα είναι τόσο γλοιώδες, τόσο θα εμφανίζονται κόμματα πυροτεχνήματα. Τα ζούμε συνέχεια και μυαλό δεν βάζουν. Και οι γκαμίλες, επειδή λέγαμε περιεχομένως για τον κατάφυλλο, οι σωματοφύλακες ήταν. Ο Δημήτρης ο Νούτσος λέει: μήπως οι σκηνίτες παίρνανε fuel pass και άλλα επιδόματα?
3: Βεβαίως παίρνανε. Βεβαίως παίρνανε. Το είπα και χτες. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα που η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει όπως πρέπει, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, είναι αυτό. Mm. Ότι δηλαδή υπάρχει ο κλέφτης, αυτός δηλαδή, γιατί αυτοί είναι κλέφτες, άμα δεν πληρώνει στην εφορία και στο κράτος, με κλέβει σε μένα. Τον Τάσο, την Αφιναίδα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κλέψουμε. Κόβουμε χαρτιά.
4: Επίσης, ναι,
3: είμαστε μισθωτοί.
4: Δεν μπορούμε να κρύψουμε ευρώ.
3: Άρα λοιπόν αυτός που κλέβει εμένα με τσαντίζει. Γιατί είναι κλέφτης. Είναι απατεώνας. Είναι μασκαράς. Διότι δεν μπορείς, κύριε, να βγάλεις 100.000 το χρόνο και να δηλώνεις 5 και να παίρνεις και το επίδομα για τον κοινωνικό τουρισμό και ο άλλος που ματώνει και δηλώνει ο χριστιανός, ο δημόσιος υπάλληλος που δεν μπορεί να κλέψει ο άνθρωπος, δηλώνει και ο ιδιωτικός υπάλληλος, δηλώνουν τις αποδοχές τους, δεν μπορούν να κλέψουν οι χριστιανοί, δεν μπορούν να πάρουν κανένα επίδομα, ούτε fuel pass, πώς το fuel.
4: Α, δεν έχεις τα οικονομικά, fuel pass. Αν δεν έχεις τα οικονομικά κριτήρια, δεν μπορείς να πάρεις. Λοιπόν, ο Παγκόσμιος λέει, καλημέρα παιδιά, το Πασόκ αρχίζει να θυμίζει πίτσα φαν, ένα στην ένα δώρα. Η αλήθεια λέει είναι ότι τον προσβάλλατε λίγο τον κύριο Παπά, αλλά καλά κάνατε. Δεν προσβάλλατε.
3: Όχι, δεν προσβάλλα κανέναν.
4: Δεν νομίζω.
3: Όχι, περίμενε. Όταν μου λέει, μου κάνει κήρυγμα εμένα περί ηθικής, του εξηγώ να το αποφύγει, διότι το κράτος δεν κυβερνιέται με την ηθική που ο καθένας από εμάς έχει. Δεν δηλώνει σε πιο κατηχητικό πήγες. Δεν έχει τέτοια. Το κράτος διοικείται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Τελεία. Αυτό το ηθικό και νόμιμο είναι μία μαλακία. Το λέω και το επιμένω σε αυτό. Χρόνια τώρα το λέω. Τι πάει να πει, είναι νόμιμο, είναι ηθικό. Τι πάει να πει ηθικό. Για σένα δεν είναι, για μένα είναι. Τι κουβέντα ανοίξουμε τώρα. Και όταν μου το λέει αυτό και του λέω εγώ, του το λέει και ο Θήμιος από την άλλη μεριά, από το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Τσίπρας. Τι? Ο Γεωργόπουλος, ναι, ο Θήμιος, φίλος. Λοιπόν, του το λέει και ο Θήμιος, του το λέω και εγώ, ότι εσύ ρε μεγάλε, εξελέγεις με άλλο ψηφοβέλτιο. Σε ψηφίσανε γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήσουν στο κόμμα του, ξέρω εγώ, Χ, μπορεί να σε ψηφίσανε. Άρα πήρε το παραμάσκαλα, πώς τη λένε, την έδρα και πας αλλού. Αυτό του λέω ηθικό, μη μου ξαναπείτε για την ηθική μου, μου λέει.
4: Κάτσε, έχει και
3: σου
4: συνέχεια.
3: Σου απαγορεύω. Φώναζε. Τι μου απαγορεύεις?
4: Έχει και συνέχεια για το θέμα. Περίμενε, για τον παπά σου γράφουν.
3: Τον κοίταγα εγώ. Τον κοίταγα ο Έρμος. Τι να κάνω. Εκεί ήταγα.
4: Θα κλάψουμε.
3: Στενοχωρήθηκα.
4: Σου γράφουν εδώ.
3: Έσκασα.
4: Κύριε Τάκη μου, χθες η καλύτερη στιγμή, λέει, ήταν όταν ο παπάς είπε ότι το Πασόκ θα μειώσει τη τιμή στο βρεφικό γάλα. Και εσείς είπατε ότι δεν πήρετε, δεν πέντε, σας ενδιαφέρει.
3: Το είπα, ναι.
4: Γελάσαμε λίγο με την ψυχή μας. Ναι. Με εκτίμηση βάσο.
3: Ναι. Μα μου λέει, θα μειώσουμε τη τιμή στο βρεφικό γάλα. Του λέω, εγώ δεν πήρω βρεφικό γάλα. Δεν κάνω τώρα.
4: Καλημέρα.
3: Πρέπει να πιω για να καταλάβω τη μείωση.
4: Είπατε ότι τα θέματα με τα Πάτρια είναι λεπτά και δεν πρέπει να τα συζητάμε. Όταν τα στείλαμε, γιατί κάναμε σημαία και πανηγυρίζαμε? Τι λέτε, ρε παιδιά, τι πανηγυρίζαμε? Καλημέρα, ρε παιδιά. Βάλτε λίγο Ακύλα να ακούσουμε. Καλή συνέχεια, λέει ο Ηλίας.
3: Καταρχάς, δεν πανηγυρίζω εγώ ποτέ με τέτοια θέματα.
4: Είναι δυνατόν.
3: Η Αθηναίδα ακόμα χειρότερα από μένα. Λοιπόν.
4: Καλημέρα, λέει. Επειδή έχετε πάρα πολλούς δικηγόρους καλεσμένους κάθε μέρα στην εκπομπή σας, έχει πολύ ενδιαφέρον να καταλάβετε πόσο μαύρο χρήμα διακινείται στα δικηγορικά γραφεία. Εντάξει. Πόσες υποθέσεις κόβουν απόδειξη για 500 και είναι 5.000. Ελπίζω να μην πέφτετε από τα σύννεφα. Όχι, βέβαια. Καλημέρα, παιδιά. Εκείνο τον τύπο, επωνόματι Αντρέα. Εντάξει, ναι, είναι ο Αντρέας, είναι συνάδελφός μας. Δεν θέλω να το διαβάσω τώρα. Όλα.
3: Λοιπόν, αυτά τα μηνύματα.
4: Κάτσε, έχουμε και ένα κινηματογραφικό που μου έθεσαν.
3: Αυτό
4: μου
3: είπαν,
4: λοιπόν.
3: Αυτό θέλω να πω. Καποδίστριας και κάτι άλλο.
4: Λοιπόν, δεν τα συγκρίνω τις ταινίες. Δεν μπορώ να συγκρίνω τον Καποδίστρια με το One Battle After Another. Αλλά αν ρωτήσει την άποψή μου για τον Καποδίστρια, δεν είναι ακριβώς του γούστου μου. Όμως, επειδή είναι ελληνική ταινία, πρέπει να την υποστηρίζουμε. Δηλαδή, κλείστε. Όταν βλέπετε ελληνική ταινία, κλείστε εισιτήριο και μην πάτε να τη δείτε. να κλείστε, πληρώστε εισιτήριο, μην πάτε να τη δείτε, γιατί πρέπει να ενισχύουμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή είναι η άποψή μου. Είμαι φανατική.
3: Γιατί να πληρώσετε, μπα να λες κανείς.
4: Στο ελληνικό, στην ελληνική ταινία πρέπει να υποστηρίξει.
3: Να πας εσύ.
4: Ναι, αυτό το λέω γιατί το One Battle After Another είναι ένα αριστούργημα καταπληκτικό. Yeah. Είναι μια ταινία που μισή ώρα θα λέτε τι βλακεία βλέπω. Στο το έχω πει να το δει αυτό. Όχι, θα σ' αρέσει πάρα πολύ, ειδικά εσένα. Ναι, είναι το απόλυτο fuck you σε όλες τις ιδεολογίες της μοδός.
3: Ναι, εγώ σου λέω ότι εσύ, ό,τι λες και ο Δανίκας, δεν πάω να το δω.
4: Α, όχι, και εγώ με τον Δανίκα δεν. Εσύ διαφωνείς σε όλα. Εγώ ένα 50% τον βρίσκω τον Δανίκα. Πάντως είναι πολύ ωραία ταινία το Μια Μάχη Μετά την Άλλη. Έχει πολύ πλάκα. Εκεί που νομίζω ότι δεν είναι, ότι είναι δράμα, είναι κωμωδία τελικά. Και η καταπληκτική ερμηνεία του Σον Πεν. Την έχεις δει, Τάσο? Α, και εσένα θα σ' αρέσει πολύ. Ειδικά στους αντισυστημικούς φίλους μας, θα αρέσει πάρα πολύ.
3: Ο είσαι αντισυστημικός εσύ? Ψέκα, ψέκα.
4: Όχι, αυτό είναι αντισυστημικό επί της ουσίας.
3: Λοιπόν, λέει καλημέρα κύριε Τάκη, με στενοχώρησε σήμερα όταν είπες ότι είσαι 68 και όχι 70. Αφού είσαι περήφανος πατρός, κολλάς τώρα στα δύο χρόνια, αν δεν κολλάω. Βάλε ένα τραγούδι έτσι λίγες νότες μέχρι να φτάσουμε στο βελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτατοι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Η μάνα θα σε δω, πότε μάνα θα...
3: Λοιπόν, πότε μάνα θα σε δω, πότε λένε θα σε δω, πάει την είδαμε να πούμε, έρχεται παραπέντε, αλλά δύο λεφτά κι αυτή. Λοιπόν, και αγωνιώ και εγώ θα αρπούν, ίδιες δεν θα πούμε, εν πάση περιπτώσει, τάσεις τα σκαλτιδανιά, θα της δώσει το λόγο αμέσως τώρα. Και η κυρία Λένα Βασιλάκου ήρθε, θα λαπεί τις ειδήσεις, λέει, ελάτε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της λεωφορού Κηφίσου από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών λόγω τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι ανατμήματα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς Σκάρα Μαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της λεωφορού Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Επίσης στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Ανθούσας και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση επίσης στην περιφερειακή Ημιτού από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω του Truth Social. Ανέφερε πως ανακάλεσε τη διαταγή επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι φικτή η σύναψη συμφωνίας. Μάται η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε στην πλατφόρμα X ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου που εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια του Σώματος. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής από το λεγόμενο ελληνικό FBI στα βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου. Μεταξύ άλλων, οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως αφαιρούσαν δια της βίας κτήματα από τους νόμιμους ιδιοκτήτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις καθώς και για ζωοκλοπές, προκειμένου να λαμβάνουν υψηλότερες αποζημιώσεις για ζωικό κεφάλαιο. Μέσα σε μία τετραετία, από το 2021 μέχρι το 2025, φέρονται να εισέπραξαν κοινοτικές επιδοτήσεις άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ μέσω ψευδών δηλώσεων. Αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδότησε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές εντός ενός ενωτικού προοδευτικού σχήματος με στόχο τη συγκρότηση ψηφοδελτίου, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Δεν υπάρχει, είπε, καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παρέτηση, απορρίπτοντας την πρόταση Χατζησοκράτη. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο κύριος Φάμελος ανέφερε πως η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που λαμβάνουν μέρος στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Συναγερμό σήμανε στην Ισπανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, οι 2 ανήλικοι σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο, στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με την El País, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, φέρεται να είναι συγγενής των θυμάτων. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. 3 νεκροί από επίθεση σε τέμενο στο Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δράστες 2 έφηβοι φέρονται να αυτοκτόνησαν σε κοντινή απόσταση από το τζαμί. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στον νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Λοιπόν, επειδή λέτε μιλάμε για ό,τι ζεις, θα τα διαβάσουμε μετά, γιατί τώρα το έλεγα και εγώ τι ζω, γιατί έχω μια τάση και
1: τώρα
0: μαζεύονται γύρω μου διαφορετικοί. Λοιπόν, τώρα.
1: Τρελή.
0: Καλά κανένας. Λοιπόν, έχω πάρα πολλούς. Δημήτρης Τάκης, ο καλός συνάδελφος από το New Post, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Σου έχω λείψει, Δημήτρη.
0: Ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μου.
2: Ω, καλώς τον Αντώνη.
3: Σου κολλήψει.
2: Καλώς τον Αντώνη. Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι στη Βουλή για χρόνια.
0: Το αλάτι το ξέρω, για το ψωμί δεν είμαι σίγουρος.
3: Το ψωμί παίζει.
2: Το ψωμί το έτρωγε ο Αντώνης όλο.
1: Α, ναι. Ο Δημήτρης έχει πραγματικά, δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Είναι στυλάκι, όχι.
1: Είναι στυλάκι, όχι.
3: Διατηρείται.
0: Λοιπόν, γράφει ένα ρεπορτάζ σήμερα στο New Post σχετικά με τον κύριο Σαμαρά και κάποια προσπάθεια προσέγγισης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
0: Για πάθατε. Να σου πούμε, σχεδόν είναι φίλος ο Γεωργιάδης.
2: Ο Αδωνής.
0: Ναι,
2: γιατί.
0: Όχι, γιατί αυτός το λέει αυτό, να τα πάρουμε ένα-ένα από την αρχή.
1: Σε έχει κολλήσει.
2: Ναι, άμα κάνεις παρέα με τον Άδωνη, κολλάς κάποιες εκφράσεις.
0: Εντάξει, μπορεί να μην κολλήσει τίποτα άλλες εκφράσεις. Για πάμε.
2: Τώρα, να πούμε λοιπόν ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και έκανε εντύπωση αυτό, το Σάββατο το πρωί μίλησε ο κύριος Γιάννος. Για όσους δεν τον ξέρουν, ο κύριος Γιάννος είναι ο δικηγόρος του κυρίου Σαμαρά στην υπόθεση Νοβάρτης και μέλος του Ιδρύματος Σαμαρά. Στην ομιλία του λοιπόν ο κύριος Γιάννος, αυτό που έκανε ιδιαίτερα εντύπωση και έμεινε, είναι η προτροπή προς τον Πρωθυπουργό, χωρίς να τον κατονομάσει, να κάνει ένα τηλεφώνημα ή μια απευθεία συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά. Είπε χαρακτηριστικά ότι η πληγή της διαγραφής πρέπει να κλείσει και ότι αυτά δεν γίνονται με διαμεσολαβήσεις τρίτων, γίνονται είτε με ένα τηλεφώνημα είτε με μια απευθεία επαφή. Αυτό λοιπόν όσοι τον άκουσαν τον κύριο Γιάννο το εξέλαβαν ως ενδεχομένως ένα μήνυμα του κυρίου Σαμαρά προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορούν να φανταστούν ότι ο κύριος Γιάννος ανέβηκε στο συνέδριο και είπε αυτά που είπε χωρίς να έχει μιλήσει εκ των προτέρων με τον κύριο Σαμαρά ή να έχει πει στον κύριο Σαμαρά ότι θα πω αυτά από το συνέδριο. Την επομένη λοιπόν, χθες για την ακρίβεια, το βράδυ, είχαμε από κυβερνητικούς κύκλους μια ενδιαφέρουσα διαρροή. Ποια ήταν αυτή? Αναφερόμενοι και στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή, είπαν ότι κανείς δεν περισσεύει από τη μάχη που πρέπει να δώσει η Νέα Δημοκρατία. Και προσέδωσαν και κάτι άλλο, πολλό δε μάλλον όσοι έχουν διατελέσει πρώην πρωθυπουργοί και πρώην αρχηγοί του κόμματος. Η αναφορά ήταν σαφής. Αφορούσε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
0: Ναι, αλλά κανείς... η κίνηση πρέπει να γίνει προκειμένου να διευθετηθεί αυτή η ιστορία και μπας προς την ακρίβεια. Σε υψηλό επίπεδο. Και πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να πάρει το
2: πρωτοβουλίο.
0: Α, Κυριάκο, τι έγινε, καλημέρα. Είπατε ότι να είμαστε όλοι μαζί, ήρθαμε. Δεν γίνεται έτσι.
2: Σωστό.
0: Πρέπει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πάρει.
2: Αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό κυβερνητικοί κύκλοι λένε δύο φορές, όχι μία, στη διαρροή τους ότι κανένας δεν περισσεύει και η αναφορά αυτή είναι στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή. Όμως βάζουν και ένα αλλά. Αυτό το κανείς δεν περισσεύει δεν συνοδεύεται από αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή λένε «ΟΚ, εδώ είμαστε, να το συζητήσουμε, να ξαναγυρίσουν όλοι πίσω, να έρθει και η διαγραφή». Αλλά η εξωτερική πολιτική είναι αυτή που χαράζει.
0: Αλλά εντάξει, αυτά γίνονται τώρα, αυτό. Κάτι πρέπει να πεις. Αλλά το θέμα είναι να πάρει την πρωτοβουλία ο κύριος Πρωθυπουργός.
2: Πρέπει να γίνει σε ανώτατο επίπεδο.
0: Να τους καλέσει να μιλήσουν, να ξεκαθαρίσουν τα πια τους και να τελειώνει η παράσταση.
2: Το κρατάμε όμως.
0: Έχει ένα ρίσκο αυτό όμως.
2: Ξαναλέω, είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι και καλά κάνεις και το λες, αλλά έχει ένα ρίσκο αυτή η κατάσταση. Γιατί αν πάει, ας πούμε, ο Καραμαλής. Όχι. Πάει, θα πάει. Άμα τον πάρει ο Μητσοτάκης, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάει από όσο ξέρω και θα πάει. Και αν όμως βγαίνοντας πει ότι παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ με την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.
2: Εντάξει,
0: είναι ένα πρόβλημα αυτό.
2: Για να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, πρέπει να υπάρχουν και αμοιβαίες αποχωρήσεις. Δεν γίνεται να υποχωρήσει μόνο η μία πλευρά. Ναι. Πρέπει να υποχωρήσουν και οι δύο. Το ερώτημα είναι αν. Με δεδομένο την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού που έτσι και αλλιώς θα υπάρξει από την εμφάνιση δύο νέων κομμάτων και την ανάγκη της Νέας Δημοκρατίας να κατακτήσει την αυτοδυναμία που αυτό ενδεχομένως χρειάζεται τη συστράτευση όλων των δυνάμεων, ο κύριος Μητσοτάκης καταρχάς είναι διατεθειμένος να κάνει μια τέτοια συνάντηση και συζήτηση κορυφής αφενός και σε μια τέτοια συνάντηση συζήτηση να θέσει τους δικούς του όρους, αλλά να ικανοποιήσει και κάποιους από τους όρους της άλλης πλευράς.
0: Θα κάνω μια ζήτηση με πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς της παράταξης. Δεν είναι πας όλοι με ανοιχτό μανιχτά μπλοκ. Δεν πας τώρα με μεγαλτζέντα.
2: Αλλά σίγουρα χρειάζονται υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές για να βρεθεί.
0: Δεν χρειάζεται να υποχωρήσει κανένας. Κοίταξε, εγώ θυμάμαι όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του Κυριάκου, πήγαινε στο Μεγάλο Μαξίμου που ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός, τον οποίο έβγαινε και έβριζε μετά στα κανάλια. Ο Καραμαλής δεν του είπε ποτέ τίποτα. Ούτε σε διαγράφω, ούτε δεν θέλω να μιλάμε. Ερχόταν μια φορά στις 10 μέρες, πήγαινε στο Μαξίμου, του έλεγε αυτά που έλεγε. Είχε τις απόψεις του. Τι αν του πει ο Καραμαλής, γιατί έχεις απόψεις εσύ του πιανού του Μητσοτάκη, δεν γινότανε. Και έλεγε μάλιστα στους συνεργάτες του, και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, από στενούς φίλους και συνομιλητές του Καραμαλή. Παιδιά, μην τολμήσετε να πειράξετε τον πρόεδρο.
2: Έτσι είναι.
0: Και, το θυμάσαι στο ρεπορτάζ.
2: Θα λέει την άποψή του. Και πρέπει να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν έγινε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Αντώνη Σαμαρά, παρά τα όσα είχαν συμβεί μεταξύ τους, πήγε στο συνέδριο
0: της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη
2: που είχες να
0: μας τα πεις αυτά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είναι μια κίνηση πολύ
2: σημαντική.
0: Καλημέρα
3: στον Αντώνη.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι στο προηγούμενο, γιατί εδώ υπάρχει ένα κενό τεράστιο στην κοινωνία, το οποίο πρέπει να το διευθετήσει η κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών, ο επωνομαζόμενος και Πιερακάκης, ο οποίος είναι, λέει, και στο Eurogroup, σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλοι, δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Προσωπικά σαν πολίτη δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει, μαντάμ,
1: δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει, είναι όμως, έχει αυτή την ιδιότητα.
0: Τις ενισχύσεις που παίρνουν από το κράτος όλοι αυτοί οι κινήτες που περιέγραψε προηγουμένως η Τασούλα, λέει ένα μήνυμα εδώ πέρα ο Άκης, και τα λεφτά που χάνονται από ανθρώπους που τα χρειάζονται, είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Και
1: μπορώ
0: συνεχίζω
1: να διαβάσω ένα μήνυμα πολύ χαρακτηριστικό.
0: Του Κωνσταντίνου Σταματάκη.
1: Και εσύ αυτό θα διαβάσεις.
0: Αυτό,
1: έτσι.
0: Διάβασε το λοιπόν.
1: Είμαστε με τη σύζυγό μου εργαζόμενοι σε νοσοκομείο. Έχουμε και ένα παιδάκι αμαία με 85% αναπηρία. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα από τα ΠΑΣ που μοιράζει η κυβέρνηση από την εποχή του κορονοϊού.
0: Επιδόματα εννοεί
1: ο πρωθυπουργός. Ο ξάδερφός μου από την άλλη, ελεύθερος επαγγελματίας με τριπλό πραγματικό εισόδημα από εμάς, τα έχει σαρώσει όλα. Από κλιματιστικά και ψυγεία μέχρι θερμοπροσώψεις. Το παιδί μας στοιχίζει 2.000 ευρώ το μήνα και είμαστε στο ενίκιο. Να μην σας πω ότι μας δίνει πίσω το κράτος και σοκαριστεί η κυρία Νέγκα. Ξέρω πολύ καλά ότι σας δίνει πίσω το κράτος και δεν σοκαρίζομαι.
0: Και δεν σοκάρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει τεράστιο πολιτικό θέμα. Το θέμα αυτό έχει τεράστιες διαστάσεις στην ίδια την κοινωνία που θέλει να ικανοποιεί η κάθε κυβέρνηση. Πώς θα ικανοποιήσεις την κοινωνία όταν αφήνεις τον κλέφτη ελεύθερο?
1: Γιατί αυτό είναι το αίτημα της δικαιοσύνης που λένε.
0: Αυτό είναι,
1: αυτό είναι η δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι μόνο τα δικαστήρια.
0: Όχι.
1: Ότι αργεί η υπόθεσή μου να δικαστεί. Είναι και αυτό.
0: Έχουν συζητήσει, Αντώνη, ποτέ γι' αυτό? Εγώ δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή να γίνεται πρώτο θέμα, να γίνεται συζήτηση μεγάλη, να καταγγέλλονται για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Μεγάλο θέμα, συμφωνία, αλλά υπάρχουν και δικαστήρια. Για τα Τέμπη, όπου εκεί επικεντρώσανε για πολιτικούς λόγους η κυρία Καριστιανού σε άλλο επίπεδο την υπόθεση, με ξυλόλια και άλλες ιστορίες. Αντί, γιατί ας πούμε δεν έφταιγε καθόλου ο Σταθμάρχης. Δε, αυτό ήταν άμεμπτος. Είχαν το πάρτι το βράδυ, δεν έφταιγε. Τέλος πάντων, ας πάει στα δικαστήρια να λυθεί η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό δεν κάθεται να γίνει πόλεμος. Εδώ έπρεπε να γίνει ο πόλεμος κόντρα στην κυβέρνηση. Για τέτοια θέματα. Αυτά που ενδιαφέρουν την καθημερινότητα του πολίτη.
3: Η καθημερινότητα είναι μεγάλη μάχη, αλλά επειδή κανένας δεν θέλει να τη δώσει όπως πρέπει, καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ να σου πω κάτι, ρε εσύ Αντώνη.
3: Όλοι μιλάνε για την καθημερινότητα. Όλοι λένε, ναι, ναι, θα κάνω, θα δείξω, θα φτιάξω. Εχθές ο Ανδρουλάκης, παραδείγματος χάρη, κατέθεσε ένα πακέτο 8 προτάσεις για την οικονομία, για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Δεσμεύτηκε ότι αν γίνει κυβέρνηση, θα τα κάνει.
0: Ναι,
3: θα τα κάνει. Εγώ σου λέω γίνεται άλλο.
0: Έλα μωρέ Αντώνη τώρα.
3: Εντάξει,
0: έλα,
3: τώρα, τα έχουμε δει.
0: Εντάξει, τώρα, λοιπόν, ζούμε σε άλλη χώρα. Τώρα.
3: Υπάρχει άλλο θέμα μεγάλο που είναι με τις συντάξεις κυρίας.
0: Θα το πούμε αυτό για τις συντάξεις κυρίας αμέσως μετά, αλλά τελειώσουμε αυτό, διότι σε αυτό θα επιμείνω εγώ. Δηλαδή πρέπει ο κύριος Πιερακάκης να καταλάβει ότι ένα τεράστιο ζήτημα

0: Τι δουλειά κάνεις, πως λέει ο κύριος εδώ, είμαι ψυχτικός, μας θέλω εδώ που μένεις. Πού μένεις ρε μεγάλα, δηλαδή 6.000 εισόδημα το χρόνο. Πού μένεις. Εδώ λέει ένα σπιτάκι, έχω να το δω το
1: και
0: σπιτάκι.
1: Και πισίνα δίπλα.
0: Α, στην πισίνα, εγώ σου λέω δεν έχει πισίνα. Έλα εδώ, πού μένεις, πόσα παιδιά έχεις, τρία. Με 6.000 το μήνα, τρία είναι πολλά τα στόματα. Τρία και δύο, πέντε στόματα είναι πολλά τα στόματα. Είναι πολλά τα στόματα. Στόματα πολλά, δεν μπορεί να τα θρέψεις.
2: Να το πάρουμε και την άλλη. Τώρα οι άνθρωποι που είναι δύο εργαζόμενοι και έχουν ένα παιδάκι που του στοιχίζει 2.000.
0: Δεν πρέπει αυτούς να τους φροντίσει το κράτος. Γιατί βάζει οριζόντιες και όχι με ειδικές κατηγορίες πολίτες
1: να δικαιούνται.
0: Γιατί
1: δεν μπορεί να πιάσει τους κλέφτες. Γι' αυτό.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό δεν παίρνει επίδομα ο άνθρωπος που έλεγε πριν. Γιατί δεν μπορεί να πιάσει τους κλέφτες. Ο οποίος εντωμεταξύ
0: ο άνθρωπος αυτός δεν κλέβει. Γιατί είναι υπάλληλοι και οι δύο και δηλώνουν ότι παίρνουν οι άνθρωποι. Και δεν μπορεί να βιάζουν να κάνουν και άλλη δουλειά. Έχουν ένα παιδί με πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχει και τρίτη δουλειά. Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μια τέτοια κοινωνική αδικία όταν είναι γνωστό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το φανταστήκαμε εμείς, που το λέμε. Είναι πολύ γνωστό, το ξέρουν χρόνια ολόκληρα.
2: Αυτό που γίνεται και που το λέμε εμείς κάθε φορά και μας το γράψαν και σήμερα είναι όλοι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μεγαλοδικηγόροι, οι γιατροί, όλοι αυτοί.
1: Ξέρεις ποιους κυνηγάνε ρε Αθηναίδα.
2: Που πας, μα ξέρω πολύ καλά ποιους κυνηγάνε.
1: Τους influencer πάνε να πιάσουν τώρα. Σοβαρά σου μιλάω.
2: Εντάξει, όχι, να τους πιάσουν όλους.
1: Πρέπει να τους πιάσουν όλους.
2: Γιατί
0: δεν είναι μόνο αυτοί, Αντώνη, και αυτοί είναι. Και αλλά αυτοί εγώ είναι. Να σου πω κάτι.
2: Αλλά δεν μπορεί όλος να σου λέει τόσο με απόδειξη ο μεγάλο γιατρός, τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη. Και να μην περνάει η απόδειξη στη δική μου φορολογική.
0: Ναι, και αυτό να την κάνει η Ζούλα τη δουλειά και να την κάνει πράσο.
2: Και να λέει 6.000. Και
0: εγώ αυτό κάνει πράσο τα λεφτά τα δικά μου που εγώ πληρώνω εφορία. Έρχομαι δηλαδή εγώ γιατί χθε ακονόμουν που μου λέει για τα νοσοκομεία ο παπά. Τι να μου πει για τα νοσοκομεία. Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο 5 μέρες. Όχι εγώ, η διοίκηση. Και τα ζήσα. Και ήρθε και η Αθηναίδα και τα είδε. Και ήρθαν και άλλοι φίλοι και τα είδαν. Δούλευε το νοσοκομείο κανονικά. Και μου λέει και αυτό και. Του λέω ένα λεπτό. Εγώ είδα ξένους. Ξένα, πάλι χώρα ανθρώπους που ήταν εκεί και παρακολούθησα την ιστορία να δω τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Δεν κατάλαβες. Τσάμπα μπήκανε, βγήκανε.
2: Ναι, όχι οι ξένοι που είναι ο άλλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνει το σύστημά του το δικό μας. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι.
0: Χώρες,
2: από χώρες που δεν υπάρχουν.
0: Και καλά κάναμε και τους περιθάπτουμε. Ενώ αν πας σε μια ξένη χώρα, πεθάνουν στις σκάλες απ' έξω. Πήγαινε στην Αμερική, πήγαινε στη Γαλλία, πήγαινε στην Αγγλία. Πει αυτή ήταν στην Αμερική η Αθηναίδα, τα ξέρει.
2: Δεν υπάρχει.
0: Η ξαδέρφη μου είναι στην Αμερική γιατρό.
2: Και ο κ. Αντωνόπουλος εδώ έχει εμπειρία.
0: Πήγαινε στην Αγγλία. Λοιπόν, αυτά.
1: Αν έχει λεφτά εκεί, έχει τελειώσει.
0: Να λέμε βελτίωση ναι. Μην απαξιώνουμε τίποτα που έχουμε. Ένα εθνικό σύστημα υγείας που έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ, ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς με τον Αυγερινό, φτιάξανε, ο άντρας, ο άντρεο δηλαδή, φτιάξανε ένα σύστημα υγείας το οποίο για μας είναι δώρο. Θα περάσει και διαβαθμίσει. 10 χρόνια περάσαμε με χωρίς μία. Λογικό ήταν να υπάρχει μια υποβάθμιση.
1: Εδώ βγάλαμε καραντίνα.
0: Βγάλαμε καραντίνα. Εντάξει,
1: έτσι, το περίμενε ποτέ κανείς ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει καραντίνα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή τώρα εντάξει και υπάκουσε η χώρα. Και λοιπόν, όχι μόνο στην καραντίνα.
0: Εδώ λέει το 1999 που σπούδαζε ο φίλος μας εδώ ο Μάριος στην Αγγλία η τηλεόραση είχε εκπομπή με detective πληρωμένους από το Βρετανικό κράτος που κυνηγούσαν να βρουν το ανάπτυγμα ένα επίδομα και αυτό το έδειχνε η τηλεόραση το 1999. I rest my case. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω όπως με κλέβει το κράτος έτσι το κλέβω και εγώ. Εντάξει ρε
2: παιδιά, δηλαδή μεγαλύτερη μάστιγα το να σκέφτεσαι έτσι.
0: Καλημέρα. Γιατρός τον ξέρει εδώ. Ο φίλος δηλώνει 12.000 ευρώ και έχει λαμπορκίνι. Γι' αυτό σου λέω δηλαδή.
1: Να την κέρδισε η λοταρία.
2: Αυτό
0: απηχείτε,
2: είναι.
0: Λέει σκέψη χιλιάδων από εμάς. Όσο δεν σας ακούν στο ΠΑΣΟΚ, μάλλον χάνουν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από την πολιτική των συμφερόντων, κατευνασμού και ψευδοπροοδευτισμού στην ίδια κυβέρνηση από τη λαϊκή και πατριωτική αξιά που εκπροσωπεί ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Ο ίδιος προσδοκούν μετατόπιση της δημοκρατίας σε άλλο αξιακό σύστημα και με χαρακτηριστικά εξουσιομανίας, διαπλοκής και διαφοράς. Σας κρίνουν όλοι κατά συγκύρηση. Να κρίνουν όλοι κατά συγκύρηση, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά μπάστα. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία φορά και καμία, το κατάλαβα Τάσο, μην με κάνεις νοήματα, με αποσυντονίζεις, το έχω καταλάβει χρόνια ολόκληρα αυτό που λες, που γίνεται, αλλά η διαπλοκή υπάρχει παντού.

0: υπήρχε και θα υπάρχει. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Ξέρω, τα κομματόσχυλα δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου. Το κομματόσχυλα παντός είδους, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτοί πρέπει να τους δείξει καλαζάρ για να ξεπαστρεφτούν να πάνε στην ευχή να
1: γλιτώσουμε.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το 1999 ιδρύθηκε ο ΠΚΠΕΣ. Άλλιος ήταν. Το 2000 άρχισε λειτουργία αυτό κανονικά και μοίραζε φράγκα. Επί Πασόκ, επί Καραμαλή, επί Σιμίτη, επί Γιώργου, επί Μίτσου, επί Ανδρέα, επί Γιάννη. Μοίραζε φράγκα. Πάρε, πάρε. Σε αυτές τις περιόδους, μέχρι το 2021, δεν έχουμε ελέγχους. Μην περηφανεύονται λοιπόν ότι εμείς τα κάναμε καλά και άλλοι δεν τα κάνανε. Όλοι τα έχετε κάνει μαντάρα. Και αν δεν το αποδεχτούν ότι όλοι, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, ότι έχετε κάνει το λάθος, δεν το διορθώσετε ποτέ. Διότι έχουν κάνει όλοι λάθος αυτή την υπόθεση που λέγεται ο ΠΚΠ ή ο ΠΚΠΕΔΕΣ. Τα είπε και ο Πάγκαλος. Τι φέντρε, Σατανά, μου βγάλες την ψυχή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 27 λεπτά μετά τις 10, ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ. Εγώ θα σε ρωτήσω τι γίνεται στο Πασόκ.
3: Έχουμε λοιπόν...
2: Τι γίνεται ρε παιδί, με τον εαυτό σου.
4: Τίποτα, όχι, είναι μια...
5: Με μιλείτε, είδε,
2: εγώ θα σε ρωτήσω, γιατί υπάρχει μια απόσταση στις απόψεις.
5: Είναι αυτό που λένε...
2: Ναι.
5: Συνο...

0: Στην γλίτσα του Τσοπάνη. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο Τσοπάνης, που είναι
1: ποια η γλίτσα. Είναι η γλίτσα, το τσοπανόσκυλο.
0: Ναι. Ναι. Ξέρεις όλα αυτά. Δηλαδή εκεί που υπήρχε η απόφαση μετά το συνέδριο ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασία.
1: Είχαμε υπολογίσει, είχαμε βάλει και στοιχήματα για το πόσο καιρό θα καθίσει, θα είναι ίσχυ η κατάσταση. Φαίνεται ότι αυτό σταμάτησε.
0: Όχι, είναι, δεν έχουμε τέτοιου τύπου. Είναι,
1: εξάρσεις.
0: Ναι, είναι σαν αυτό που λένε να ξύνεις λίγο τα νύχια πάνω στο. Λέει εδώ ότι αν υπάρχει ένα θέμα συνεργασίας, πρέπει εγώ να μπω στο χώρο της συνεργασίας. Απ' την άλλη, όμως, πολιτικά, είναι δυνατόν να ανοίξεις τα χαρτιά σου και να πεις εγώ θα συνεργαστώ με τον Κώστα, τον Τάκη, τον Δημήτρη.
1: Δεν μπορείς να το πεις. Ο κύριος Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ για να μας πει το δελτίο ειδήσεων.
2: Σαμουήλ, στην παλιά διαφύγη, μιλάμε για ιστορία ολόκληρη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση κατά του Ιράν για χάρη της διπλωματίας. Μάταιος ο εξαναγκασμός του Ιρανικού λαού να παραδοθεί, έγραψε στο Εξ ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, σχολιάζοντας την ανάρτηση Τραμπ. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία και κατατέθηκε στη Βουλή. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές σχετικά με την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε χθες από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. 9 Έλληνες έχουν συλληφθεί, παρόμοια διαβήματα από Ιταλία και Τουρκία. Συναγερμός στην Ισπανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο, στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με την El País, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. 3 νεκροί από επίθεση σε τέμενο στο Σαν Ντιέγκο, έφηβοι 2 δράστες, οι οποίοι φέρονται να αυτοκτόνησαν μετά την επίθεση. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας με Ανδρέα Πετρό στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Έχω σκεφτεί να σου βγάλω το παρατσούκι Ανδρέας Πετρόφ.
1: Πετρόφ.
0: Ναι.
1: Δεν με κάνεις βούλγαρο δηλαδή.
0: Όχι ρε.
2: Πετρόφσκι.
1: Η κατάληξη Πετρόφ είναι βουλγαρική.
0: Ο Ζαχάροφ τι ήταν, βουλγάρος? Όχι ρε.
1: Ο Ζαχάροφ τώρα, εντάξει.
0: Όχι, άστο τώρα, δεν ξέρεις, εντάξει. Τώρα είναι...
3: Κορμπατσόφ.
1: Πετρόφσκαγια, μπορούσα να με πεις Πετρόφσκαγια, να είμαι...
3: Αυτή είναι η σύζυγος.
0: Η σύζυγος Πετρόφσκαγια, ρε.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Τα βασικά δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, ξέρω, γάμο το, ναι.
0: Δεν είσαι της Σοβιετικής Ένωσης.
2: Σφυροδρέπανο να του βάλει. Θα σου κάνω δώρο μια ζώνη που έχω. Την είχα φέρει από την Πράγα. Μόλις είχε ανέβει ο Χάβελ, μόλις είχε πέσει τότε, τότε είχα πάει. Και την έχω πάρει. Είχε γίνει εκποίηση τότε. Ήταν σε Σεντόνια και πουλούσαν στολές, Καλάσνικοφ, όλα. Ήταν κάτω. Είχα πάρει μια ζώνη.
3: Μάλιστα.
2: Δεν κουμπώνει πια.
0: Ναι.
3: Σιδηρούν παραπέτασμα.
2: Δεν κουμπώνει ζώνη. Δε. Αναπτύχθηκα, εξελίχθηκα.
0: Για να πάμε στα θέματά μας. Τι γίνεται, κύριε καθηγητά, κύριε Ανδρέα Πετρόπουλε?
1: Νομίζω ότι δεν έχουμε και έτσι να το πω πολύ σοβαρές εξελίξεις μπροστά μας. Δηλαδή έχουμε το 26 Πέμπτου με τον Τσίπρα να ανακοινώνει το κόμμα. Χθες έκανε μια συνάντηση με νέους επιστήμονες, νεολαίους κτλ. Είχε μια, θα έλεγα, έτσι καμιά 150-200 άνθρωποι συμμετείχαν σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την εκδήλωση.

0: Απ' την άλλη, τώρα το πρωί είδα λίγο τον κύριο Φάμελο στην ΕΡΤΕΝΑ σε μια συνέντευξη. Είπε ότι ήταν προσωπική η επίθεση του κύριου Πολάκη, γι' αυτό είναι και ο λόγος που διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, θα τον επιτρέψουν να λάβει μέρος στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή. Είναι ένας άγνωστος κι αυτός.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να βγει, ας πούμε, και να πει «Κύριε Πολάκη, δεν μπαίνετε μέσα». Μπορεί να το πει αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή.
0: Πολάκη, δεν μπαίνετε μέσα. Ναι, αλλά όταν έχει... Ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι αν υπάρχει απόφαση τέτοια, δεν ξέρω το καταστατικό τι ερμηνεία θα του δώσουν, καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε θέματα.
2: Ο Φάμελος είπε και κάτι άλλο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις εκλογές, γιατί ρωτήθηκε θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι θα συμμετάσχει σε ένα ενωτικό σχήμα. Τι εννοεί αυτό?
0: Κοίταξε να δεις τώρα, ο Φάμελος...
2: Το άκουσες έτσι, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
0: Ο Φάμελος, για να είμαστε δίκαιοι, όλο το τελευταίο δίμηνο μιλάει για αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Και όταν φτάνει στο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει, ξεκινάει αλλιώς. Θα όλες σου τις δυνάμεις θα τις δώσει προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ενωτικός χώρος, όλη την αριστερά και την κεντροαριστερά κτλ. Το επαναλαμβάνει, ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός. Γιατί είναι αυτός ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, το ρωτάνε, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ιτηθεί η κυβέρνηση κτλ. Δηλαδή, δεν παρεκκλίνει, πώς να το πω, η φασαρία με τον Πολάκη έγινε για αυτό που είπε ο Χατζησοκράτης. Ο Χατζησοκράτης είπε κάτι πολύ χοντρό. Είπε αναστολή λειτουργίας του κόμματος.
2: Ναι, γι' αυτό κάποιοι τον είπαν και λαγό, έτσι, δηλαδή στο παρασκήνιο, το έχεις ακούσει.
0: Όχι, λαγό δεν το ξέρω αυτό, τώρα αν ήταν λαγός δεν νομίζω να ήταν λαγός.
2: Δηλαδή το είπε, ήταν προσωπική του, μετέφερε κάτι άλλο, βγήκε έτσι ξαφνικά και είπε αυτό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάει σε αναστολή λειτουργίας, διαχείριση των, πώς το λένε, της περιουσίας, των μέσων κτλ. Και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πει. Παρόλο ότι, πώς να το πω, χωράει πολύ νερό αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν το κάνεις πενταράκια, τους λες, ας πούμε, ωραία, το ενωτικό σχήμα πότε θα γίνει, ρε παιδιά?
2: Τι είναι αυτό το ενωτικό σχήμα?
0: Το ενωτικό σχήμα είναι η μεγάλη παράταξη που να ξαναφτιάξει ο Αλέξης Τσίπρα, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Άρα δηλαδή να πάει να απορροφηθεί από τον Τσίπρα.
0: Δεν λένε ότι...
2: Γιατί άλλος πρόεδρος δεν υπάρχει, ένας θα είναι. Ή ο Τσίπρας θα είναι, ή ο Φάμελος με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας με το δικό του και ό,τι γίνει γύρω-γύρω ύστερα. Ναι. Αυτοί δεν νομίζω να ενωθούν, αφού δεν διαφωνούν ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, χρησιμοποιείται μία τεχνική, να το πω έτσι, πώς διατυπώνεται. Λοιπόν, αυτό που ο Χατζησοκράτης ήταν εκτός όλης αυτής της περιγραφής. Σήμαινε ξαφνικό θάνατο, να το πω έτσι.
2: Ίσως είναι αυτό το οποίο όλοι θέλουν να το πούν και δεν το λένε. Και βγήκε ο Χατζησοκράτης και το είπε και έγινε. Κατάλαβες δηλαδή.
0: Αυτό είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου. Είχε. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα.
2: Εκεί είναι. Δηλαδή λες τώρα, ή θα το αφήσεις αυτό το πράγμα, γιατί όσο πάει έτσι κινδυνεύουν να χαθούν στη μετάφραση. Δηλαδή, ενωτικό από εδώ, τι είναι το ενωτικό, τι είναι το σχήμα, ποιος θα έχει, πού θα είναι, τι θα κάνει.
0: Δηλαδή... Κοίταξε να δεις, για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν κινδυνεύουν. Έχουν χαθεί στη μετάφραση. Δηλαδή, με ποια έννοια δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ μπορώ να το καταλάβω, αλλά εμένα είναι η δουλειά μου. Ο άλλος που το ακούει παρακάτω, τι λέει?
2: Τίποτα, θα γυρίσει την πλάτη.
0: Κάτσε, ρε Αντώνη, και εσύ πολύ απόλυτος είναι μου. Κάτσε, μην βιάζεσαι.
2: Μα δεν γίνεται αλλιώς.
0: Θα σε ρωτήσω για την ερμηνεία Διαμαντοπούλου χθες, ας πούμε, και θα σε φέρει σε δύσκολη θέση.
2: Πώς να με ρωτήσεις, εγώ τα λέω. Να με ρωτήσει. Γιατί εκεί είναι, το έλεγα πριν.
1: Τι έκανε η Διαμαντοπούλου?
0: Έκανε μια ερμηνεία
2: των συνεργασιών.
0: Ερμηνεία.
1: Ποιος, η Διαμαντοπούλου?
2: Ναι, στον κύκλο ιδεών του Βεντζέλου εχθές.
1: Τι είναι αυτό το κύκλο ιδεών?
2: Αυτό είναι ένα τριήμερο συνέδριο που κάνει ο κύκλο ιδεών που έχει δημιουργήσει ο Βεντζέλος.
1: Τι είναι αυτά, μου δεν βαριώνται, μου
2: δεν ξέρω.
1: Όλοι δεν το κοιτάνε να λύσουν τη φοροδιαφυγή μου και του κλέφτε μα.
2: Ναι, ξέρει.
1: Τι κύκλο ιδέων και τέτοιε μπουρδε τώρα μου λέει.
2: Εχθέ ο Βεντιζέλο.
1: Άσε με, δεν θέλω να μου λε.
2: Όχι, πρέπει να στο πω γιατί δημιουργεί.
1: Όχι. Δεν θέλω, ρε.
2: Όχι, θα στο πω γιατί πρέπει.
3: Πε με εμένα το κύκλο ιδεών. Άστον αυτόν. Τι είναι ο κύκλο ιδεών. Εμένα μου θυμίζει, κύκλο ιδεών μου θυμίζει ένα ωραίο για παιδιά στο Μέγαρο. Σαββατοκύριακο.
2: Έχει μια τέτοια.
3: Με φλογιέρες. Με ναι, που κάθονται οκλαδών τα παιδάκια. Και συζητάνε
1: καμία,
3: κάτι ωραίο.
2: Κοντά είσαι.
3: Εγώ απλώς, αυτό φαντάζομαι. Δεν ξέρω ο Βενιζέλος πώς το κάνει πράξη αυτό.
2: Απλώς το βάζει πιο πολιτικό.
3: Αχ, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή. Είμαστε εδώ και λέω καθένα το
2: κομμάτι. Είναι αυτό που είπε ότι είναι στη σφαίρα τη μεταπολιτική. Έτσι δεν είχε πει.
3: Α, καλά.
2: Λοιπόν, και
3: άρα
2: εχθές,
3: η μεταπολιτική είναι από τη στιγμή που ο Βενιζέλος είναι εκτός. Έτσι ορίζεται.
2: Μεταπολιτική. Ναι, είναι λίγο σουρεάλ, λίγο μεταφυσικό, λίγο ξέρεις, έτσι. Ναι. Έχει βάθος.
3: Σίγουρα.
2: Έχει βάθος.
3: Okay, και...
2: λοιπόν, και χθε τι είπε.
1: Πόσο βάθος δηλαδή.
2: Έχει.
1: Ένα, δύο μέτρα, όχι. Πέντε.
2: Όχι, όχι.
1: Πόσο το υπολογίζεις.
2: Είναι γύρω στα τρία, τέσσερα
3: και
2: μέτρα.
3: Και πες τι, τι συζητάνε λοιπόν στον κύκλο ιδεών.
2: Λοιπόν, καταρχάς βγάλανε μια έρευνα όπου υπάρχουν μόνο προβλήματα. Στο μόνο το οποίο υπάρχει έτσι, μια εμπιστοσύνη είναι για την ασφάλεια και την άμυνα. Πάλι σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης. Όλα τα άλλα είμαστε άστα. Λοιπόν, το άλλο είπε ο Βενιζέλος σε μια ερμηνεία όλης αυτής της έρευνας, ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη. Εδώ είναι το ζουμί. Και σου λέει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ψηφιστεί η Βουλή, δεν θα βγει η κυβέρνηση, αλλά εγώ θα προτιμούσα η κυβέρνηση που θα βγει να είναι συνεργατική και όχι μονοκομματική. Εδώ αρχίζει το παιχνίδι.
0: Να είναι φιλεργατική.
2: Συνεργατική. Δηλαδή μια κυβέρνηση συνεργασία, να μην είναι αυτόνομη. Εκεί αρχίζει, εκεί πατήθηκε το κουμπί. Εκεί λοιπόν πήρε μετά η Διαμαντοπούλου και έκανε τη δική της ερμηνεία, αλλά υπάρχει γύρω γύρω στο Πασόκ, υπάρχει ο Δούκας που είπε το περίφημο Μπερδεγουέι. Έτσι, ναι. Για το θέμα της ερμηνείας των συνεργασιών. Ο Παύλο Γερουλάνος που είπε να μιλήσουμε, να δούμε μετά με όλους.
0: Κοίταξε, για να είμαστε αντικειμενικοί τώρα. Ο Γερουλάνος έκανε μία μικρή παρέκκληση και η Διαμαντοπούλου έκανε πιο μεγάλη. Η Διαμαντοπούλου είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου τελειώνει το βράδυ των εκλογών. Μετά τι θα κάνουμε, θα δούμε.
2: Εντάξει, ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Το άφησε πιο, ήταν πιο large. Τέλος πάντων, εντάξει, ότι σου λέει μετά θα μιλήσουμε το βράδυ των εκλογών. Εντάξει. Δεν μπορεί από τώρα να ανοίξει τα χαρτιά σου, να κάνει με συνεργασία και έτσι χάσει όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά δεν συνεχίζει να λες όμως, όπως λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει περίπτωση μια δημοκρατία. Το πας πιο, δηλαδή αφήνεις ένα παράθυρο έτσι. Να μπαίνει αέρας.
2: Ναι, εκεί είναι. Εκεί, αυτές τις ρογμές θέλουν να κλείσουν. Κατάλαβες, γιατί έχεις διαφορετικά. Έχεις, πώς να σου πω, το βλέμμα όλων δεν είναι στραμμένο σε μια κατεύθυνση, είναι και σε άλλες κατευθύνσεις. Δηλαδή, ο Δούκας δεν βλέπει συνεργασία, το ξεκόβει. Ο άνθρωπος
1: δεν έχουν να μας πούνε τίποτα για τον κόσμο που έχει τα θέματα.
2: Παρουσίασε 8 πακέτα τώρα. Μην τους αδικούμε. Ιδιωτικό χρέος, αντιμετώπιση, τράπεζες.
1: Και τι είπε, για πες μου, εσύ, το θυμάσαι.
2: Αμέ.
1: Για πες το τι είπε, για περίμενε, άντρε. Για
2: λοιπόν, να συμμετέχουν.
1: Αντρέ Πεχόπουλο.
2: Προστασία της πρώτης κατοικίας. Προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο.
1: Α, μισό λεπτό, γιατί έχω Τασούλα Παπα-Νικολάου. Έχουμε εκτακτή είδηση.
3: Καλημέρα, Τασούλα.
4: Καλημέρα και πάλι. Έχει εκδοθεί η θελική πρόταση για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονταν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα στη δολοφονία της. Στο έξοδο τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
3: Ήταν η κοπέλα που είχε φτάσει στο τμήμα, είχε ζητήσει.
4: Να ζητήσει βοήθεια.
3: Ναι, και δεν της είχαν δώσει σημασία. Με αποτέλεσμα να τη μαχαιρώσει έξω από το αστυνομικό τμήμα, αν τα λέω καλά, ο πρώην συντροφός της.
4: Ακριβώς. Και αυτό λέει και η εισαγγελική πρόταση, να παραπεμφθούν οι 4 αστυνομικοί. Μιλάμε για τον σκοπό, για την αξιωματική υπηρεσία, στην επόπτρια και τον τηλεφωνητή, να παραπεμφθούν για κακούργημα σε δίκη. Mm-hmm. Διότι ουσιαστικά, να σας το πω περιφραστικά, μονολεκτικά την άφησαν να βοήθησε. Ενώ είχαν υποχρέωση να την προστατεύσουν, δεν το έκαναν. Για παράδειγμα, στον σκοπό λέει ότι δεν την προστάτευσε στον χώρο της αρμοδιότητάς του. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το φυλάκιο έχει μια περίμετρο που υποτίθεται τον ελέγχει ο σκοπός, γιατί και υπάρχει εκεί.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, από εδώ και πέρα η εισαγγελική πρόταση θα πάει στο αρμόδιο συμβούλιο για να εκδοθεί το βούλευμα αν θα παραπενθούν ή όχι.
3: Ο τηλεφωνητής της είχε πει αυτό το δεν είναι ταξί, κυρία μου, το περιπολικό για να σας πάει.
4: Ακριβώς, και λέει ότι δεν έδωσε ουσιαστικά, αγνόησε το επίγον της κατάστασης για να τη βοηθήσει. Είναι καταπέλτης η εισαγγελική, είναι 74 σελίδες και είναι καταπέλτης. Σε μια πρώτη επικοινωνία που είχαμε τον πατέρα της Κυριακής Γρίβα, αισθάνεται ικανοποιημένος. Από την αρχή έλεγε ότι σε αυτή την υπόθεση δεν υπάρχει μόνο ένας ένοχος, υπάρχουν και άλλοι ένοχοι που άφησαν το κορίτσι μου αβοήθητο. Γι' αυτό και πήγε και το βράδυ στην αστυνομία, γι' αυτό και πήγε στο τμήμα για να τη βοηθήσουν και αυτή την άφησαν αβοήθητη. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, για συνεχίστε εδώ με τον Ανδρέα που λύνανε τα προβλήματα του κόσμου, γιατί τα ξέρετε εσείς αυτά.
2: Όχι, γιατί μου είπες ότι δεν παρουσιάστηκε, δηλαδή χθες.
1: Ήταν παρουσιάστηκε.
2: Το θέμα δεν είναι τι είπε. Είπε προτάσεις. Είναι πραγματικές. Δηλαδή, δεν είναι πρόταση να μπορεί ο δανειολήπτης να πάρει σε ευνοϊκή τιμή το δάνειό του πριν το πάρει το φαντ.
0: Ναι. Σωστό.
2: Δεν
0: σωστό.
2: Είναι. Ναι. Δεν είναι σωστή. Είναι μια πρόταση που το.
1: Αυτό το έχει ελέγξει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Μα βλέπεις λοιπόν, δεν είναι απλά αυτά. Και εγώ μπορώ να τα αποσχεθώ.
2: Ναι, αλλά τα φάντα ποιος τα έφερε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ λοιπόν, τα έφερα. Ποιος έκανε, τη συμφωνία. Ποιος έχει θωρακίσει αυτή τη συμφωνία με τα φαντ, λοιπόν, και δεν μπορούν να τις λιάνουν. Γιατί έχω την εντύπωση ότι το Πασόκ δεν ξύπνησε χθες. Να βγάλει αυτή την πρόταση.
1: Αυτό συμφωνώ απολύτως με την πρόταση αυτή. Το ζητούμενο δεν είναι αν συμφωνώ εγώ και εσύ και
2: αν
1: κάναμε μια ωραία πρόταση και τι ωραία περάσαμε το Σαββατοκυριακό. Είναι να δούμε αν πραγματικά μπορεί να το κάνει. Διότι οι τράπεζες ελληνικές ελέγχονται. Κάτι που δεν το λέει κανένας από αυτούς. Θα βάλουμε, λέει, έχω σκοτωθεί εγώ με τράπεζες προσωπικά, δημόσια δηλαδή, για τα κέρδη τους. Ωραία. Με πήρε ένας λοιπόν που ξέρει. Και μου λέει, εντάξει, εσύ καλά κάνεις και το λες, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εντάξει, που ελέγχονται αυτές οι ελληνικές τράπεζες μέσω από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δίνουν οδηγίες. Υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Πώς θα τα κάνει αυτά?
0: Ναι. Αυτά πρέπει να
1: Εμένα μου κάνει ερώτηση. Αυτού να κάνει ερώτηση.
3: Έχουν και κάποιε πολιτικέ ελληνικέ τράπεζε που δεν έχουν και οι τράπεζε στο εξωτερικό τώρα αυτό το πράγμα που είναι ψυχικατζίδε να πάρουν κάθε φορά που κάνει εσύ μια κίνηση με την κάρτα σου ή μεταφέρει λεφτά να σου παίρνουν λεφτά.
1: Όχι,
3: δεν υπάρχει. Δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι θέμα πολιτική τη κάθε τράπεζα. Και δεν έχουν τι ίδιε πολιτικέ και όλε οι τράπεζε. Θέλω να το πω. Γιατί και εγώ τώρα μου την έδωσε και αλλάζω τράπεζα. Εντάξει.
1: Έχεις δίκιο.
3: Εντάξει. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί αν υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Αυτή είναι μια ωραία πρόταση. Είναι ωραία για έκθεση ιδεών. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μας πει πώς θα το κάνει. Γιατί εγώ, γι' αυτό σκοτώνουμε κάθε φορά που τους λέω απαντήστε μου σε αυτό που ρωτάω. Γιατί θέλω να μου πει αυτό που σκέφτεται πώς θα το κάνει. Γιατί για μένα τον πολίτη αξία δεν έχει να μου πεις κάτι. Έχει να μου πεις και τον τρόπο που θα κάνεις το κάτι. Έχουμε βάλει διαφημίσεις. Περιμένει να δώσω διαφημίσεις. Δηλαδή να δούμε τα κάτια μας. Κατάλαβες. Τα κάτια μας. Να τα δούμε και να ξέρουμε πώς γίνεται την άλλη μέρα το πρωί. Ο κύριος Ανδρέας είναι των υποσχέσεων. Δώσε. Πώς
2: τώρα
1: δώσε.
2: Τώρα φάκω το τσουκαλά μετά.
1: Ποιος είναι ο τσουκαλάς?
2: Κώστας τσουκαλάς.
1: Το πρόσωπο. Καλό παιδί αυτό.
2: Ναι.
1: Το παλεύει. Λέει πολλά, αλλά το παλεύει.
2: Το παλεύει.
1: Δεν βάζει τελεία. Έχει ένα θέμα. Θα του στείλω ένα σετ με τελείες δώρο. Ελάτε οι διαφημίσεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μα το σημάδι.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, λοιπόν, επιστρέψαμε. Να διαβάσω ένα μήνυμα περί κοινωνικής δικαιοσύνης που λέγαμε προηγουμένως. Πείτε μου, λέει ο Κωνσταντίνος, σας παρακαλώ, ένα γιατρό που να έχει στο ιατρείο του POS. Τι να λέμε τώρα. Όταν έχει κάθε μέρα 5 ραντεβού τουλάχιστον, με 80% επίσκεψη ένα άτομο, χώρια τα άλλα. Πολύ μαύρο χρήμα. Είναι μερικοί που έχουν και σου λέει χάλασε. Το έχετε πετύχει αυτό.
4: Ναι,
3: έχει χαλάσει. Αν έχετε κάποιον άλλο τρόπο, γιατί να μας χαλάτε. Δεν δουλεύει, δεν δουλεύει το POS, έτσι σου λένε.
4: Δεν υπάρχει σύνδεση, να σου κάνω hot spot, του λέω.
3: Αυτό είναι, ναι. Δεν θέλω να τα ακούνε αυτά.
5: Ναι, η απάντηση είναι η εξής. Ωραία, θα στα βάλω αύριο με Άιρις που θα έχει φτιάξει.
6: Σωστό, ναι.
3: Όχι, να τα χρησιμοποιείτε αυτά που σας λέμε, να τα κάνετε αυτά. Να λέτε, θα σε πλήρω τώρα με Άιρις.
4: Όχι, δεν κατάλαβες.
5: Σε μια ταβέρνα την Παρασκευή.
4: Ναι, ναι. Σε ταβέρνα πας συνήθως.
5: Όταν τα έφερε, ξέχασα να σου πω, μου λέει ότι δεν έχει.
4: Δεν έχει POS.
5: Μου λέει, θα σου δείξω, έχει εδώ 2 χιλιόμετρα πιο κάτω στην Ηλιούπολη.
4: 2 χιλιόμετρα. Θα πας για να χωνέψεις κιόλας.
5: Εθνική δεν έχω, του λέω τώρα. Και τέλος πάντων μου λέει, τι θα κάνουμε. Του λέω,
4: τίποτα, μας κέρασες, ευχαριστούμε, γεια σας.
5: Αύριο, αύριο, μου λέει, θα είναι εντάξει. Εντάξει, του λέω, θα σας στείλω με Άιρις αύριο. Του τα στείλω με Άιρις.
4: Όχι, εγώ έχω κάνει 2 τέτοια.
3: Ναι.
4: Ένα σε ένα βαφτίσι στον παπά, που βάφτισα ένα παιδάκι, και μου, στην Πάτρα αυτό, και μου λέγανε, πρέπει να δώσεις τον παπά, να κάνεις, να ράνεις. Θα ανάψουμε, μου λέει τι κατηγορία, μου λέγανε
7: και είναι
4: μεταχείριση. Όλα τα πάντα, λέω νούμερο 1, αλφα κατηγορία, αλφα πλάστη του λέγανε. Πάτε, με κανένα σχέδιο και ένα γυμνοσάλιακα που είχε εκεί μαζί του από εκείνου που φιλιώνει το χέρι και κοιτάνε τι πρόσφατε να αγκώσουν στην πλάτη. Πάτερ μου και τέτοια. Ναι. Γιατί γελάτε, ρε. Είναι αλήθεια.
7: Για το κάνω εικόνα.
4: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και γίνεται η βάφτιση, χαρούμενος ο πάτερ σου λέει, θα τα δω και αυτός, ήμουν και διευθυντής στην εφημερίδα τότε, έχει. Πάμε μέσα, υπογράφουμε, του λέω, είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για σας που τηρείτε την εντολή δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε. Σας ευχαριστούμε για όλα, καλημέρα σας. Και φύγα.
7: Του πέσε το μουσί.
4: Ποιο μουσί. Με πήρε το 45 μέρες. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώσετε.
3: Ναι, ναι. Δεν είναι δωρεάν, πληρώνεται ο άνθρωπος.
4: Πληρώνεται από μένα.
7: Ναι.
3: Βέβαια, από το κράτος.
4: Από σένα, από το κράτος.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Αδίκως. Μου λέγει ένας ιερέας στην Πάτρα, ιστορική μορφή, ο πατήρ Μιχαήλ, τον ξέρουν οι πατρινοί, στην Ευαγγελίστρια. Εγώ, Τάκη μου, είμαι υπέρ να πληρώνουμε από την ενορία μου. Δεν θέλω να πληρώνουμε από το κράτος. Δεν με ενδιαφέρει. Οι ενορίτες λοιπόν που έρχονται και μας στέλνουν και μας εκτιμάνε.
3: Δεν είναι όλες οι ενορίες ήθιες, βέβαια.
4: Δεν έχει σημασία. Άμα ναι, αποφασίσεις, Αθηναϊδά μου, να κάνεις αυτό το λειτουργήμα,
3: ναι,
4: έχεις αποφασίσει και για την ιστορία που θα περάσεις για να φτάσεις σε αυτά.
3: Βεβαίως,
4: ναι. Διότι τώρα τον, πολλοί πηγαίνανε και μου το λέει ο πατήρ Μιχαήλ, παίρνει και πρωτοσύγκυρο στη Μητρόπολη. Πάνε, μου λέει, περισσότεροι επαγγελματικά. Ναι. Δεν πάνε γιατί το πιστεύουν, σιγά. Και δίνανε τις συμμαρτυρίες με το τσουβάλι, ορισμένοι παπάδες. Συμμαρτυρία σημαίνει για να γίνεις ιερέας πρέπει ένας άλλος ιερέας να συμμαρτυρήσει, δηλαδή εγγράφος ότι εγκρίνεσαι και τα λοιπά, ότι είσαι πνευματικός, δεν είναι πνευματικός και τα...
5: Μπορώ να συνεισφέρω σε αυτόν τον προβληματισμό?
4: Ναι, όχι, το λέω γιατί έχουν σημασία μερικά πράγματα.
3: Κάτσε, θα συνεισφέρω ο Πετρόπουλος σε θρησκευτικά θέματα. Θα πέσει και θα πέσει και αυνό.
5: Εγώ παντρεύτηκα αρχές του αιώνα.
3: Ναι.
5: Τωρινού.
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, αλλά ήθελα να παντρευτώ στη Τζιά. Mm. Και έπρεπε να πάω στον Άγιο Νικόλαο Γλυφάδας να μου δώσουν χαρτί για να πάω να παντρευτώ στη Τζιά. Και όταν πήγα να μου δώσουν το χαρτί, μου λένε πρέπει να αφήσετε στην εκκλησία 200 ευρώ. Γιατί δεν θα γίνει το μυστήριο εδώ και θα γίνει στη Τζιά. Δηλαδή πλήρωσα για να παντρευτώ στη Τζιά.
6: Όταν παντρεύεσαι πληρώνεις, Ανδρέα.
4: Δεν πληρώνω. Πληρώνεις γενικώς, αλλά...
6: Πληρώνεις για...
5: Τώρα το λέω τώρα. Πλήρωσα μεταγραφή.
4: Ναι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων τώρα εγώ και στις εκκλησίες που είχα αποκαλύψει το σκάνδαλο στον Ιερό Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, που έλεγε ο παπάς, αυτό πρόσεξε, είναι κατατεθειμένο στην ανάκριση που έγινε και το δημοσίευσε, είναι δημοσιευμένο στην εφημερίδα. Του λέει ο λεκτής, του λέει πάτερ, εδώ βλέπω 30.000 δολάρια και δίπλα βλέπω 30.000 δραχμές. Του λέει τα αντάλλαξα. Τι αντάλλαξες, του λέει, 30.000 δολάρια, δεν κάνω 30.000 δραχμές, γιατί ξέρει ο Θεός, του λέει, από συναγραμματικές διαφορές. 30 πήρα, 30 έβαλα.
3: Να πούμε ότι υπάρχουν και άγιοι άνθρωποι, βέβαια.
4: Εντάξει, αλλά είναι αυτοί. Εντάξει,
3: ναι,
4: είναι και αυτοί.
3: Υπάρχουν και άγιοι άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι πολύ
6: σοβαροί.
3: Γιατί
6: με τους θεμοκαταλόγους δεν θυμάστε τι είχε γίνει.
4: Ναι, μόνο εντάξει, τώρα είναι και μερικοί οι οποίοι είναι περίεργοι και είναι και μερικοί οι οποίοι είναι κανονικοί. Θυμάμαι αυτός ο ιερέας που σας έλεγα, ο πατήρ Μιχαήλ Καραμπατάκης από την Πάτρα, πήγαινε στα χωριά. Που ήταν πρωτοσύγγελος και προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας Πατρών, που είναι η Μητρόπολη της Πάτρας.
3: Ναι.
4: Είναι ο Άγιος Ανδρέας, η Ευαγγελίστρια. Ναι, ναι. Επήγαινε Χριστούγεννα και έκανε σε χωριά λειτουργίες. Στα Χριστούγεννα πήγαινε στα χωριά που δεν είχαν παπά.
3: Έτσι.
4: Και έκανε λειτουργίες. Ναι. Μέσα στα κατσάβραχα. Αυτοί είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί, αλλά είναι όμως. Λοιπόν, Ανδρέα, βλέπεις Τσίπρα δεύτερο κόμμα?
5: Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Εγώ έχω πει εδώ και καιρό ότι αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή, δεύτερος, έστω και οριακά, μπορεί να είναι το Πασόκ.
4: Να το πιστεύεις αυτό?
5: Κοίταξε.
4: Βάσει αυτά που εκτιμάς, εντάξει, και ακούς, δεν λέμε τώρα, εμείς δεν κάνουμε τώρα δημοσκόπηση.
5: Πρέπει να μου δείξουν δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι έτσι.
4: Ναι.
5: Δηλαδή. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα δικτυωμένο.
4: Όχι μόνο, και ιστορικό κόμμα. Είναι εύκολο να το κερδίσεις τώρα, εντάξει.
5: Έχει δυνάμεις στην επαρχία. Η αχίλιος του ουρανού του Πασόκ είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη.
4: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι.
5: Το πήρε στο καθένα από εκεί.
4: Ναι,
5: έχεις
4: δίκιο.
5: Ενώ είχε πάρει, ξέρω εγώ, που πήρε στα Ζωνιανά 25, ξέρω εγώ.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Η επαρχία είναι δύναμή του, ενώ η αστικά κέντρα δεν είναι. Ναι.
5: Έχει και ένα δίκτυο.
4: Υπάρχει και ένα πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη με το Πασόκ, να ξέρεις.
6: Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει.
4: Έτσι. Εκεί, γιατί κατεβαίνει, προσέξε τώρα να δεις πώς διαμορφώνεται το σύστημα. Εκεί είχε μεγάλη δύναμη παιδιά. Είχα πάει πρόσφατα στη Φλόρινα και μου έδιασαμε πολλούς. Είχε μεγάλη δύναμη ο Βελόπουλος. Τώρα κατεβαίνει η Καριστιανού που κάνει τα εγγένεια στη Θεσσαλονίκη. Η οποία θα χτυπήσει Θεσσαλονίκη. Εκεί θα σφαγούν αυτά τα κόμματα. Ζωή, Βελόπουλος, Καριστιανού. Ο Βελόπουλος βέβαια έχει ρίζες, έχει βάση. Δεν είναι απλό να τον κερδίσεις. Δεν είναι απλό. Εντάξει.
6: Εκεί είναι, αυτός είναι δικτυωμένος.
5: Εκεί ναι, δεν θα πάει εκεί. Καλά και η Νέα Δημοκρατία μας.
4: Όχι, πρώτη είναι στις δημοσιοποιήσεις που είδα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα δεν είναι πρώτος. Δεύτερος, το θέμα είναι τώρα πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει και πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες. Δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει αν μου πει κάποιος ψηφίζω τον Βούδα. Ψήφισε τον, ναι, αλλά να τον ψηφίσεις. Όχι έτσι αντίστοιχες με τον Γκούδα, αλλά να τον ψηφίσεις γιατί έχει προοπτική να κυβερνήσει τέλος πάντων και κάπως να γίνει την επόμενη μέρα το πρωί.
6: Εγώ επιμένω ότι υπάρχει η εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα έβριμα το οποίο είναι η γκρίζα ζώνη. Η γκρίζα ζώνη είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών οι οποίοι παρακολουθεί. Δηλαδή είναι στο μπαλκόνι, είναι στη γωνία και κάθεται και σε παρακολουθεί.
3: Ναι.
6: Καταγράφει και σε έχει εκεί. Επίσης μέσα σε αυτή την γκρίζα ζώνη είναι ένας κόσμος ο οποίος κάνει πλάκα. Σε δουλεύει. Δηλαδή δεν απαντάει, δεν θέλει να απαντήσει.
4: Θέλω να πω και κάτι.
3: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
4: Είναι μεγάλο. Θέλω να πω κάτι τελευταίο για την πρόταση του Πασόκ σε ό,τι αφορά τα φαντς. Που λένε ότι έκανε την πρόταση να παίρνουν τα φαντς. Είναι μεγάλες οργανισμοί αυτοί, κεντροσκοπικοί, καθαρά και δεν έχουν πρόσωπο.
6: Ναι.
4: Αυτοί λοιπόν αγοράσανε το δάνειο από μια τράπεζα.
6: Φυσικά.
4: Πρόσεξε. Όταν λες.
8: Αλφα Πάτρας 94,4.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
10: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινό.
11: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
12: Κατηγορούμενες στο ακροατήριο του μεικτού όρκου του δικαστηρίου του εφετείου Αθηνών, που θα οριστεί από τον εισαγγελέα εφετών Αθηνών, ώστε να δικαστούν ως υπέτη, καθώς σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι κατέστησαν αβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του θανατηφόρου αποτελέσματος. Το Ιράν φέρεται να αξιοποίησε την εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να προετοιμαστεί για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανακτώντας και επανατοποθετώντας εκτοξευτές βαλιστικών πυράβλων. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως αναφέρε ο ίδιος. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως ανακάλεσε τη διαταγή επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, στο οποίο ενσωματώθηκε ρύθμιση για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδότησε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή με την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στην κρατική τηλεόραση και χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές και οι πορείες. Έχω πει δημόσια ότι επήγε ενωτική διέξοδος. Πρώτα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να υπάρχει αυτό το ενωτικό σχήμα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που λαμβάνουν μέρος στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος αναρχετίστηκε χθες από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με πηγές, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Συναγερμός σήμανε στην Ισπανία τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, οι δύο ανήλικοι σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελελχίδο στα νότια της χώρας. Έχει συλληφθεί ύποπτο άτομο. Ρητορική μίσος από τους εφήβους μακελάριδες σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ένοπλη επίθεση σε τέμενο στο Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Δράστες, δύο έφηβοι, φαίνονται να αυτοκτόνησαν σε κοντινή απόσταση από το χώρο λατρείας. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
13: Για σήμερα Τρίτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στον νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο του Α989. Ο Γιώργος Ευγενίδης εκτάκτως απουσιάζει, καλά κάνει. Στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Τάσκαλδιρανιάν, στη μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Καραουλάνη, Ντίνα Μόσκου και στη διεύθυνση σύνταξη Έλτσα Ψαρίδη. Τρόποι επικοινωνίας 212-212-4800 στο email onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989. Σήμερα 19 Μαΐου 2026, μέρα δύσκολη, μια μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, όπου ο τότε Μουσταφά Κεμάλ, γνωστός και ως Ατατούρκ, ένας νεαρός αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού, αποβάσκες η Σαμψούντα, συνοδευόμενος από 21 έμπιστους συνεργάτες του. Λοιπόν, η άφηξή του αυτή σηματοδότησε την έναρξη μιας φάσης, θα λέγαμε, που έγινε η αφορμή για να ολοκληρωθεί η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, που άφησε πίσω 353.000 νεκρούς. Ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, μια πολύ μελανή σελίδα στην παγκόσμια ιστορία, και μια σελίδα την οποία, αυτή τη μελανή σελίδα, η Τουρκία αρνείται να τη δεχτεί. Η Ελλάδα την έχει αναγνωρίσει ήδη, η Βουλή με τον Νίκο Δένδια εχθές τίμησε αυτή την μέρα μνήμης, αυτή την τραγωδία των Ελλήνων του Πόντου, και σήμερα ποντιακά σωματεία με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν θα τιμήσουν αυτή την μέρα με στόχο να μην ξεχαστεί ποτέ. Να πάμε όμως στην καλή είδηση της ημέρας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός. Και γιατί πέρα από τις, μια και λέγαμε για μελανές σελίδες, αυτές οι σελίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ που θέλουμε να τις διορθώσουμε, όχι να τις ξεχάσουμε, έχουμε τα καλά νέα, τα καλά νέα για τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Καλημέρα, κύριε Ανδριανέ.
1: Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στις ακροάτριες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είστε μέσω μιας πολύ χρήσιμης, όχι κρίσιμης, χρήσιμης σύσκεψης που έχει να κάνει με την πληρωμή επιδοτήσεων. Πείτε μας λίγο λεπτομέρειες, τι καλό να περιμένουν αυτή τη φορά οι αγρότες μας.
1: Καταρχήν να πω ότι όλο αυτό το καιρό έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και συνεχίζεται, και υπάρχουν προβλήματα, γιατί όταν υπάρχει μια μεταβατική φάση μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα βήματα, υπάρχουν προβλήματα τα οποία τα διορθώνουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για πρώτη φορά ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών όλων των ενισχύσεων των αγροτών για όλη το έτος, δηλαδή εκτός από τις πληρωμές που γίνανε μέχρι σήμερα. Οι αγρότες μας θα περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, 1 δισεκατομμύριο συνολικά ενισχύσεις, και 1,3 περίπου είναι μέχρι τέλος του χρόνου. Συνολικά δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια. Είναι ένα σημαντικό βήμα μέσα σε αυτή την κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε και ζήσαμε του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία της μεταρρύθμισης έχει και κάποιες καθυστερήσεις, γιατί επιβάλλονται έλεγχοι διασταυρωτικοί, τους οποίους τους κάνει η ΑΔΕ, γιατί έχει όλο το θεσμικό πλαίσιο και την τεχνογνωσία και βεβαίως τα εργαλεία να κάνει αυτές τις διασταυρώσεις, γιατί ο στόχος είναι να πληρώνονται οι αγρότες ή πραγματικοί και αυτοί που πραγματικά παράγουν. Και αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουμε και από τον Πρωθυπουργό και σε συνεργασία με τον κύριο Σχοινά, τον νέο Υπουργό. Χθες κάναμε και συναντήσεις, είδαμε και την ΕΦΕΑΣ αλλά και εκπροσώπους αγροτών. Συνεχίζουμε και το διάλογο, και βεβαίως όπου υπάρχουν προβλήματα θα τα αντιμετωπίσουμε, γιατί η συγκυρία πραγματικά για τον, και για τον αγροτικό τομέα είναι δύσκολη λόγω του ενεργειακού κόστους που έχει επιπτώσεις και σε αυτούς τους ανθρώπους, τους παραγωγούς, τους αγρότες μας και κτηνοτρόφους, λόγω και του πολέμου βεβαίως στον κόλπο. Το πετρέλαιο και τα καύσιμα είχαν και έχουν ανωδική πορεία, έχουν σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά το κόστος παραγωγής έχει επιβαρυνθεί από αυτή την κατάσταση και βεβαίως και τα λοιπάσματα. Ο πρωτογενής τομέας και ειδικά αυτή η περίοδος είναι η εποχή που χρησιμοποιούν οι αγρότες λοιπάσματα και έχουν σίγουρα επιπτώσεις, γιατί τα αζωτούχα και ουρία σε μεγάλο βαθμό, ένα 30% περίπου, εισάγεται από αυτές τις περιοχές. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται και την απασχολεί βεβαίως και αυτό, και αυτή η επίπτωση, και πιστεύω ότι θα έχουμε και κάποιο νέο, γιατί έχουν καταλάβει ότι τα λοιπάσματα είναι επιβαρυντικά στο κόστος παραγωγής και θέλουμε να το δούμε ενιαία. Και θέλω να προσθέσω εδώ ότι ήδη με απόφαση του Πρωθυπουργού υπάρχει έκπτωση 15% για τα τιμολόγια, στα βάση των τιμολογίων αγοράς από 15 Μαρτίου μέχρι τέλος Αυγούστου στους αγρότες που θα αγοράσουν λοιπάσματα ή έχουν αγοράσει.
0: Πότε θα δουν τα πρώτα χρήματα στο ταμείο τους?
1: Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά, όπου ελέγχουν και τελειώνουν οι έλεγχοι διασταυρωτικοί, γίνονται αμέσως πληρωμές. Δηλαδή και τέλος Μαΐου θα υπάρξουν πληρωμές και τέλος Ιουνίου, συνολικά μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν καταβληθεί, θα έχει καταβληθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ, και όπως είπα μέχρι τέλος του έτους το 1,3 επιπλέον. Και πραγματικά θέλω να πω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, γιατί πρέπει η επιστημιστική ασφάλεια, κύριε Αντωνόπουλε, και το βλέπουμε και τώρα λέγω και τις
0: έκθεσεις. Των ζωονόσων.
1: Όχι, επιστημιστική ασφάλεια, δηλαδή η παραγωγή είναι βασικό, και βεβαίως ένα άλλο ζήτημα είναι η στήριξη των φτηνοτρόφων, της φτηνοτροφίας, λόγω των επιζωοτιών, όπως είναι ο αυθόδης στη Λέσβο ή η Ευρωγιά.
0: Σε τι κατάσταση είμαστε εκεί?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει, δεν υπάρχει εφησυχασμός, υπάρχει μια χαρτογράφηση πλέον των μονάδων που έχουν προσληφθεί, υπάρχει στήριξη, όμως πρέπει να είμαστε ακόμα πολύ προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να γίνονται οι έλεγχοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι κτηνοτρόφοι μας να προσέξουν, γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει πρώτον να φύγει ο ιός εκτός νησιού, γιατί θα είναι καταστροφικό για όλη την κτηνοτροφία, και βεβαίως να μην γίνει επέκταση στο νησί σε περισσότερες μονάδες. Έχουμε στείλει πάντως και έχουμε ενισχύσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, με κτηνιάτρους από τον Ελγό Δήμητρα, που έχουμε προσωπικό, γίνονται αιμολειψίες, γίνονται έλεγχοι. Παλεύουμε, και εδώ θέλω έτσι να πω ότι πρέπει όλοι από το θεσμικό ρόλο ή από την ατομική προσωπική ευθύνη να συμβάλλουν ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε πραγματικά και εκεί, δηλαδή, γιατί η κτηνοτροφία στο νησί είναι βασικός, βασικό στοιχείο της οικονομίας.
0: Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε αυτούς τους κτηνοτρόφους που πραγματικά υποφέρουν, ποιο είναι?
1: Ότι η πολιτεία είναι δίπλα, και το έχουμε αποδείξει, η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει αποζημιώσεις για τα σφαγιαστέντα ζώα πολύ αυξημένες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προχωρήσαμε στη στήριξή τους και για το απολεσθέν εισόδημα. Επιδοτήσεις στηρίξαμε επίσης τις ζωοτροφές. Πρέπει να τηρούν, το μήνυμα είναι, πρέπει να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας ώστε να γίνει εκρίζωση των επιζωοτιών, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Πολλοί νέοι, ιδιαίτερα κτηνοτρόφοι, και το βλέπουμε όπου πηγαίνουμε στην Ελλάδα, είτε στη Λέσβο τώρα για τον Αυθόδη ή στην υπόλοιπη Ελλάδα για την Ευλογιά, αυτό που τους απασχολεί δεν είναι καλή αποζημίωση βεβαίως και η ενίσχυση, όμως η αγωνία τους είναι να ξαναδούν κοπάδια στους στάβλους, και πρέπει, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να στηρίξουμε, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι καθαρή η ζώνη, να είναι καθαρή η περιοχή. Υπάρχουν κανονισμοί και πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν, γιατί το να πας να κάνεις μια νέα εκτροφή σε ένα σημείο που ο ιός μπορεί να βρίσκεται κάπου, σημαίνει ότι και το νέο κοπάδι θα νοσήσει. Επομένως, πρέπει όλοι να τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, γιατί πλέον οι ζωονόσοι, οι πεζοδίες είναι εδώ και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί ο κίνδυνος για τη χτινοτροφία είναι μεγάλος και είναι εθνική υπόθεση να κρατήσουμε και το χτινοτρόφο στην περιφέρεια, αλλά και ως παραγωγή, αν σκεφτούμε το όφελος στην εθνική οικονομία από την εξαγωγή της φέτας, καταλαβαίνουμε πλέον

0: όπως ήταν η Ελλάδα, ας πούμε, το 2030. Ο Πρωθυπουγός στο συνέδριο, κ. Αντωνόπουλε, περιέγραψε με σαφήνεια τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου και το βασικό μήνυμα είναι απλό. Συνεχίζουμε με σταθερότητα, δουλειά και αποτέλεσμα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η οικονομία, υψηλή ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες δουλειές, αύξηση μισθών και συντάξεων, μείωση φόρων και στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Η απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι τα εύκολα λόγια και η παροχολογία, που είναι ένα γεγονός η ακρίβεια, αλλά οι μόνιμες αυξήσεις σε αποδοχές και οι μειώσεις φορολογικών βαρών. Και η δεύτερη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της χώρας, συνέχιση της αμυντικής θωράκισης, υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, ισχυρές συμμαχίες και σταθερή υπεράσπιση των εθνικών δικαίων σε ένα κόσμο πραγματικά αβεβαιότητας. Η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή φωνή και ισχυρή άμυνα και καθαρό προσανατολισμό. Η τρίτη προτεραιότητα είναι το κράτος και οι θεσμοί, ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο, πιο φιλικό στον πολίτη, συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής και, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αιχμή λοιπόν είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα, βεβαίως, δίνουμε και έμφαση στην κοινωνική πολιτική, είναι βασικό, έτσι, η υγεία, η παιδεία, η στήριξη της οικογένειας, η στέγη που πραγματικά
1: υπάρχει μεγάλο θέμα, τεράστιο
0: πρόβλημα,
1: θέμα. Τεράστιο
0: εδώ θέμα. Θυμίζω ότι τα δύο ενίκια δεν είναι το πρόβλημα, αλλά βοηθάει οικογένειες και συνανθρώπους μας που πραγματικά έτσι έχουν πρόβλημα. Οι ψηφιακές υπηρεσίες επίσης, η αναβάθμιση των σχολείων, των πανεπιστημίων. Έτσι, το σύνθημα λοιπόν «Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030» είναι ένας οδικός χάρτης για μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο παραγωγική, πιο δίκαιη και πιο σύγχρονη.
1: Κύριε Ανδριανέση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και θέλω να πω, επειδή είναι 19 Μαΐου και πριν φιλοξενήσατε, άκουσα για
1: τη γενοκτονία.
0: Για τη γενοκτονία, έτσι, 19 Μαΐου, και Αντωνόπουλε, είναι η μέρα μνήμης, τιμής και εθνικής ευθύνης. Και βεβαίως τιμούμε τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου που ξεριζώθηκαν, υπέστησαν διώξεις, εξοντώθηκαν κατά τρόπο συστηματικό και απάνθρωπο στα πατρογονικά τους χώματα. Και εδώ πρέπει έτσι να, σε κάθε γωνιά να διατρανώσουμε, σε κάθε γωνιά του απανταχού ελληνισμού, την κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε την αλήθεια της γενοκτονίας απέναντι σε κάθε προσπάθεια ιστορικού αναθεωρητισμού. Και τιμούμε όμως και την ίδια ώρα και τη δύναμη των επιζώντων και των προσφύγων που με πίστη, εργατικότητα και αξιοπρέπεια ξαναέχτισαν τη ζωή τους και συνέβαλαν στην προκοπή του κάθε τόπου όπου εγκαταστάθηκαν.
1: Και αυτό πρέπει να είναι το παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν, που σφαγιάστηκαν, οι άνθρωποι τους, οι οικογένειές τους, και κατάφεραν και στυλώθηκαν πάλι στα πόδια τους. Αυτό πρέπει να είναι ακριβώς. Και ένα μήνυμα για τις επόμενες γενιές, και γι' αυτό δεν πρέπει να αναλωνόμαστε ή να περιοριζόμαστε μόνο σε επαιτίους μνήμης. Νομίζω ότι κατά διαστήματα καλό θα είναι αυτή η μνήμη να φεύγει από τις επαιτίους και να υπάρχει πέρα από εθνικιστικές κορώνες ή το οτιδήποτε μακριά αυτά από εμάς, αλλά καλό θα είναι η ιστορική μνήμη να είναι παρούσα με διάφορες μορφές και σε διάφορες και σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, αυτή η ζωντανή μνήμη μας αφορά όλους, έτσι, και είναι ένα κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας του ελληνισμού. Και χρέος όλων μας είναι να διαφυλάττουμε λοιπόν απέναντι στη λύθη και την παραχάραξη το μήνυμα αυτό. Να είστε καλά.
1: Και εσείς, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδριανέ. Ήταν ο Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με καλά νέα αυτή τη φορά, καθώς το πουγγί των επιδοτήσεων έχει ανοίξει. Μέχρι και τέλος Ιουνίου θα έχουν δοθεί κοντά στα 2,3 δισεκατομμύρια, μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα χρήματα, μια διαδικασία η οποία είναι παραγωγική, όπως φαίνεται. Ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και ο συνδυασμός που γίνεται προκειμένου να μην υπάρχουν άλλου τύπου παραφωνίες ή παρατράγουδα επιδοτήσεων. Να σε ελπίσουμε μη τυχόν και στις επόμενες μέρες, στα επόμενα χρόνια, να δούμε καλύτερες καταστάσεις. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτή την αισιοδοξία του Υπουργού δεν συμμερίζεται η πλειοψηφία της κοινής νόμης, σύμφωνα με μια έρευνα που είδε χθες η δημοσιότητα στο κύκλο ιδεών, στο συνέδριο, αυτό το τριήμερο συνέδριο που

0: γίνεται με την ευθύνη του Ευάγγελου Βεντζέλου, ήταν από τη μέτρων ανάλυσης. Λοιπόν, εκεί ένα στους δύο πολίτες, το 50% θεωρεί ότι η χώρα κάνει βήματα προς τα πίσω. Ένα 25% πιστεύει ότι κινείται προς τα εμπρός. Παράλληλα, το 62% εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει επανέλθει σε μια κανονικότητα μετά την κρίση, στοιχείο που ενισχύει, όπως λένε οι δημοσκόποι, την αίσθηση παρατεταμένης κοινωνικής εκκρεμότητας. Η οικονομία παραμένει το κυρίαρχο πεδίο ανησυχίας. Το 74% αναδεικνύει την ακρίβεια και την εισοδηματική ανεπάρκεια ως σημαντικότερο πρόβλημα, με τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου να ακολουθούν με 46%, ενώ το 28% αναφέρει ως πρόβλημα την εκπαίδευση και την υγεία. Στην καθημερινότητα τώρα των οικοκυριών, το 38% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν τελειώνει ο μήνας, το ξέρουμε αυτό καλά όλοι. Το 46% ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις του οριακά, και μόλις το 16% ότι καταφέρνει να αποταμιεύει. Τέλος, το 77% δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλους όσοι απευθύνονται στην υπόθεση των Τεμπών, το 78% στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το 80% στην υπόθεση των υποκλοπών, ενώ το 53% αξιολογεί χαμηλά τη δημοκρατική ποιότητα διακυβέρνησης της χώρας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas, σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε
8: για ό,τι ζεις.
0: Αλφαραίδιο 989, Αντώνη Τσαντωνόπουλο στο μικρόφωνο, Τάσος Τασκαλδυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Καραουλάνη, Ντίνα Μόσκου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Έλισσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Μπήκα προχθές στο αυτοκίνητο και σκέφτηκα ότι αν το δει κανείς θα νομίζει ότι κάνω ράλι ερήμου, σκόνη, λεκέδες, από όλα, μέσα και έξω. Τα ξέρετε κι εσείς. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 1188.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων και πάλι μαζί.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν με σαφήνεια ότι η μετακίνηση υλοποιείται για επιχειρησιακούς λόγους, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν για την ενίσχυση της αεράμυνας της Μεγαλονήσου. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει ο εισαγγελέας. Το Ιράν φέρεται να αξιοποιήσει την εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προετοιμαστεί για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναφέρει δημοσίευμα το New York Times. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση κατά του Ιράν για χάρη της διπλωματίας. Μάταιος εξαναγκασμός του Ιρανικού λαού να παραδοθεί, έγραψε στο X ο Μοσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, σχολιάζοντας την ανάρτηση Τραμπ. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές σχετικά με την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που ανεχετίστηκε χθες από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. 9 Έλληνες έχουν συλληφθεί, παρόμοια διαβήματα από Ιταλία και Τουρκία. Συναγερμός στην Ισπανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο, στα νότια της χώρας. Συνελήφθη ένας ύποπτος ως δράστης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τα καλά νέα, να πάμε στα άσχημα. Πιο φτωχός ο κόσμος του βιβλίου, καθώς ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία, ο Βαγγέλης Τρικεριώτης, όπως έγινε γνωστό χθες, έφυγε. Ο Βαγγέλης Τρικεριώτης ήταν ο εκδότης, ήταν που είχε το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία σε Εξάρχεια. Για τους μύστες του βιβλίου και όχι μόνο, ήταν ένα σημείο συνάντησης, ένα σημείο πνευματικού προσανατολισμού, όπως θα έλεγα, και ήταν και αυτή έτσι η αγάπη του για το χώρο των εκδόσεων και του βιβλίου επεκτάθηκε και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και ήταν ένα σημείο αναφοράς για το αναγνωστικό κοινό που αναζητούσε ποικιλία εκδόσεων αλλά και καλές τιμές. Καλό του Αγνάτιο. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε στην πεζή πολιτική πραγματικότητα, καθώς με αφορμή αυτή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, έχει κάνει μια δήλωση που αφενός κρούει την ανάγκη για επαγρύπνηση. Επισημαίνει ότι η ιστορία ένας επίμονος δάσκαλος και ότι η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο, όπως λέει, σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό, όπως σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός, προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που, όπως λέει, η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλη στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και καλεί λοιπόν ο κύριος Σαμαράς στην κυβέρνηση να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Και καταλήγει λέγοντας ότι δεν μπορεί να περιμένουμε αδρανής όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, καταλήγει ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε, δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα στο τηλέφωνο, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μεταξύ άλλων θα μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το πακέτο προτάσεων που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης και όχι μόνο το παρουσίασε, αλλά δεσμεύτηκε και για την υλοποίησή του. Χριστός Στάσου μου, Χριστός, Χριστούλης. Λοιπόν, παρουσίασε λοιπόν χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Και μάλιστα η δέσμευσή του ήταν ότι όταν θα αναλάβει το πιδάλιο της χώρας αυτές οι προτάσεις θα γίνουν πραγματικότητα. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε.
0: Νομίζω ξεκίνησα από αυτό που πρέπει να ακούσουμε και αυτό εννοώ ότι πέρα από την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν ξέρω ποιον ικανοποιεί, πάντως σίγουρα όχι τα αυτιά των πολιτών και νομίζω ότι ακόμα και εμείς ως δημοσιογράφοι αρχίζουμε και κουραζόμαστε λίγο με αυτό το τοξικό περιβάλλον και ας πάμε σε λίγο πιο έτσι πραγματικά γεγονότα. Εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε αυτό το πακέτο που έλεγα πριν των 8 προτάσεων. Ένα από τα θέματα αυτά είναι ότι τις προτάσεις που λέει δεσμεύεται ότι θα φέρει μια νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα μπορεί ο δανειολήπτης να παίρνει, να εξαγοράζει το δάνειό του σε ευνοϊκότερη τιμή πριν τα φαντ. Το συζητούσαμε το πρωί.
1: Ναι.
0: Το συζητούσαμε εδώ το πρωί με τον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα και εκφράστηκε έτσι η απορία αν αυτό μπορεί να γίνει, αν επιτρέπεται να γίνει.
1: Εκεί προσθέκαμε. Προσέξτε.
0: Ναι.
1: Τι λέμε εμείς όταν έρθει η ώρα ένα δάνειο να κοκκινήσει και να πουληθεί. Πουλιέται μεσοσταθμικά σε ένα χαρτοφυλάκιο, δεν πουλιέται μόνο του.
0: Mm-hmm.
1: Στο οποίο μπορεί να πουληθεί 20%, 10%, 30%, 70% ανάλογα. Τι λέμε εμείς. Προφανώς η τράπεζα θέλει να γλιτώσει από ένα κόκκινο δάνειο. Αν το πουλάει για παράδειγμα στο 60%, να μπορεί να το πάρει ο δανειολήπτης στο 65%. Δεν λέμε να χάσει η τράπεζα ή να μην επωφεληθεί, αλλά να μπορεί να είναι τιμή τουλάχιστον αντίστοιχη ή λίγο παραπάνω. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό ένα δάνειο να πουλιέται 30% της τιμής. Σκεφτείτε να έχετε σε ένα δάνειο 100.000 ευρώ, να πουληθεί 30.000 και να σας ζητάνε εσάς 100. Δεν είναι κερδοσκοπία αυτό.
0: Είναι κερδοσκοπία.
1: 40.000 ευρώ. Δεν λέμε να συζητήσουν λιγότερα, αλλά αφού έχουν μια προσφορά να το πουλήσουν 30, ας βγάλουν κάτι παραπάνω, να το πουλήσουν σε εσάς 35, 40, και εσείς να μην είστε ένα θύμα κερδοσκοπίας, και η τράπεζα να πάρει κάτι παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε από το αν τα πούλεγε στο φαντ, και να προχωρήσουν όλες τις ζωές τους. Δεν είναι παράλογο, όχι. Προς το έκανε και άλλες χώρες.
0: Ναι, εγώ δεν είπα ότι είναι παράλογο. Αν αυτό είναι εφικτό να γίνει,
1: τι
0: δηλαδή
1: λέει,
0: αν.
1: Τι λέμε, ένα δάνειο πράγματι δεν πουλιέται μόνο του.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πουλιέται το δάνειο του Αντωνόπουλου ως δάνειο Αντωνόπουλου. Πουλιέται μαζί σε μια δεξαμενή δανείων, μαζί με άλλα, για παράδειγμα, 1000 δάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να βλέπουμε μεσοσταθμικά ποια είναι η τιμή πώλησης, γιατί τα δάνεια αυτά θα κοιτάρεται μέσα. Ένα δάνειο, παράδειγμα, μιας κάρτας που είναι με χαμηλή εξασφάλιση, αλλά μπορεί και να είναι και ένα δάνειο μέσα στεγαστικό με υψηλή εξασφάλιση. Μπορεί να είναι δάνεια στα οποία υπάρχει επαρκής περιουσία δανειολήπτη για να ικανοποιηθούν, μπορεί και να είναι δάνεια που ουδέποτε θα εισπράττονταν. Να βλέπουμε λοιπόν μεσοσταθμικά το χαρτοφυλάκιο που πουλήθηκε, π.χ. 35%, και ανάλογα με την τιμή αυτή να προτείνεται στον δανειολήπτη μια τιμή κάπως παραπάνω, 45%, αλλά όχι 100%.
0: Ναι, έτσι
1: είναι
0: όμως
1: λογικό, είναι λογικό 100.000 να χρωστάτε εσείς, 20 να το παίρνω εγώ και να σας ζητάω 100, άρα να κερδίζω 80.000.
0: Καλά, εγώ έχω ελβετικό φράγκο, αφήσε εγώ, είναι και της Μιχαλούς. Ναι,
1: ελβετικό φράγκο, τι λέμε, η σημερινή δημοσιογραφική κυβέρνηση είναι μια ρύθμιση στην οποία, αν δεν είστε πάμφτωχος, σας λέει θα έχετε μια διαγραφή μόνο 15% στην επιβάρυνση, όχι στο συνολικό ποσό, ωραία, στην επιβάρυνση, και σας βάζει και ένα επιτόκιο πάρα πολύ μεγάλο που στην ουσία δεν γλιτώνεται τίποτα. Εμείς είπαμε ότι έγινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλαξε λόγω της οτιμίας η οφειλή σας και αυξήθηκε, για παράδειγμα, 60.000 ευρώ. Τις 40.000 να τις επιβαρυνθεί ο πιστωτής, τις 20.000 εσείς. Πάλι κερδίζουν. Βάζουν ένα όριο στην κερδοσκοπία τους.
0: Ναι. Καταλαβαίνω. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ θετικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος να διαφωνεί από τους πολίτες.
1: Λέμε για παράδειγμα, προσέξτε, εγγυητές. Ξέρετε ότι οι εγγυητές είναι τα μεγάλα θύματα, γιατί πολλοί δανειολήπτες υπήρξαν στον νόμο 3869, τον γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, τον νόμο του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και υπουργό την κυρία Κατσέλη. Και μπορεί, ξέρετε, επειδή είναι προς αποπαγής η ρύθμιση, ακόμα και να μπει ο πρωτοφυλέτης στον νόμο, συνεχίζει να οφείλει όλο το ποσό ο εγγύητης. Άρα έχουμε πολλούς που είναι αδικημένοι, ενώ τα δάνεια έχουν ρυθμιστεί, εκείνοι συνεχίζουν να χρωστάνε. Και μάλιστα, ξέρετε, δεν κάνει συμψηφισμό το ΦΑΝΤ να πει από τον πρωτοφυλέτη θα πάρω 50.000, να πάρω από τον εγγύητη τα άλλα 30 από τα συνολικά 80. Του τα ζητάνε όλα. Λέμε λοιπόν, ανάλογα το δάνειο, αφορά μόνο δάνεια που πουλήθηκαν, δεν αφορά δάνεια η πρόταση που είναι στις τράπεζες, γιατί εκεί έχουμε τον αστικό κώδικα, ο οποίος θα έμπαινε εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Λέμε λοιπόν, αν ένα δάνειο πουλήθηκε στο 30% της αξίας, αντίστοιχα να έχει ένα περιορισμό της ευθύνης και ο εγγυητής. Αν το δάνειο πουλήθηκε φθηνά, αν έχουμε παρά την πρωτοφυλία τη μερικά λεφτά από τον νόμο 3869, να πάρουμε και όλο το ποσό από τον εγγυητή, πάλι νομίζω ότι είναι άδικο.
0: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας.
1: Λογικές λύσεις που ούτε διαταράσουν την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, ούτε αυτές οι εταιρείες χάνουν, αλλά μπαίνει ένα όριο στο να μην κερδίσουν πάρα πολλά σε βάρος απλών ανθρώπων. Πώς γίνεται σήμερα.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Ένα πολύ αφελές ερώτημα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας με αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι πιο κοινωνικό πρόσημο από αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί δεν το κάνουν?
1: Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει μια κατεύθυνση στήριξης των φαντς. Είναι γνωστό. Τροχονόμοι είναι.
0: Ναι, τα φαντς τα είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα φαντς
0: ήταν σε μια συνέχεια μνημονιακής πολιτικής, έτσι.
1: Ναι. Τα φαντς ήρθαν επί ΣΥΡΙΖΑ πάνω στα μνημόνια με το νόμο 4354. Με το νόμο 4334 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον κώδικα πολιτικής δικονομίας για να μην έχει εργαλεία άμυνα στον δανειολήπτης. Με το νόμο 4346 μπήκε το 18 ως τέλος ισχύος του νόμου Κατσέλη, και η κυβέρνηση μετά το 17 είχαμε τους ηλεκτρονικούς πληθυριασμούς. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία που δεν έχουμε μνημόνιο. Τι κάνει? Την πόρτα που έχει ανοίξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα ΦΑΝΤ την κάνει λεωφόρο. Λέει, όχι μόνο θα κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά ούτε θα φορολογούνται, ούτε θα υποχρεούνται πριν να ενημερώσουν το δανειολήπτη. Τίποτα. Μπάτε σκύλια ελεύθερα. Έρχεται μετά η ίδια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καταργεί παντελώς την έστω και κουτσουρεμένη προστασία που είχε μείνει με το 4605 του 19. Κάνει ένα παχευτικό νόμο όπου δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας. Εμείς λοιπόν λέμε να επανέλθει ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας δικαστικά, επικαιροποιημένος με κριτήρια εισοδήματος και περιουσιακά, να αφορά ένα τμήμα της μεσαίας τάξης και τα λαϊκά στρώματα. Δεν λέμε να αφορά αυτόν που βγάζει πάρα πολλά χρήματα και έχει την οικονομική δυνατότητα. Και ξέρετε, ο συγκεκριμένος νόμος, το επιχείρημα της κυβέρνησης, το χθεσινό που διάβασα, ότι οι μισοί μόνο μπήκανε και οι άλλοι μισοί δεν μπήκανε, ενισχύει αυτό που λέμε. Ότι ήταν ένας νόμος δίκαιος, ο Πεκίνων που δεν είχε τα κριτήρια, δεν τον άφηνε τελικά να μπει μέσα. Και επειδή είπε και η κυβέρνηση χθες, είδα ένα non-paper που έβγαλε, ότι έγινε κατάχρηση, λέει, του νόμου, γιατί πολλοί μπαίνανε και πέρανε προσωρινή διαταγή και μένανε για χρόνια.
0: Μα αυτό είναι ένα θέμα, ναι.
1: Με το 4161 του 13, το νόμο Χατζηδάκη. Δεν έγινε με το νόμο του 69. Αυτό λοιπόν που χθες μας άσκησε.
0: Δεν ξέρετε κάτι όμως, συγγνώμη, ότι αυτό το θέμα.
1: Πάει να ρωτήσει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, που με το 4161 του 13 ξεχύλωσε την περίμετρο εφαρμογής και είχαμε για ένα χρονικό διάστημα και ανθρώπους που δεν είχαν τα κριτήρια, αλλά απολάμβαναν για ένα χρονικό διάστημα τις ευεργετικές διατάξεις και τελικά δεν μπήκανε στον νόμο.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος συμπληρώνει. Αυτή την πολυνομία και αυτό το αν ξεκλείσε παράθυρα νόμων. Ο κόσμος συμπληρώνει.
1: Συμφωνώ. Γι' αυτό εμείς λέμε ένα σταθερό πλαίσιο. Συμφωνώ μαζί σας. Σήμερα έχουμε πολυνομία. Σήμερα τι έχουμε? Έναν εξοδικαστικό μηχανισμό όπου η κυβέρνηση τον διεφήμισε το 2020 ως πανάκια. Έλεγαν στη Βουλή οι εκπρόσωποι των τραπεζών ότι θα μπουν 500.000 οφειλέτες. Βρισκόμαστε το 26. 6 χρόνια μετά έχουν μπει 51.000, εκ των οποίων οι μισοί έχουν χάσει ήδη τη ρύθμιση.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Δις κόκκινα δάνεια δεν είναι ρυθμισμένο ούτε το 10% με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος, δεν το γνωρίζει, δεν μπορεί?
1: Όχι, θα σου πω γιατί. Για δύο λόγους. Πρώτον, δεν είναι υποχρεωτική στον εξοδικαστικό η συμμετοχή των πιστωτών.
0: Α, αυτό, γι' αυτό το ζητάτε εσείς.
1: Κάνω εγώ το αίτημα σαν δανειολήπτης, αλλά μπορεί το φάνη να πει: εμένα δεν με νοιάζει τι λέει ο αλγόριθμος, δεν σου κάνω καν πρόταση. Και δεν έχεις μετά το περιθώριο να πας στη δικαιοσύνη ή σε κάποια άλλη αρχή να πεις αδικήθηκα.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό ζητάει το ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις του να είναι υποχρεωτική παρουσία του πιστωτή.
1: Ακριβώς. Δεύτερη αιτία που έχει αποτύχει. Τι λέει ο εξοδικαστικός? Ο αλγόριθμος, λέει, θα σου παράξει μία λύση με βάση την εμπορική αξία της περιουσίας σου. Ποιος προσδιορίζει την εμπορική αξία, ξέρετε?
0: Ποιο?
1: Ο πιστωτής.
0: Ο πιστωτής.
1: Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει. Υπήρξε υπόθεση όπου είχα εντολέα μου που ένα χρόνο πριν του βγάλανε πρόγραμμα πληστηριασμού. Όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, πάλι την τιμή την εκτιμάει ο πιστωτής με τον δικαστικό επιμελητή. Πιστοποιούν λοιπόν ότι η τιμή εμπορικής αξίας είναι 160.000 ευρώ. Τόσο το κοστολογήσανε. Κάνουμε ανακοπή, κερδίζουμε. Πάει ένα χρόνο μετά να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το ίδιο ακίνητο, οι ίδιοι πιστωτές το αξιολόγησαν 600.000 ευρώ για να μην πάρει κούρεμα ο δανειολήπτης. Το ίδιο ακίνητο. Όταν πήγαν να το πάρουν κάποια χρονιά οι ίδιοι, το βγάλανε φτηνά για να το πάρουν φτηνά.
0: Ναι,
1: το ίδιο ακίνητο, όταν πήγε στον εξοδικαστικό για να πάρει κούρεμα, το πιστοποίησαν τετραπλάσια τιμή για να μην πάρει κούρεμα. Δεν παράγει βιώσιμες λύσεις. Άρα εμείς τι λέμε? Υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών, ένα. Και δεύτερον, εκτίμηση εμπορικής αξίας από ανεξάρτητο εκτιμητή, όπου δεν θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα του πιστωτή.
0: Τώρα να σας πω ότι δεν μου φαίνεται απόλυτα λογικό, θα σας πω ψέματα. Να πάω λίγο στο πεζό σκηνικό, στο δικό μας το...
1: Λέμε κάτι ακόμα, ότι δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και να έχουμε τα fans και τους servicers να πουλάνε τσαμπουκά. Σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα, για να μπορέσει...
0: Μα υπάρχουν
1: να
0: και καταδικαστικές αποφάσεις, έτσι, πέφτουν καμπάνες, έχουν αρχίσει όμως.
1: Δικηγόρος με το fund θέλει επικυρωμένη εξουσιοδότηση και σου λένε θέλουμε 10 μέρες για να δούμε αν είναι σε ισχύ. Αυτό που δίνουν τα ΚΕΠ ή το ΚΟΒ θέλουν 10 μέρες για να το πιστοποιήσουν. Αν αυτό δεν λέγεται αυθαιρεσία, τι λέγεται?
0: Ευθερεσία.
1: Όταν ταυτόχρονα εγώ μιλάω, μιλάει ο φιλέτης με το φαν. Και ενώ του λέει, παιδιά, θέλω να ρυθμίσω, σας προτείνω αυτό.
0: Μα δεν μπορείς να τους βρεις καταρχάς. Δεν μπορείς να τους βρεις.
1: Για να τον εκβιάσουν. Αυτό δεν είναι αυθαιρεσία. Λέμε λοιπόν ποινές στην αυθαιρεσία. Ποινές στην τσέπη τους. Όχι ποινές. Χάδια. Βγάζει διαταγή πληρωμής ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα έτοιμα εξοδικαστικού μηχανισμού να είναι άκυρη αυτή η διαταγή πληρωμής ή να έχεις απώλεια τόκων υπερημερίας. Αν δεν υπάρχει διάθεση να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα αυτά, δεν πρόκειται να βρεθούν δίκαιες λύσεις.
0: Ναι, πάντως θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το θέμα των ΦΑΤΣ, το οποίο θα πρέπει να ασχοληθείτε όλοι σας, όλο το πολιτικό σύστημα, προκειμένου να μπει αφενός μια τάξη, αλλά αφετέρου να ξεκαθαριστεί λίγο και η ιδιοκτησία, ποιος είναι από πίσω, ποιος δεν είναι, τι γίνεται, γιατί ακούγονται διάφορα. Και όταν ακούγονται διάφορα και δεν έχουν βάση, ξέρετε, γίνεται ακόμα χειρότερο.
1: Τάξη, και το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να βάλει ούτε εκείνος που άνοιξε την πόρτα στα ΦΑΤΣ, ούτε εκείνος που μετά γιγάντωσε τη δραστηριότητά τους.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος, πώς μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει, γιατί νομίζω ότι έχει ξεφύγει λιγάκι αυτό το θέμα. Όχι νομίζω δηλαδή. Και το θέμα δεν είναι ότι ξεφύγει. Το θέμα είναι ότι χάνει κόσμο σπίτια του, χάνει τις περιουσίες του. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς,
0: δεν με νοιάζει εμένα ποιος είναι το ΦΑΝΤ ή τι είναι.
1: Έχει απορρίψει όλες οι κυβέρνες.
0: Ναι, εγώ το ξέρω αυτό, γιατί λόγω της Βουλής το καλύπτω, ναι, το ξέρω.
1: Και τα λοιπά. Ναι, θέλω να...
0: Θέλω να σας πάω λίγο πριν κλείσουμε ένα τελευταίο. Βλέπω έχει αρχίσει από χθες και προχθές μια συζήτηση πάλι που είχε μπει στην άκρη περί συνεργασιών στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις, άλλες είναι με απόσταση, άλλες είναι πιο κοντινές. Υπήρχε και μια παρέμβαση χθες του Ευάγγελου Βεντζέλου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει, δηλαδή εκτίμησε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι συνεργατική και όχι μόνο κομματική. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το πράγμα? Καταρχάς είναι άβολη αυτή η συζήτηση.
1: Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία ή του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι τα δύο κόμματα τα οποία αναμετρώνται για την κυβέρνηση, προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες συνεργασίες. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η συνεργασία δεν μπορεί να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, που έχει ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα που εκπροσωπεί μια μειοψηφία των ευνοημένων, ενώ εμείς θέλουμε να εκπροσωπηθεί η μεγάλη πλειοψηφία των νέων σήμερα αγνοημένων.
0: Και επίσης, θέλω να δούμε λιγάκι. Μου λέει εδώ η Φωτεινή, δάνειο με τον νόμο Κατσέλη εξυπηρετείται από το πρώτο οφειλέτη και τον πρώτο εγγυητή. Υπάρχουν και άλλοι δύο και τους ζητάει όλο το ποσό. Γιατί τους άλλους δύο τους έβγαλε εκτός?
1: Ναι. Η κυρία Φωτεινή επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα πριν. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή ανάλογα και με την τιμή μεταέβαση του δανείου και ανάλογα με το τι θα πληρώσουν εκείνοι που έχουν ήδη υπαχθεί στις ενεργετικές διατάξεις του νόμου 4869.
0: Και ένα σχόλιο τελευταίο για νιώθετε πίεση από το κόμμα Τσίπρα?
1: Από το κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται τόσο πολύ είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία ξαφνικά έχει γίνει ο παδός του πρώην Πρωθυπουργού. Εμείς δεν έχουμε κανένα άγχος, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κρυφθεί και έχει αξιολογηθεί και σαν Πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης μετά την Πρωθυπουργία του. Δεν υπάρχει χώρος για αντιπολιτεύσεις και τα παραγγελία. Η αντιπολίτευση που κάνει τον ΠΑΣΟΚ είναι μια δομική πολυθεματική αντιπολίτευση, η οποία δεν διαπιστώνει μόνο τα σφάλματα, έχει και προτάσεις για τη διακυβέρνηση άμεσα αύριο το πρωί, αν αναλάβουμε την εξουσία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: καλό απόγευμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Γιατρέ μου,
6: πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn, winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα, Αλφα 989. Στο μικρόφωνο εκτάκτως σήμερα στη θέση του Γιώργου Ευγενίδη, ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή, ο Διονύσης Τεμπονέρας. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, πέρα να θυμίσω ότι και αυτός είναι εργατολόγος. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
3: Θέλω να πάμε, έτσι με συγχωρείτε λίγο γιατί θα σας έφαγα λίγο από το χρόνο, θέλω να πάμε λίγο στη γρήγορα σε αυτές τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, το ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή τη φόρα που έχει πάρει ο Αλέξης Τσίπρας και έρχεται. Ποιο είναι το τοπίο που φαντάζεστε ότι θα διαμορφωθεί μετά την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα?
4: Ο Αλέξης Τσίπρας, αν διαβάσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό, εμφανίζεται ξανά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Θυμίζω ότι ο ίδιος αποχώρησε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και περίπου 3 χρόνια. Έκτοτε δόθηκε δυνατότητα στα υπόλοιπα κόμματα, στα εφιστάμενα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, να καλύψουν το κενό αυτό και να συγκροτήσουν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο. Αυτό προφανώς δεν κατέστη εφικτό. Άρα υπό την έννοια αυτή, επειδή ακριβώς και στο παρελθόν ο ίδιος έχει υπάρξει φορέας και ενότητας αλλά και ανασύνδεση του χώρου, αλλά κομίζει και με βάση τα όσα έχουμε ακούσει λίγο παρουσιάσει της Ιθάκης, αλλά και στο μανιφέστο το οποίο διαβάσαμε και από τη δημόσια εκφώνησή του, μια νέα πολιτική πρόταση που ακουμπά, πιστεύω, στα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας, της στέγης, των μισθών, του κοινωνικού κράτους, έρχεται λοιπόν να καλύψει ένα επακτό πολιτικό κενό. Προφανώς θα έχουμε σύντομα και τις σχετικές διακηρύξεις, τα κείμενα, τα πρόσωπα τα οποία πλαισιώνουν το εγχείρημα και βεβαίως μια συνολική αναδιάθεση που διαπερνά οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Πιστεύω και εκτιμώ ότι κανένα κόμμα, όχι μόνο του προοδευτικού χώρου, αλλά και συνολικά, δεν πρόκειται να μείνει ανέγγιχτο από τη διαδικασία αυτή. Άρα, θεωρώ σε μερικούς μήνες από σήμερα θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική πολιτική εικόνα, πολύ περισσότερο που αναμένουμε και άλλα πολιτικά εγχειρήματα που εντοπίζονται κυρίως στον χώρο της δεξιάς.
3: Αν όμως, δηλαδή, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλιώς, δηλαδή ότι αυτό που έρχεται να κάνει ο κ. Τσίπρας είναι, δηλαδή, ότι άφησε όλο αυτό το πράγμα να φτάσει, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή που έχουμε σήμερα, με αυτή την ταλαιπωρία, την πολιτική που υφίσταται, να γίνει όλο αυτό και να έρθει ξανά, δηλαδή, πώς να σας το πω, από την πίσω πόρτα και να πει «γεια σας, ήρθα, επέστρεψα». Δεν...
4: Ένα λεπτό. Νομίζω ότι λίγο αδικούμε τα γεγονότα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχαμε έναν πρώην πρωθυπουργό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε.
3: Ναι. Δήλωσε και έδωσε την έδρα του.
4: Ότι ουσιαστικά αποχωρεί και από τη Βουλή ακριβώς γιατί δεν θέλει να υπάρχει εμπλοκή και να μπορεί καθαρά και εξάστερα να μπορεί να λέει και τη γνώμη του και να διατυπώνει. Από εκεί και πέρα δεν έχω δει μέχρι σήμερα να έχει μετακομίσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο άλλο εγχείρημα, άρα περισσότερο μου εμφανίζεται μια εικόνα τομής με το παρελθόν, βεβαίως με τα λάθη, τα σωστά, την αυτοκριτική, την εμπειρία, τη γνώση του παρελθόντος, αλλά αυτά τα οποία διαβάζουμε αφορούν μια νέα πολιτική πρόταση, θεωρώ, η οποία κοιτά περισσότερο προς το μέλλον και βεβαίως και το Ινστιτούτο το οποίο έχει συστήσει, αλλά και οι επεξεργασίες οι οποίες γίνονται και αφορούν. Άκουσα για παράδειγμα το ζήτημα της διαφάνειας, της ψηφιακής διαφάνειας. Άκουσα τα ζητήματα που αφορούν το ενεργειακό. Είδα προτάσεις που αφορούν τα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά λοιπόν είναι σύγχρονες επεξεργασίες, οι οποίες εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να χρεωθούν στα υφιστάμενα πολιτικά σχήματα. Πολύ περισσότερο που ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός ουσιαστικά εμφανίζεται με ένα νέο τελείως πολιτικό εγχείρημα, το οποίο θα αποκτήσει σάρκα και ωστά με δικό του καταστατικό, διακήρυξη, κείμενα, πρόσωπα κλπ.
3: Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, ανέκαθεν υπήρξε τόπο συνάντησης ρευμάτων του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου. Αν ετίθεται το ερώτημα αυτό, θα σας έλεγα ότι όπως ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε πριν από 14-15 χρόνια, υπήρχε συνασπισμός και άλλες συλλογικότητες, τα κόμματα είναι αναγκαία στο βαθμό που είναι κοινωνικά χρήσιμα και εξυπηρετούν ανάγκες. Κατά τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, θεωρώ, χωρίς κάποιον αδιέξοδο κομματικό πατριωτισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει συλλογικά τις αποφάσεις του και να μπορέσει να συμβάλλει προκειμένου να ευδοκιμήσει το εγχείρημα της κυβερνώσης αριστεράς την επόμενη μέρα. Τα υπόλοιπα όλα είναι ζητήματα διαδικασίας, τα οποία βεβαίως θα αποφασίσει η ηγεσία και τα συλλογικά του όργανα.
3: Άκουγα σήμερα το Σοκράτη Φάμελο να μιλάει για τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των εκλογών που θα έρθουν σε ένα ενωτικό σχήμα. Δηλαδή, γυρνάμε, γι' αυτό σας είπα ότι βλέπω, δηλαδή, ή ακούω ότι έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ένα ΣΥΡΙΖΑ αλλιώς.
4: Δηλαδή, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε θέση, ναι, και να καταλάβουμε λίγο μερικά πράγματα.
3: Ναι, και εγώ δεν μπορώ, δηλαδή.
4: Μιλάτε με κάποιον ο οποίος έχει τώρα, αλλά εδώ και 2-2,5 χρόνια περίπου, προσπάθησε όσο δεν πάει ενδεχομένως να υπάρξει η λεγόμενη σύνθεση των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς. Τότε λέγαμε από το Φλεβάρι του 24 ότι είχαμε κάνει την εκδήλωση στο θέατρο Α μαζί με τον Μανώλη τον Χριστοδουλάκη και την Εύθυνα Τσιόλου.
3: Πολύ σωστά. Και σας τη χάλασε ο Βασιλάκη.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Και στο ερώτημά σας, το αν και κατά πόσο υπάρχει συνέχεια σε σχέση με το παρελθόν. Πολιτική υπέρβαση είναι να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης. Επαναλαμβάνω και τονίζω το νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, με συζήτηση από μηδενική βάση, με επικαιροποιημένο πρόγραμμα και με ένα αλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο. Αυτό θα πρέπει να γίνει όμως χωρίς εξασφαλίσεις, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις. Όποιος θέλει το εγχείρημα αυτό, κατά την άποψή μου, οφείλει, πρέπει και μπορεί να το στηρίξει. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσωπική αγωνία για την εξέλιξη του καθενός. Αυτά είναι ξένα από τις αξίες και τις ιδέες της αριστεράς. Άρα, από μηδενική βάση συγκροτούνται τα εγχειρήματα. Από την κοινωνική διεργασία είναι παρούσα. Είδαμε όλο το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια κοινωνική αντιπολίτευση η οποία αναζητά πολιτική έκφραση. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να δώσει ακριβώς πολιτική έκφραση σε αυτή την αγωνία των πολιτών. Θεωρώ ότι το έχει πράξει το παρελθόν επιτυχημένα και το ίδιο μπορεί να συμβεί ξανά και τώρα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Σας ευχαριστώ.
4: Καλό
3: μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου. Δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Από ζεύγος μοιράς 2005 αντικαθίσταται η Patriot στην Κάρπαθο για επιχειρησιακούς λόγους. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εκρίθη πως το πυραυλικό σύστημα πρέπει να επιστρέψει. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επιχειρησιακή αξιολόγηση και σχετική εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Έκανε λόγο για αλακάρτ ανάγνωση και δήθεν ειδικούς. Το ΚΙΣΕΑ χθες αποφάσισε μεταξύ άλλων την επιστροφή των συστοιχειών Patriot από Διδημότυχο και Κάρπαθο λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθήκων. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλιά του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Πρόκειται για τον σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και τον τηλεφωνητή του 100 της αμέσου δράσεως, επειδή ενώ είχαν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν την ανθρωποκτονία, άφησαν επί της ουσίας το θύμα αβοήθητο. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης. Την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών επρόκειτο να συγκαλέσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Προκειμένου να συζητηθούν οι στρατιωτικές επιλογές του, ωστόσο, υπήρξε ένα ενίο μήνυμα από την Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Διαφορετικά θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα, μεταδίδει ο ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, στο οποίο ενσωματώθηκε ρύθμιση για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδοτεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, δήλωσε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος και χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας τη σχετική πρόταση του κυρίου Χατζησοκράτη. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος, ενώ χαρακτήρισε προσβλητική και αήθη τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το πρωί την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Την Ποντιακή κοινότητα οφείλουμε όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση 112 ετών από τη γενοκτονία των Ποντίων. Στο διεθνή χώρο, έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του Χωσέ Λουίς Θαπατέρο ανακοίνωσε το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει κληθεί να καταθέσει στις 2 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 αποφόρους στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 υποφόρους στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25-26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Θα συμφωνήσετε ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα που γλιστράνε στο χώρο του αθέατου ή του παραγνωρισμένου. Δηλαδή παραγνωρίζονται, γιατί δεν προβάλλονται όπως τους αξίζει. Να σας πω ένα εντυπωσιακό που συνέβη το Σάββατο στο Λονδίνο, στο κέντρο του Λονδίνου. 150.000 διαδηλωτές άκουσαν έναν ακροδεξιό ακτιβιστή, τον Τόμι Ρόμπινσον, και κατέβηκαν φωνάζοντας συνθήματα εναντίον των μεταναστών. Αυτός έχει μια ένωση, ο Ρόμπινσον, που λέγεται «Ενώστε το Βασίλειο». Ταυτόχρονα, σε άλλο χώρο, υπήρξε μια μεγάλη, αλλά όχι σε αυτό τον όγκο όπως η προηγούμενη που ανέφερα, διαδήλωση υπέρ της Γάζας. Θα μου πεις, συγγνώμη, τα ΜΜΕ έχουν τις δικές τους προτεραιότητες, τις ανάγκες και τα λοιπά. Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν και θέματα που απαιτούν περίσκεψη και εγρήγορση, όπως είναι αυτό το επιθύρες νομοσχέδιο της Τουρκίας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός επίφοβο, κινδυνώδες και ικανό να μας βάλει σε μπελάδες. Γι' αυτό το θέμα, για την Τουρκία και το νομοσχέδιο, θα μιλήσουμε στις 12.30 με την συνάδελφο Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στις 12:15 περίπου θα μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Είναι βουλευτής δράμας ο κύριος Ξανθόπουλος, για να δούμε όχι τι συμβαίνει, τα βλέπουμε σε αυτό το ελώδες πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή η κουβέντα για τον Τσίπρα και τα λοιπά. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς 212-212-4800 να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneripapaki@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947 989 989.

Το ακούσατε και πρωτήτερα από τον συνάδελφο, τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Γιατί σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και άρχισε ο δεύτερος πιο βίαιος κύκλος σφαγών εναντίον του ποντιακού ελληνισμού. Σας θυμίζω, όσο μου επιτρέπει ο λαιμός και το κάπνισμα, σας θυμίζω ότι άρχισε έτσι ο αγώνας του Κεμάλ Ατατούρκ και κορυφώθηκε με το δράμα του ελληνισμού το 1922, αφού οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως η Γαλλία αλλά και η Ιταλία δευτερευόντως, είχαν πείσει την ελληνική πλευρά ότι πρέπει να γίνει η απόβαση στη Σμύρνη, και έπρεπε, αλλά να μείνει στη Σμύρνη, εκεί σε αυτή τη γωνιά της Ιωνίας, και να μην φτάσει μέχρι τα βάθη της Τουρκίας. Τέλος πάντων, την εγκατέλειψαν, και εκείνος που βοήθησε πάρα πολύ και με πάθος τον Κεμάλ ήταν η Σοβιετική Ένωση. Επίσης, σαν σήμερα, και επικαλούμε το σαν σήμερα γιατί καλό είναι να ρίχνουμε κάποιες βιταμίνες μνήμης για να θυμόμαστε ορισμένα θέματα, σαν αυτό που ανέφερα, ή σαν το άλλο, σαν σήμερα το 1825 πέθανε ένας φιλόσοφος, θα έλεγα του πρώιμου σοσιαλισμού, ο περίφημος Σεν Σιμών, ο οποίος δεν πίστευε στην ισότητα αλλά κήρυτε την ανάγκη της κοινότητας. Ήταν μαζί με τον Σαρλ Φουριέ οι πρώτοι που έκαναν λόγο για τον ουτοπικό σοσιαλισμό. Και να σας πω ένα γεγονός που αφορά τη χώρα μας και τα πολιτικά πράγματα της εποχής. Κάποια στιγμή ο Ανδρέας Φανδρέου σε μια κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ουτοπικό σοσιαλισμό και είπε τα ονόματα φυσικά του Σεν Σιμών και του Σαρλ Φουριέ. Και θυμάμαι ότι σχεδόν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ακόμα και οι κορυφαίοι, δεν ήξεραν τα ονόματα, δεν ήξεραν που πάνε τα τέσσερα, δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτούς που μνημόνευσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο από τις τελευταίες δεκαετίες αυτό. Το 1978 οι Dire Straits κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, το περίφημο Sultans of Swing.

0: Ποιος δεν ξέρει αυτό το περίφημο τραγούδι, ακόμα και οι νέοι το ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε τώρα στην επικαιρότητα. Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
14: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
15: Μα το σημάδι.
16: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τριάντης και μαζί μας ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είστε μέσα στη Βουλή τώρα και υπάρχει και μια συζήτηση, ψηφοφορία μάλλον, για άρση ασυλίας. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας κύριε Τριάντη. Να ξεκίνησε η συζήτηση για την άρση ασυλίας κύριε Κωνσταντοπούλου μετά από μηνύσεις δικαστών και είμαι κοινοβουλευτικός και πρέπει να μπω, αλλά είμαι στη διάθεσή σας έστω για λίγο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευθεία ερώτηση. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί ένα ενωτικό σχήμα? Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί εδώ είναι ο καταλήτης, δεν θέλει, σας θέλει ενδεχομένως κατά μόνας και είπε χωρίς να έχει κρατηθεί τραπέζι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτό το σουρεαλιστικό θέμα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
2: Θα σας απαντήσω ευθέως. Εμείς έχουμε μία πρόταση από το συνέδριό μας, την οποία επιβεβαίωσε η τελευταία κεντρική επιτροπή, ότι θα παλέψουμε για τη δημιουργία της προοδευτικής συνεργασίας. Σε αυτή την πρόταση βεβαίως χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο εμβληματικός αρχηγός της παράταξης, πήρε ένα σχήμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση και μάλιστα κέρδισε και δύο φορές τις εκλογές. Τώρα, βεβαίως σε αυτή τη φάση ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει αυτό που έχει πει, αλλά σας θυμίζω ας πούμε και τις μετατοπίσεις που έχουν γίνει από πλευράς του σχήματος, όταν είχε πει για την αυτοδιάλυση ο σύντροφος ο Βασιλιάδης και μετά το πήρε πίσω πρόσφατα ο Γιώργος Χακαντάρης, μίλησε για την ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο στο νέο εγχείρημα. Εμείς επιμένουμε γι' αυτό. Άλλωστε ξέρετε ότι η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία. Η εκτίμησή μας είναι ότι κανείς από μόνος του δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει να φτιάξουμε ένα προοδευτικό μέτωπο ικανό να συνεγείρει τους πολίτες και να τους πείσει ότι υπάρχει μια αναλλακτική λύση, και σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσουμε να δουλεύουμε.
1: Βεβαίως
2: προς στιγμή δεν φαίνεται ότι έχει αποδέκτες που θα θέλαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι η σωστή και θα λέγα και η μοναδική πρόταση για την νικηφόρα πορεία της προοδευτικής παράταξης.
1: Θα έλεγα κάτι πολύ πικρό, αλλά δεν θέλω, γιατί είστε και ευγενής άνθρωπος, ευγενικός δηλαδή, ότι θεία είναι η Δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει, αλλά τέλος πάντων πολιτικά εννοώ. Αλλά πέστε
2: μου. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στην αριστερά έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε και ειδικά εμείς στην ανατολική αριστερά κάτω από πολύ δυσμενέστερες συνθήκες. Και αυτό που φαίνεται σήμερα ως εξαιρετικά δύσκολο, με την πειθό και τον αγώνα μπορεί αύριο να γίνει εξαιρετικά πιθανό.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
2: Για να δώσουμε τη μάχη.
1: Ωραία. Είναι σαφές. Μια τελευταία ερώτηση που σας αφορά. Εσείς θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ ή όταν ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Όχι, έχω κάνει δήλωση, δεν χρειάζεται να ολοκληρώσετε, ότι θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Οι δραμηνές και οι δραμήνοι με τίμησαν με την ψήφο τους και θα τιμήσω και εγώ την εντολή των δραμηνών. Ό,τι θα γίνει θα το κάνουμε συντεταγμένα ως μέλη ενός αριστερού κόμματος. Ατομικές στρατηγικές και επιλογές, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ιδιοκτήσει ποτέ στη ζωή μου. Είμαι στο χώρο αυτό από 18 χρονών στην ανανεωτική αριστερά και δεν σκοπεύω να μεμπολίσω αυτές τις αρχές που με μόρφωσαν και με διαμόρφωσαν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ξανθόπουλο και σας αποδεσμεύω γιατί ξέρω.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν σαφής. Τα γεγονότα είναι εντελώς ασαφή. Δεν ευθύνεται γι' αυτό ο κύριος, γι' αυτό, για την ασάφεια ο κύριος Ξανθόπουλος, αλλά η κατάσταση, επαναλαμβάνω, είναι σουρεαλιστική. Αφήνω στην άκρη την διαγραφή του Πολάκη, στην άκρη με την έννοια ότι ο Πολάκης είπε, κάλεσε τον κύριο Φάμελο να αποφασίσουν επιτέλους τι θα γίνει. Θα πάνε στον Τσίπρα, θα το διαλύσουν το μαγαζί, όπως είπε, όπως είπαν παλιότερο Βασιλιάδης και προχθές, αλλά ο τρόπος που διατύπωσε αυτό του το αίτημα, ομολογώ ότι δεν ήταν ο πρέπον. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι με υπαινιγμούς για τον πρόεδρο του κόμματός σου. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, στις 12.30 είπαμε θα έχουμε την Βάνα Στέλου να συζητήσουμε για τα τουρκικά, τα ελληνοτουρκικά δηλαδή, γιατί οι γείτονες, κυρίως τα ΜΜΕ, έχουν ξυφουλκίσει εναντίον της χώρας μας ενίοτε και

0: με ειρωνίες. Εν τω μεταξύ, εκείνος ο Γιώχαν Βάντελφουλ, ο Γερμανός, ο υπουργός, χαρακτήρισε αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας στην Τουρκία, αλλά οφείλω να πω, υπενθύμησε τα κριτήρια της Κοπενχάγης για την εισδοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λέω να έρθουμε εδώ στα δικά μας τα βάσανα, στα βάσανα της Αττικής και ειδικά της Αθήνας, ακούγοντας εκείνο το ενδιαφέρον συγκροτηματάκι, το λέω τρυφερά έτσι να μην το υποχωριστικό δηλαδή, τους κοινούς θνητούς στο τραγούδι τους «Αθήνα».
1: Αλφα Radio 989.

Αυτή είναι η κοινή θνητή και η Αθήνα. Ένα τραγούδι που είναι πικρό και σκληρό, αλλά κατοπτρίζει την πραγματικότητα, νομίζω. Υπάρχουν κι άλλα του παρελθόντος που την υμνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που βιώνουμε σήμερα, νομίζω, να επαναλάβω, κατοπτρίζεται στους στίχους των κοινών

Σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγη σε μια αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το πρωί.

0: Με μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη έκλεισαν το τραγούδι του «Η κοινή θνητή». Μιας και μιλάμε για τραγούδια, έψαχνα και κακώς που δεν ενέθεσα στη σημερινή εκπομπή ένα ποντιακό τραγούδι από τα άπειρα που υπάρχουν και μιλούν για την γενοκτονία των ποντίων, που παλιότερα είχε προκαλέσει και διάφορες συζητήσεις, γιατί κάποιοι δεν δέχονται τον όρο γενοκτονία, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι πόντιοι δεν ξεχνούν, όπως και κάποιοι άλλοι δεν ξεχνούν τι έχει συμβεί στην Κύπρο, και ας αδιαφορούν κάποιοι προοδευτικοί του τόπου μας και για τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί είπαμε στις 12.30 θα έχουμε τη Βάνα Στέλλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, για τα ελληνοτουρκικά. Τώρα θα είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ με τους τίτλους των ειδήσεων, και προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον καλό το λόγο, αλλά και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούρκημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει ο εισαγγελέας. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των ποντίων, ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές σχετικά με την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε χθες από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. 9 οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στην Ισπανία. Συνελήφθη ένας ύποπτος όσο δράστης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και στο φίλο ακροατή που τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, αλλά ευχαριστώ και εκείνους που έχουν αρνητικά σχόλια. Σήμερα όχι, είχαμε χτες, αλλά δεν πειράζει, όλα είναι για καλό. Απλώς αυτό το ρημάδι το τσιγάρο δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσω όταν καπνίζω και από τα δύο. Προσπαθώ και θα τα καταφέρω. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Λοιπόν, ο Θεόφιλος ήταν αυτός ο ακροατής. Έχουμε στη γραμμή μας τη Βάνα Στέλλου από την πόλη την Κωνσταντινούπολη. Βάνα, στην Αθήνα σε ζητούσαμε, στην πόλη σε βρίσκουμε.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
0: Ήσουν εδώ, εδώ στην Αθήνα πριν από μέρες.
1: Μία μικρή ανάπαυλα ήταν, έτσι πολύ ολιγοήμερο ταξιδάκι για ξεκούραση. Η Αθήνα, παρόλο ότι βρίζουμε, αγαπάμε να τη βρίζουμε, είναι μία ήρεμη πόλη που μπορείς, εντάξει, ακόμα να ζήσεις ανθρώπινα, σε σύγκριση με την Κωνσταντινούπολη.
0: Εκεί μιλάμε για ένα τέρας πληθυσμιακό, εννοώ, όχι τους ανθρώπους,
1: ναι,
0: τους Θεού.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλος.
1: Ένα χάος, Γιάννη, πλέον.
0: Ναι.
1: Χάος, όπου ειδικά τις ώρες αιχμής λένε για κίνηση στην Αθήνα. Γελούσα Μεσογείων, Κατεχάκη και Θυσίες. Τι λέτε ρε παιδιά, ελάτε να δείτε εδώ ας πούμε τι γίνεται. Όταν, αν μιλάμε για κίνηση, έτσι. Είναι γι' αυτό και στρεσάρονται οι άνθρωποι πάρα πολύ εδώ. Δεν έχουν αυτό το state of mind ας πούμε που έχει ο Έλληνας να απολαμβάνει τη διασκέδαση, γιατί όλα γίνονται σε ταχύτατες ρυθμούς για να προλάβουν. Και επειδή οι άνθρωποι εργάζονται εδώ υπερορίες, κυριολεκτικά όμως, δηλαδή και τα Σαββατοκύριακα στην Κωνσταντινούπολη και σε όλη την Τουρκία, όλα τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ, εμπορικά, δεν σταματάει η κίνηση. Δεν σταματάει και η εργασία. Δεν ρωτάνε βέβαια τους υπαλλήλους αν θέλουν να πηγαίνουν, έτσι. Μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές.
0: Οι αποδοχές των ανθρώπων που εργάζονται.
1: Όχι,
0: το επιπλέον εννοώ.
1: Όχι, όχι. Ούτε επιπλέον, ούτε τίποτα απολύτως. Κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να ανταπεξέλθουν στην πανάκριβη ζωή της Κωνσταντινούπολης πλέον. Η οικονομία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης που θα το βρει μπροστά της και τις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν. Και με αυτό το όπλο δημιουργεί αυτές τις φαντασιώσεις, τις παράνομες διεκδικήσεις, προσπαθεί να τις νομοθετήσει, διότι αυτό λειτουργεί και στο εσωτερικό.
0: Για να έρθουμε σε αυτό, Βάνα μου.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής υπάρχει κάποια δήλωση υπεύθυνου, αρμόδιου κυβερνητικού παράγοντα για το επιθύρες αυτό νομοσχέδιο, υπάρχει, ή μόνο μέσα στα ΜΜΕ, στα ΜΜΕ τα τουρκικά υπάρχουν πάρα πολλά και αναλύσεις και αναφορές και τα λοιπά, που είναι υλικό από το Bloomberg.
1: Ακριβώς όπως το είπες, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση, δήλωση, τίποτα απολύτως. Είναι διαρροές. Καταρχάς ξεκίνησε το Bloomberg, όπου και οι συντάκτες της διαρροής αυτής, του επικείμενου να το πούμε νομοσχεδίου.
0: Σωστά.
1: Θα περιμένουμε να δούμε τι
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Ήτανε Τούρκοι, ήταν οι ανταποκριτές του Bloomberg στην Κωνσταντινούπολη, όπως καταλαβαίνεις, Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Μετά το πήρε η Μιλιέτ, η ναυαρχίδα, η φιλοκυβερνητική ναυαρχίδα, και μάλιστα ο διευθυντής της Μιλιέτ και έκανε και ανάλυση.
0: Τη διάβασα, ομολογώ, τη διάβασα. Με ειρωνίες ανάμεικτες και με καθησυχαστικές, θα έλεγα, ανοίξεις προς την Ελλάδα. Ειρωνίες και δηλαδή μη φοβάστε, θα δούμε πώς θα είναι το νομοσχέδιο και τα λοιπά. Έγραψε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Η Μιλιέτ, όπου αυτό μετά το πήραν όλος ο τουρκικός τύπος και το αναπαράχθηκε στον τουρκικό τύπο, στις τηλεόρασεις, στα πολιτικά talk shows, στον κόσμο πέρασε, και στην αντιπολίτευση εσχάτως από χθες, η οποία συμφωνεί με το επικείμενο, εάν και εφόσον γίνει, να δούμε τι θα γίνει, τι θα περιλαμβάνει κτλ. Το Τζέχεπε υποστηρίζει για πιο πολύ. Και μάλιστα του το έλεγε, λέει, και από πριν να προχωρήσει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: οι μαθητές είναι πιο εθνικόφρονες, να ξέρεις. Πιο σκληροί εθνικιστές.
0: Βεβαίως και είναι, και ιστορικά έχει αποδειχθεί. Αλλά οφείλω να πω ότι περίπου 10 μέρες πριν από το δημοσίευμα του Bloomberg, η αντιπολίτευση είχε κατακεραυνώσει τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του, λέγοντας ότι χάνουμε τη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα έχει κολεγιά με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, το Ισραήλ και τα Εμιράτα κτλ. Δηλαδή ήταν ένα καμπανάκι κινδύνου, εν πάση περιπτώσει, και έχει δίκιο να λέει ότι το είπε πρώτη.
1: Βεβαίως το είπε πρώτη και το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κυβέρνηση από την άλλη και γενικά το κλίμα εδώ είναι έντονα αντι-εβραϊκό και αντι-αμερικανικό στον κόσμο. Βλέπουν τις συμφωνίες της και τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό έχει θορυβήσει πάρα πολύ.
0: Και τη Γαλλία βέβαια, γιατί την αναφέρουν
1: βεβαίως.
0: Και αυτή. Ναι, ναι, ναι.
1: Και τη Γαλλία βεβαίως, ναι. Το εσωτερικό και την κυβέρνηση. Είναι μία, να δούμε κάθε άλλο, να δούμε τι θα είναι και τι θα περιλαμβάνει, κάθε άλλο παρά τεχνική ή γραφειοκρατική ή να το πούμε αθώα. Τέλος πάντων, στην πραγματικότητα τι είναι, Γιάννη? Μια υπολογισμένη κλιμάκωση από την Τουρκία. Η Τουρκία επιχειρεί ξανά να αναδιαμορφώσει τα θαλάσσια σύνορα της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό έχει να κάνει επίσης, συνδέεται, όπως σου είπα, και καταρχάς έχουν γίνει και πολλά. Είναι η Συρία, είναι η Γάζα, είναι ο Λίβανος, είναι ο πόλεμος με τον Ιράν, με το Ιράν. Έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ εδώ για τα σύνορα. Τώρα, όπως σου είπα, στο κέντρο αυτού όλου βρίσκεται ότι η Τουρκία έχει απορρίψει το σύγχρονο διεθνές δίκαιο, έτσι. Δεν έχει υπογράψει η Άγκυρα τη σύμβαση του ΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει η Τουρκία επανειλημμένα σε ναυτικές αναπτύξεις, αποστολές σεισμογραφικών πλοίων, συνοδεία ναυτικών μονάδων, αμφισβητώντας ελληνικά και κυπριακά δικαιώματα. Μην ξεχνάμε το 2020, παρολίγο να γίνει σύγκρουση. Και αυτό είναι σημαντικό για το εσωτερικό της χώρας, νομιμοποιώντας τώρα εντός εισαγωγικών αυτές τις αξιώσεις μέσω της νομοθεσίας μετά αρχές Ιουνίου, το περιμένουμε, μετά τον Μπαϊράμι, διότι καταργεί, γιατί είναι σημαντικό για την Άγκυρα, καταργεί την ευελιξία της Άγκυρας για συμβιβασμό και καθιστά σχεδόν αναπόφευκτη και απευκταία μια ενδεχόμενη, να το πω, σύγκρουση μεταξύ μας. Εάν τώρα η Τουρκία δηλαδή περάσει αυτές τις διεκδικήσεις σε νόμο, μετά, Γιάννη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. Στο εσωτερικό ο Ερντογάν έχει κατηγορηθεί ότι υποχωρεί ή προδίδει τα εθνικά συμφέροντα αν αλλάξει στάση. Στο εξωτερικό η Τουρκία θα παρουσιάζει αυτές τις θέσεις όχι απλώς ως πολιτική επιλογή αλλά ως επίσημη πλέον κρατική νομική θέση, κάτι που κάνει, όπως καταλαβαίνεις, κάθε συμβιβασμό πάρα πολύ δύσκολο σε διαπραγματεύσεις.
0: Μια τελευταία ερώτηση, Ιβάνα. Χθες υπήρξε από το ΚΙΣΕΑ, το δικό μας, η απόφαση για απόσυρση των πυραυλικών συστοιχειών από την Κάρπαθο και τα λοιπά, από την Κύπρο. Θα μείνουν βέβαια, θα μείνουν οι φρεγάτα και αντικατάσταση με τα δύο ζεύγη των αεροπλάνων. Αυτό το πρόλαβαν τα τουρκικά μίντια και πώς το εκτίμησαν ή δεν το πρόλαβαν, μάλλον?
1: Βεβαίως το πρόλαβαν από χθες, και γιατί παρακολουθούσαν στενά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ και έκαναν αναφορές στον Γεραπετρίτη, ότι ενημέρωσε, αναφέρουν εδώ τα τουρκικά μέσα, το Συμβούλιο για τις Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Επίσης συζητήθηκε στο ΚΙΣΕΑ, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, το ενδεχόμενο αυτής της νέας τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με την γαλάζια πατρίδα. Πανηγυρίζουν, να σου πω, ειδικά με την απόφαση της Ελλάδας να αποσύρει τις συστοιχίες των Patriot, ιδίως στην Κάρπαθο.
0: Το θεωρούν ότι αυτό συνέβη, η ελληνική απόφαση, ότι συνέβη λόγω του επιθύρες νομοσχεδίου?
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες αιχμές και στον τύπο ότι αφού η Τουρκία απείλησε εντός εισαγωγικών ότι θα κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα μαζεύτηκε, ανασκουμπόθηκε όπως γράφουνε, και μέσω του ΚΙΣΕ αποφάσισαν να αποσύρουν τους Πάτριοτ Patriot, ιδίως από την Κάρπαθο. Αυτό βεβαίως είναι σήμερα στον τουρκικό τύπο ως πανηγυρισμός και νίκη.
0: Μάλιστα.
1: Εντός εισαγωγικών της.
0: Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όταν υπάρξουν εξελίξεις, όταν έχουμε βεβαίως τα στοιχειώδη του νομοσχεδίου, θα τα πούμε αν έχεις την καλοσύνη στο μέλλον.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γιάννη, για μία μικρή επισήμανση θέλω
0: παρακαλώ,
1: να
0: βεβαίως
1: πω ότι επειδή για εμάς που ζούμε εδώ και βλέπουμε την εσωτερική κατάσταση της χώρας και το κλίμα, να σου πω ότι εγώ πρώτο στην ιεραρχία μου θα έβαζα ότι ο Ερντογάν τον ενδιαφέρει να επανεκλεγεί για τέταρτη θητεία.
0: Άρα θα κάνεις εκλογές νωρίτερα.
1: Βεβαίως θα τις κάνει νωρίτερα.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συνταγματική πια, δεν προέβη σε συνταγματική αλλαγή.
1: Αναθεώρηση, βεβαίως.
0: Αναθεώρηση,
1: αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ, πολύ ισχυρό χαρτί στο χέρι του, διότι απέναντι στην οικονομία, διότι το πρώτο που κατηγορείται είναι η οικονομία της χώρας. Επομένως, συσπυρώνοντας και αυξάνοντας τον εθνικισμό, ιδίως μέσω γαλάζιας πατρίδας, και ποια είναι η πρώτη χώρα η οποία γίνεται άνετα μία εξωτερήκευση της κρίσης, της οικονομικής κρίσης,
0: η Ελλάδα.
1: Βέβαια. Ακριβώς. Επομένως είναι ένα δυνατό χαρτί για να το κραδένει στις επερχόμενες εκλογές αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα μου.
1: Είστε καλά.
0: Ιβάνα Στέλλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Για όλα όσα τεκταίνονται στη γείτονα, με σημείο αναφορά σε αυτό το περίφημο νομοσχέδιο που δεν το έχουμε δει ακόμα, το φτιάχνουν εν πάση περιπτώσει, και έχει ενδιαφέρον και αυτό που είπαμε στην κατάληξη της συνομιλίας, η απόφαση του Κισέα του δικού μας εξελίχθη, ερμηνεύεται ως υποχώρηση της χώρας μας επειδή φοβήθηκε αυτά τα περί νομοσχεδίου. Νομίζω ότι δεν ισχύει. Εν πάση περιπτώσει όμως θα δούμε, τα πράγματα μπλέκουν, γιατί όπως είπε και η συνάδελφος, ο Ερντογάν πού να στηριχτεί, στην οικονομία, παρότι η αμυντική τους βιομηχανία είναι πάρα πολύ καλή και πολύ δυνατή, οφείλουμε να πούμε, να το αναγνωρίσουμε. Εν τούτης ο κόσμος στην Τουρκία, ο λαός εργάζεται πολύ περισσότερο χωρίς αποδοχές στις υπερορίες του, και η κατάσταση οικονομικά δεν είναι καλή. Οπότε είναι μια ευκαιρία, όπως συμβαίνει συνήθως σε πολλά κράτη και σε μας έχει συμβεί στο παρελθόν, να δημιουργείται κάτι σαν αντιπερισπασμός και ως άλοθη για την διενέργεια εκλογών με ένα εθνικό θέμα, ας πούμε. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην Τουρκία. Όμως πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα έχουμε και τον καλό το λόγο, αλλά και μια περιδιάβαση, όπως σας είπα, στις γειτονιές του κόσμου με δύο ενδιαφέροντα γεγονότα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο καλός, ο λόγος.
3: Χθες αφιερώσαμε τον καλό το λόγο, εν συντομία γιατί δεν διαβάσαμε ολόκληρη τη δήλωσή του, στο Λάζαρο Ρώτα. Αυτό το παιδί, γιατί νέος άνθρωπος είναι, που δεν αναφέρθηκε μόνο στη νίκη της ΑΕΚ, εννοώ στη στέψη της ως πρωταθλήτριας, αλλά είπε με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη, με τρυφερότητα και με ουσία. Τίποτα λυρικό, τίποτα δραματικό, τίποτα καταγγελτικό. Εκτός όμως από τον Λάζαρο Ρώτα, είχαμε και έχουμε και έναν καλό λόγο για αυτόν τον παιχταρά παγκόσμιας κλάσης, το Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πάνω στο λεωφορείο που περιέφερε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, της Μπαρτσελόνας, στη Βαρκελόνη, κρατούσε μια παλαιστινιακή σημαία ως ένδειξη, αν θέλετε, συμπαράστασης στο χυμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, της Γάζας. Και ήταν γεγονός το οποίο προκάλεσε ακόμη και την παρέμβαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δεν το καταλαβαίνω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζεται όπως νομίζει και ό,τι θεωρεί σωστό για το δικό του πιστεύω, το δικό του κρέντο. Αυτό έκανε ο Γιαμάλ και είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι ένα παιδί, παιδί είναι και ο Γιαμάλ, παιχταράς έτσι, τόλμησε να το κάνει αυτό χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ούτε επικρίσεις. Υπήρξαν κάποιες επικρίσεις κυρίως από το Ισραήλ και αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε τίμημα. Να είναι καλά. Και θα αφιερώσουμε και στα δυο παιδιά εκείνο το περίφημο τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Κώστας Κινδύνης στους στίχους και Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική. Και τώρα μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Για δύο γεγονότα εκ διαμέτρου αντίθετα, δεν έχουν καμία σχέση και ως προς το υλικό τους. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα? Η γνωστή εταιρεία η ελβετική ρολογιών, η Swatch, μαζί με μια άλλη περίφημη εταιρεία, δεν θυμάμαι καν το όνομα της, παρουσίασε ένα ρολόι το οποίο προκάλεσε δελήριο σε όλη την Ιφίλιο, διότι πουλιέται πάμφινα, ξέρω εγώ, γύρω στα 400 ευρώ κάπου εκεί. Και τι είχαμε? Τα γνωστά. Σε πολλές πόλεις του κόσμου, Μιλάνο, Λονδίνο, Παρίσι, Αμερική, Αυστραλία, νομίζω και εδώ, άνθρωποι πήγαν από βραδείς, εγκαταστάθηκαν εκεί πίσω, έξω από τα μαγαζιά που το διέθεταν, για να το πάρουν. Σε μερικές περιπτώσεις απειλήθηκαν και επεισόδια για τη σειρά και τα λοιπά. Μάλιστα. Προτεραιότητες είναι αυτές. Είναι να απαξίζεις, να σχολιάσεις, εν πάση περιπτώσει, για ένα ρολόι. Μάλιστα. Μόνο όσοι είναι συλλέκτες θα είχαν το δικαίωμα, κατά τη γνώμη μου δικαίωμα εντός εισαγωγικών, να προσπαθήσουν να το πάρουν. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε, ο καθένας έχει τις προτεραιότητες τους. Και από το ρολόι και τους καυγάδες στη Νότιο Κορέα, όπου 47.000 εργαζόμενοι της Samsung, της γνωστής εταιρείας, απειλούν, προετοιμάζονται για απεργία 18 ημερών από την 21η Μαΐου, από μεθαύριο δηλαδή, αν δεν ικανοποιηθούν ορισμένα από τα αιτήματά τους. Τι θέλει το συνδικάτο τους? Διεκδικεί δίκαιη κατανομή των τεράστιων κερδών που παράγουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και συγκεκριμένα το 15% των λειτουργικών κερδών ως μπόνους απόδοσης, την κατάργηση του ανωτάτου ορίου πληρωμών και μια πιο δίκαιη τυποποιημένη δομή μπόνους. Η εταιρεία προσφέρει ένα 10% ή κάτι παρακάτω, αλλά ήταν σκληρή η αντίδραση της κυβέρνησης και του Προέδρου, του Πρωθυπουργού δηλαδή της Νότιας Κορέας, αλλά κυρίως του Υπουργού Οικονομικών, που είπε ότι οι απεργίες δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνουν, γιατί κάνουν κακό στη χώρα. Λοιπόν, αυτά τα δύο γεγονότα μας έκαναν εντύπωση, και εντύπωση μας έκανε και αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τελευταίο και έχει τίτλο «Μαύρη Πέτρα». Εδώ υπάρχει μια πέτρα που μετασχηματίζεται μέσα στο τραγούδι του Δημήτρη Μητακίδη, το λέει μαζί με τη Μάρθα Φριτζίλα, σε καρδιά. Ενδιαφέρον νομίζω, ως εγχείρημα.
2: Αλφα Radio 989.

προσθέσω κάτι ακόμη. Δεν είχαμε το χρόνο και χθες και σήμερα, αλλά αύριο θα πούμε δύο λόγια για αυτή την ταινία που προκαλεί σάλο του Νόλαν με την μαύρη ηθοποιό. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, εσείς θα μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Μαζί σας ξανά αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ εσάς πρωτίστως για την ακρόαση, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Αλφα Radio 989.
6: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Από ζεύγος μοίρας, 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ ανανεώνεται η εντολή για την αεροπορική και ναυτική παρουσία στην Κύπρο, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot ελήφθη για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εκτός τόπου και χρόνου, όποιος μιλάει για αποχωρητικότητα, κατέστησε σαφές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εχμές κατά της κυβέρνησης άφησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχετικά με την απόσυρση οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Δημότυχο και την Κύπρο, την ώρα που, όπως σημειώνει, η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την Πρωταπριλιά του 2024, προτείνει η εισαγγελέας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Πρόκειται για το σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσία, στην επόπτρια και τον τηλεφωνητή της αμέσου δράσεως, επειδή ενώ είχαν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν την ανθρωποκτονία, άφησαν επί της ουσίας το θύμα αβοήθητο. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο Τζόναθαν Άντικ στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της Μάγκο, Ίσακ Άντικ. Είχε χάσει τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 με 7 αποπτώσει από κρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Η οικογένεια είχε δηλώσει πέρσι πως ήταν πεπισμένη για την αθωότητα του Τζόναθαν μετά από αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης που μετέδωσαν πως βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, αλλά και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ, μεταδίδουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, στο οποίο ενσωματώθηκε ρύθμιση για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε νωρίτερα η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επιστολή με τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Πηγές αναφέρουν πως ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα αποστείλει επιστολή απαντώντας πως από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Έχουμε αποδείξει πως αυτή η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνίστρια, τόνισε προλίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα εκδήλωσης μονάδας παραγωγής αναψυκτικών και χυμών στο Σχηματάρι. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδοτεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος, χαρακτηρίζοντας καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας την πρόταση Χατζησοκράτη. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος. Χαρακτήρισε δικαιολογημένη και αναμενόμενη τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε λόγο για προσβλητική και αήθη δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη. Με ενός λεπτού σιγή τιμήσε η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του Χωσέ Λουίς Θαπατέρο ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κληθεί να καταθέσει στις 2 Ιουνίου. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες. Οι 2 ανήλικοι σε ένοπλη επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη Ελεχίδο στην Νότια Ισπανία. Συνελήφθη ένας ύποπτος ως δράστης. Ρητορική μίσους από τους 2 ανήλικους μακελάριδες σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι 2 έφηβοι αυτοκτόνησαν αφού σκότωσαν 3 ανθρώπους σε τέμενο στο Σαντιαγό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 αποφόρους στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
9: Ο φετινός Μάιος θα μείνει στην ιστορία. Ο κήπος της ελληνικής πολιτικής ανθίζει. Και έχουμε 2 νέα κόμματα που έρχονται να στολίσουν το ήδη μυρωδάτο μπουκέτο. Αραμάτινη μπουξέ, όπως λένε και στη Ρωσία. Συντελεστές εκπομπής, τα εξής λουλούδια. Σταμάτης Καρλούτσος, βγάζει και ήχους. Αφροδίτη Σιμίτη, βγάζει μουσικές. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεται ταχυτικά. Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο, σαν ζουζουνάκι. Από λουλούδι σε λουλούδι. Και έχει να σου πει κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Πόσα άραγε μπορεί να αντέξει αυτή η έρμη χώρα. Το ένα χτύπημα ακολουθεί το άλλο. Δηλαδή θα σου το εξηγήσω. Πριν ακόμη συνέλθουμε από τη θέση που πήραμε στην Eurovision, έσκασε νέα βόμβα.
10: Η Τουρκία τώρα διεκδικεί ακόμη και το ζεϊμπέκικο χώρο. Βίκυ Χατζή αποφάσισαν ότι ο χώρος είναι δικός
11: τους. Νομίζω, Αντώνη, ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του Μάρκου Βαμβακάρη και του Βασίλη του Τιτσάνη. Η τουρκική Μιλιέτ βγήκε με ένα δεικτικό προκλητικό δημοσίευμα υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες προσπαθούν να μας κλέψουν το ζεϊμπέκικο. Ναι. Αφορμή αποτέλεσε ένας φιλανθρωπικός χορευτικός, ένα μουσικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί 14 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους με στόχο να συγκεντρωθούν εκατοντάδες χορευτές και να καταρριφθεί το ρεκόρ Guinness στο ζεϊμπέκικο. Αυτό χτύπησε καμπανάκια στους Τούρκους, αποτέλεσε εθνική πρόκληση, ναι, λέγοντας δεικτικά ότι οι Έλληνες έχουν βάλει στο μάτι τους τοπικούς εθνικούς χορούς μας. Βεβαίως, το δημοσίευμα παραβλέπει το γεγονός ότι παρά τις κοινές μικρασιατικές ρίζες, το ζεϊμπέκικο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Είναι ένας μοναχικός αυτοσχεδιαστικός χορός στα 9/8. Αντίθετα, το τουρκικό ζεϊμπέκ είναι ένας αργός ρυθμός, ένα τσιφτετέ που χορεύεται αργά και ομαδικά σε ρυθμό 4/8. Θα θυμίσω κλείνοντας ότι αυτό το πολιτιστικό μέτωπο το έχουν ξανανοίξει στο παρελθόν όταν η πλατφόρμα Atlas ανέδειξε το ελληνικό, τον ελληνικό μπακλαβά, το κυτεφέ, το πολίτικο και το ραβανί στα καλύτερα ελληνικά γλυκά στον κόσμο.
10: Με τι ασχολούνται πραγματικά, εγώ αυτό θα πω, να σε ευχαριστήσω πολύ.
9: Τι περιμένεις τώρα από τους Τούρκους? Μπερδεύουνε το ζεϊμπέκικο με το ζεμπέκικο. Όχι, το ζεμπέκικο των 2/8 με των 4/8. Ξεχνάνε ότι εμείς είμαστε που χορεύουμε εκεί στις ωραίες γειτονιές που μας τις πήρανε μετά. Το ζεμπέκικο, που είναι ελληνική λέξη, ζέι είναι το ζι, έτσι το λένε, γιατί δεν χρειάζεται να βάζεις διαλυτικά από πάνω, ζι. Το μπέκ είναι τα μπέκ που βάζουμε στα αυτοκίνητα. Τα άλλα γνωστά.

0: Δηλαδή το λέει, είναι ιστορικό ντοκουμέντο αυτό που μεταδίδουμε. Πίνουν ρακί, δεν πίνουν αυτά που τρώνε, που πίνουν οι Τούρκοι. Χυμούς από δέντρα, γιατί εκεί γεννηθήκαν. Και εκεί μένουν ακόμη, πόρε σήμερα.
1: Παλικάρια, ένα και ένα.
0: Με σαλβάρια και εντυμένα. Τα σαλβάρια τα κεντυμένα χαρακτηριστικά από την αρχαία Ελλάδα. Αυτοί αξιπόλοιτοι ήταν και αξιπόλοιτοι μείνανε.

0: Yeah. Αποστομωτική η απάντηση που δίνει ο Γιώργος Νταλάρας. Αλλά έχουμε και άλλα στοιχεία. Τα βγάζουμε ένα προς ένα. Παίζουμε τα χαρτιά μας όλα. Παρακαλώ. Άλλο ο χορός το Ζεμπέκικος και άλλο τα διάφορα που χορεύουν οι Τούρκοι απολύτιστοι.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το μπέρδεμα, ενώ η Τουρκία δεν έχει λαϊκά τραγούδια. Δεν έχει το μπουζούκι τόσο έντονο. Δηλαδή αν ακούσετε Ζεϊμπέκ, δεν έχει καμία σχέση με το Ζεϊμπέκικο. Καμία, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το μπέρδεμα.
2: Ούτε καν ο ήχος δηλαδή.
1: Τίποτα, καθόλου.
2: Εγώ δεν το γνωρίζω το Ζεϊμπέκ, για να είμαι ειλικρινής. Θα ψάξω να το βρω κάπως να το ακούσω, γιατί θα έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση.
2: Άρα είναι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
2: Εγώ πιστεύω ότι πιάστηκαν απλά από το όνομα.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχει, τουλάχιστον εμείς που πηγαίνουμε στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Φετιγέ, που μας καλούν για σεμινάρια και μας καλούν οι άνθρωποι για σεμινάρια για κάποιο λόγο.
3: Και καλά κάνατε γι' αυτό.
1: Μου κάνει εντύπωση.
2: Άρα
1: γιατί
2: τους μαθαίνετε και εκεί,
1: εννοείται. Και υπάρχει τεράστιο σεβασμός. Παιδιά, εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, όταν μας κάλεσαν πριν χρόνια πρώτη φορά, δεν ήξερα τι ακριβώς θα αντικρίσω. Και υπάρχει τεράστιο σεβασμός. Αλήθεια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι Ζεϊμπέκικο. Όπα. Μάρκος Βαβακάρης. Μάρκος Βαβακάρης, εξίρου ορμόμενος. Το λέω αυτό στον κύριο Χατζή, στον κύριο Τάκη Χατζή, γιατί μπορεί να βγει και να πει ότι το Ρεμπέτικο το έφτιαξαν τα παιδιά από την

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Η άταχτη. Όταν σου πούνε άταχτη και σου λένε αυτή τη λέξη να τη συνδυάσει με την ελληνική πολιτική σκηνή. Πού θα πάει το μυαλό σου, όχι, πες μου. Ξέρω που θα πάει. Δεν χρειάζεται να στο πούνε οι μάγισσες.
1: Θα προσπαθήσω σε πνεύμα ηρεμίας. Stop.
2: Κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε. Stop. Κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε. Αν δεν μπορείτε να ακούτε, τι να σας πω. Από μένα πήρε το δικαίωμα, κυρία Πρόεδρε. Από μένα. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Τη συνεδρίαση... Η συνεδρίαση πάντα την κλείνει υπουργός. Ναι, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
1: Κύριε Πρόεδρε, για να μιλήσω δεν μπορώ να διακόπτω. Με πραγματικά δυνατό.
2: Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Δεν...
1: Να περιμένω να ηρεμήσει να κάνω. Ας μας πάρει νύχτα. Είναι προφανές ότι δεν...
2: Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορείτε να ακούτε. Δεν μπορείτε, μην κάθεστε μέσα.
1: Είπε σε αμόκ...
2: Δεν άκουσα, όχι, φυσικά όχι. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, αφήστε να...
1: Είπε σε αμόκ.
2: Κυρία Πρόεδρε. Όχι, γιατί να, δεν άκουσα. Αυτός ο τρόπος συζήτησης, ναι, μου φαίνεται, ναι. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, σταματήστε. Κύριε Υπουργέ, ξεκίνησε, σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνοψίσω και να απαντήσω και στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους συναδέλφους. Δεν θα χάσω χρόνο με την κυρία Ξοδοπούλου, γιατί πιστεύω ότι πλέον είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα εδώ. Θα να πω μόνο δύο πράγματα. Το ένα.
2: Κυρία Πρόεδρε, μην με αναγκάσετε να κάνω κάτι που δεν πρέπει.
1: Εγώ κυρία δεν Πρόεδρε, έκανα καμία αναφορά σε ψυχιατρικό πρόβλημα. Αυτό το είπατε μόνοι σας. Είπα υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα.
2: Κύριε Υπουργέ, αν δεν μπορέσετε να μιλήσετε, απλά θα διακόψω τη συνεδρίαση.
1: Δεν θα διακόψετε επειδή είμαι δικό.
2: Δεν μπορεί να γίνει όμως έτσι τη ζήτηση. Άρα μιλήστε.
1: Λοιπόν, να δηλώσω μόνο για το σώμα τα εξής. Πρώτον, την κυρία Καραγιωργοπούλου δεν τη γνωρίζω καθόλου. Δεν είχα καμία εμπλοκή στην παρέτηση της Μπλεύσης Ελευθερίας. Και εδώ να την επιβεβαιώσει. Την παρέτηση την έμαθα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχουμε κάνει μόνο συζητήσεις εντός της αιθούσης του Κοινοβουλίου των Επιτροπών και τη γνώρισα ως βουλευτή της Μπλεύσης Ελευθερίας και κατόπιν ως ανεξάρτητη βουλευτή.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα προβλήματα υγείας που αναφέρθηκε η συγκεκριμένη έκφραση από τον κύριο Γεωργιάδη δεν ισχύουν. Πρόβλημα υγείας. Και ο Ψηλάκης ήταν υποψήφιος να γίνει βουλευτής. Αυτός είχε. Παιδιά, το φαντάζεστε να ήταν τώρα βουλευτής ο Ψινάκης και απέναντί του Κωνσταντοπούλου δεν θα πηγαίναμε πουθενά, ούτε θέατρο, ούτε κινηματογράφο, ούτε Eurovision. Θα έσκιζε από τηλεθέαση.

0: Καρδιακή κυκλοφορία. Ήταν μεγάλο πρόβλημα, το αντιμετωπίσαμε άπατες το Σάββατο το βράδυ, βλέποντας και ακούγοντας αποτελέσματα. Και είναι έκπληξη, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα βγούμε πρώτοι. Και όταν λέμε ότι είμαστε σίγουροι, όχι ένας-δύο, όλος ο κόσμος.
1: Πες μου τώρα, για να γυρίσουμε στα δικά μας, τον Ακύλα, έχει πιθανότητες νίκης, πώς τον βλέπεις εσύ?
2: Εγώ νομίζω να κερδίσει, παιδιά.
3: Πρώτη-δεύτερη θέση.
4: Είναι Ελλάδα-Φιλανδία.
5: Ακύλα, φέρτο.
6: Whatever, whatever.
2: Αν είναι το επίπεδο αυτό που είδαμε χθες, θα βγει αυτός ο απαντώντας.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να μου προβλέψεις μια θέση του Ακύλα.

0: να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων.
1: Τέλεια. Άρα θα μας το φέρει περπατώντας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Πάνω που είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις σημαίες και να βγούμε στο Σύνταγμα ή στην Ομόνοια τώρα που είναι και ζέστη να κάνουμε καμιά βουτιά στο Συντριβάνι. Υπάρχει ακόμα το Συντριβάνι. Τέλος πάντων, ναι. Ήρθανε όλα ανάποδα. Δεν υποχωρεί η Ελλάδα όμως.

0: Σηκώνουμε ψηλά το λάβαρο, το αίμα των ηρών, το στεφάνι της Λευτεριάς. Εμπρός Ελλάδα! Εμπρός, σαν άπρος το φως, του 21 η καρδιά οδηγός. Ελλάδα εμπρός. Και 21, πότε έχει γίνει επανάσταση Μάρτιος, που έχει σχέση με τον υδροχό, που ήταν σημάδι ότι θα κέρδιζε ο Ακύλας. Το θέμα βέβαια είναι ότι είχε κάνει δηλώσει και ο Μητσοτάκης, που για να κάνει δηλώσει ο Μητσοτάκης, κάτι θα του είχαν πει. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι αποκαλυπτικός.
1: Δεν φταίει ο Ακύλας, ούτε το τραγούδι φταίει, αλλά φταίνε όμως αυτοί που έπεσαν εμάς ότι θα κερδίσουμε, γιατί μας έπεσαν επίσης. Δεν πέσαν μόνο εμάς. Πίσαν το Μητσοτάκη, παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Βγαίνει σε ολόκληρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαθαίνω, του είπαν το Μητσοτάκη, πρόεδρε, πρέπει να παίξουμε Ακύλα, γιατί όλος ο κόσμος είναι με τον Ακύλα και είναι ο κόσμος με τον Ακύλα. Θα κερδίσει ο Ακύλας, αν δεν κερδίσει θα είναι δεύτερος τρίτος, του είπανε. Οπότε παίξε Ακύλα για να πάρουμε το ρεύμα της συμπάθειας, γιατί οι πολιτικοί τι θέλουν να κάνουν, να πάρουν πώς κερδίζει ένας ένα μετάλλιο και πάνε οι πολιτικοί δίπλα σαν γύφτικα σκεπάρνια και φωτογραφίζονται. Τι θέλουν να κάνει οι πολιτικοί, να φωτογραφούν δίπλα στην επιτυχία. Δηλαδή αμφιβάλλει κανείς ότι αν σήμερα ο Ακύλας το έφερνε, δεν θα ήταν στο Μαξίμου στις 12 το μεσημέρι. Πού θα ήταν ο Ακύλας σήμερα, στο Μαξίμου. Πού είναι ο Ακύλας σήμερα, κουβά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κανονικά πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για κουβά. Αλλά επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, βάζουμε ένα τραγούδι για την κουβά. Buena Vista Social Club. Κλουμπ. Παραμαλιαρί λέει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθεί

0: κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Νάτος ο Χρήστος λέει κάτι πολύ σωστό ο Χρήστος. Λέει από το πρωί ακούμε από τα ραδιόφωνα ότι έχουμε τη γενοκτονία των ποντίων χωρίς να αναφέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός της γενοκτονίας. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Το λέγει για όλα τα ραδιόφωνα 10 φορές. Οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι να το λένε. Επίσης ο Δημήτρης μας λέει, Βαγγέλη, άλλο το ρακί και άλλο Ιρακί. Άκου να σου πω, Δημήτρη, εγώ είπα το ρακί γιατί είναι non-binary. Δηλαδή δεν έχει πάρει ακόμα το φύλλο. Περιμένει να περάσουν κάποιες μέρες και να αποφασίσει ή κάποια χρόνια. Ο Αποστόλης λέει, καλημέρα, Βαγγέλη. Η Κωνσταντοπούλου έπαθε Ελένη Λουκά, ρωτάει. Κόλλησε βελόνα στην ίδια φράση. Ναι, συμβαίνουν κάτι τέτοια. Εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι ή να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε ή να προσθέσετε κάτι στη συζήτηση, είμαστε εδώ και σε περιμένει ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Και ένα email, onerpapakialfarendo989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και έχουμε τον Κονδυλάτο. Θα μου πεις γιατί έχουμε τον Κονδυλάτο. Γιατί αξίζει ο άνθρωπος να ακούμε τη γνώμη του. Ο Κονδυλάτος έχει μετάσχει, μην το ξεχνάμε, στο Survivor. Επομένως μπορεί να μιλήσει για όλα τα θέματα. Είναι ειδικός. Δεν θα μιλήσει για τον Ακύλα.
4: Ο Περικλής Κονδυλάτος, μέσω ανάρτησής του, άσκησε έντονη κριτική στον Ακύλα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα με κάθε κακομοίρη. Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ακύλα και άσκησε σκληρή κριτική στον νεαρό τραγουδιστή. Αυτή η εικόνα, με ό,τι συνεπάγεται, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο με τον κάθε κακομοίρη που περιφέρει την βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή? Ότι είναι φτωχός ή γκέι? Άλλοι άνθρωποι φτωχοί και γκέι δεν υπάρχουν. Οι αθλητές μας που είναι πανφτωχοί και φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους δεν σας νοιάζουν? Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Παπαθανασίου, της Ειρήνης Παπά και πολλών άλλων διεθνών το 2026 να δείχνει αυτό. Σταματήστε τα κανάλια να τον δείχνετε σαν ήρωα, όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα τον πετάξετε σαν στημένη λεμονόκουπα. Γιατί δεν θα σας είναι χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό του π***. Στοπ στην κατρακύλα, στοπ στην ζωοποίηση του ανθρώπου. Στοπ στην woke κουλτούρα του Σόρος και του σιωνισμού που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα. Σταματήστε τα κανάλια με την π***. Και την ηλιθιότητα. Έχετε εξαθλειώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να τους σβήσετε την μνήμη για το ποιος είναι. Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία, όχι την παρακμή. Έλεος. Σταματήστε κάπου. Όχι στην ξεφτύλα, όχι στην κακομοιριά, όχι στην φτύνια. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας, κάποτε ήταν όταν υπήρχε Ευρώπη, όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φτάνει, έγραψε ο Περικλής Κονδυλάτος στην ανάρτησή του για τον Ακύλα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Για κοίτα ποιος μιλάει. Ο Κονδυλάτος. Και μιλάει για ελληνικότητα, για τη σημαία μας. Που όταν πήγε να συμμετάσχει, όπως λέγαμε προηγουμένως, στο Survivor, επέλεξε να ντυθεί όχι Σπαρτιάτης, αλλά ντύθηκε Ξέρξης. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Οι 300 θα σηκωθούν να σε κυνηγήσουν, Κονδυλάτε. Οξύνα, γέλα και δαιμονείς. Ότι ο Κονδυλάτος ντύθηκε Ξέρξης.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κι άλλα.
2: Όσους αιώνες κι αν μας έδωσες, καημένε μεγιστή.
1: Πάμε στα αθλητικά. Μην ξεχνάμε ότι έχουν πρωταθλήτρια και είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και έχει και ένα πρόεδρο η ΑΕΚ. Μάλιστα. Και έγινε και μια φιέστα. Και βγήκε ο πρόεδρος και μίλησε. Λογικό. Μια ώρα, μια μισή. Και έκανε και μετά κάτι με το αυτοκίνητο, κάτι μπάντες, ωραίος. Και είπε μερικά πράγματα τα οποία διέφυγαν ακόμα και σε αυτούς που ήταν παρόντες, γιατί ήταν πολλά που να δώσει σημασία. Ακούστε ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
3: Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ! Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους! Όλα θα έρθουν! Για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν ζώνες! Θα σηκωθεί και αυτό για άλλα πολλά στην πορεία! Ο κόσμος να βάλει ζώνες και να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν. Να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για τις αναταράξεις που έρχονται. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκατιών που ήταν το ματσιλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.
1: Τώρα το παίζουνε παρθένες, κάνανε παρθενογραφή. Αυτό. Ας ακούσουμε τον Ηλιόπουλο να τραγουδάει. Τον Τίνο.
4: Ένα τόσο δακλαρίνο. Και να ξέρω να σου παίξω, να σου παίξω.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει ο εισαγγελέας. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, Τζόναθαν Άντικ, για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων, ενός λεπτού σιγή τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στην Ισπανία, συνελήφθη ένας ύποπτος ως δράστης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Πέρασε ένα λεπτό περίπου, αλλά συνεχίζει ο Σταμάτης Καρλούτσος να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη να ακούει την εκπομπή και να στέλνει τραγουδάκια. Τα ηχητικά η Χριστίνα Μούγιου τα έχει εξασφαλίσει. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής, ο οποίος έχει μια άποψη για τη Eurovision. Να την πω, δεν θα την πω. Εξάλλου υπάρχουν τόσοι ειδικοί και μιλάνε μουσικά. Δηλαδή είναι άνθρωποι που γνωρίζουν από τέχνη, γνωρίζουν από τη μουσική και έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν. Να πούνε για παράδειγμα. Το ιταλικό τραγούδι στην Eurovision. Τι ακριβώς ήταν?
4: Ιταλία.
5: Το ήταν σαν να έχει περάσει μικρός μαγουλάδι.
4: Το ήταν σαν να έχει περάσει μικρός μαγουλάδι.
5: Ήταν κάτι, ένα κρανίο, ένα κούτελο, μια μούρη, που ήταν αλλοπρόσελη. Ήταν κάτι ανάμεσα σε Πάνο και Άμμο και Θοδωρή Φέ.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αυτός που ακούσαμε είναι ένας κύριος του Καραμίτσος, ο οποίος τον θυμάμαι από την εκπομπή που έβγαινε του Φουρθιώτη, ο οποίος έκρινε το ιταλικό τραγούδι με τη μούρη του καλλιτέχνη. Περιμένω να κρίνει το Φίγκαρο το οποίο ακούμε και να πει ότι ο Παβαρότη είναι μια χοντρέλα βαρέλα γεμάτη κρασί και τέτοια.

0: Resto, bottega, che la maga, resto. La la la la la la la la la la.
1: Που είχαμε αφήσει το Γεωργιάδη, τον Άντωνη Γεωργιάδη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτι μεταξύ τους, προσπαθούσε, τώρα το θυμήθηκα, προσπαθούσε κάτι να πει Γεωργιάδης, από κάτω προσπαθούσε να πει και τα δικά της η Ζωή, πέρασε ένα μισάωρο, συνεχίζεται, άρα για να συντονιστούμε με τη Βουλή.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ προστασία.
3: Υπουργέ, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν θέλω να πω κάτι.
2: Ξέρω, θα μου λένε μετά στο γραφείο μου γιατί τσακώνω μαζί. Προσπαθώ να κρατηθώ. Πόσο αντέξω, δηλαδή, εντάξει, πόσο αντέξω. Πόσο
3: αλλά δεν, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι. Κυρία Πρόεδρε, αν δεν μπορείτε να πείτε.
2: Βγείτε έξω, εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορείτε. Κυρία
3: Πρόεδρε.
2: Δεν αντέχετε άλλο, κύριε Πρόεδρε. Βρείτε μια λύση, εν πάση.
3: Αν δεν μπορείτε να ακούτε, βγείτε έξω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν μπορείτε
3: να μιλάτε όμως ενδιάμεσα.
2: Κάντε λίγο νερό. Κάντε κάτι, να ηρεμήσετε.
3: Θέλετε να τον εμποδίσετε να μιλήσει. Δεν γίνεται.
2: Προηγουμένως στείλατε.
3: Έχει δικαίωμα. Έχει. Κυρία Πρόεδρε, δεν θα σας δώσω λογαριασμό. Σας παρακαλώ.
2: Κύριε Πρόεδρε, το χρόνο. Το χρόνο.
3: Εντάξει, θα το διακόψω μετά. Μιλήστε όμως, γιατί δεν γίνεται.
2: Μα πώς να μιλήσω, πείτε μου τι να κάνω για να μιλήσω. Πώς να μιλήσω, αλήθεια. Δηλαδή επικαλούμε το συνταγματικό μου δικαίωμα του λόγου.
3: Έχετε δίκιο. Ο φασίστας. Κυρία Πρόεδρε, είναι τρόπος αυτός που μιλάτε. Αυτός είναι ο τρόπος, αλήθεια. Ο φασισμός, δηλαδή, είναι απέναντι στο φασισμό. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
3: θα προσπαθήσουμε. Κανονικά θα πρέπει να βγείτε έξω. Λοιπόν, αφού δεν μπορείτε να ακούτε, θα πρέπει να βγείτε έξω.
2: Όσα είχα να πω. Όσα είχα να πω, τα είπα. Πάμε παρακάτω στο νομοσχέδιο, παρακαλώ πολύ.
3: Μήπως
2: μπορέσουμε και κλείσουμε τη συνεδρίαση για ένα σοβαρό νομοσχέδιο για το οποίο έχει έρθει η κυρία Ξενοπούλου και το έχει εξευτελίσει. Έχει εξευτελίσει τη διαδικασία. Έχει εξευτελίσει τους ασθενείς. Έχει εξευτελίσει τους γιατρούς. Σταματήστε επιτέλους. Έλεος. Σταματήστε επιτέλους.
1: Τώρα κάτσε και εσύ. Σταμάτησε, κοπέλα. Λίγο υπομονή χρειαζόταν παραπάνω. Αμέσως να τη κάνετε να τη θυμώσετε.

0: θα πάμε σε ένα προσωπικό θέμα. Έχω κάνει υπομονή πολύ καιρό, αλλά δεν γίνεται, δεν θέλω να μιλήσω. Είναι συνταγματικό μου δικαίωμα, όπως έχει πει και ο κύριος Γεωργιέδης. Εξάλλου, ένας δημοσιογράφος με αλφα κεφαλαίο θα πρέπει να τα βάζει με την εξουσία. Και η τοπική εξουσία σε εμάς είναι ο διευθυντής του σταθμού, ο κύριος Τάκης Χατζής, ο οποίος είπε κάτι που φυσικά πρέπει να αντισταθούμε όλοι οι άνθρωποι που ξέρουμε από λουκούμι. Και εμείς οι Συριανοί είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε από λουκούμι. Και ακούστε παρακαλώ, αν αντέχετε, αν δεν αντέχετε πηγαίνετε σε κανένα σταθμό που να έχει εγκλήματα, τι είπε ο διευθυντής εδώ του σταθμού. Είμαι σχισμένος όπως καταλαβαίνετε, στεναχώρια, για το λουκούμι το Συριανό.
1: Εγώ λουκούμι από τη Σύρο δεν βάζω στόμα μου.
2: Α, θα τα ακούσει ο Περίς και θα συγχυστεί.
1: Λοιπόν, η Σύρος δεν έχει λουκούμια.
2: Έχει. Εντάξει, τώρα μην γίνεσαι μηδενιστής. Έχει.
1: Η Σύρος δεν έχει λουκούμια, είναι από την Πάτρα τα λουκούμια.
2: Θα πάρω τον Περί τηλέφωνο.
1: Αυτά δεν είναι
2: και
1: original.
2: Μάλιστα πηγαίνω όπου μου λέει ο Περίς κάθε φορά. Γιατί μου λέει, όχι, θα πάρεις από αυτά, θα πάρεις από τα άλλα. Και μου δείχνει την κατεύθυνση.
1: Ναι, γιατί παίρνει προμήθειες γι' αυτό.
2: Όχι, παιδί μου, σιγά. Είναι κάτι μαγαζιά που έχουν μείνει στο 1950. Μέσα μπαίνεις, δεν σου κάνω πλάκα. Και είναι, είσαι σε άλλη εποχή.
1: Πώς τα λένε τα φάρμακα αυτά που δεν είναι τα original, είναι τα.
2: Γενώσιμα. Γενώσιμο λουκούμι.
1: Τα λουκούμια τη Σύρου είναι γενώσιμα. Τα original λουκούμια είναι στην Πάτρα. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζή, τι να πω τώρα. Θα μας πεις λίγο ότι η καλύτερη σαμπάνια είναι η κινέζικη. Ότι ο κανονικός πύργος του Άιφελ βρίσκεται κάπου στην Πελοπόννησο. Άκου την απάντησή μας. Νέα τάξη πραγμάτων. Ένα γκρουπ το οποίο είναι γέννημα θρέμα του νησιού.

0: Κύριε Χατζή, το πιάσατε. Πόσο παλιό είναι το δικό μας.
1: Έκανε τρελίτσες σε πυραμίδες, σύριανες μπουκίτσες. Τα έμαθε και ο Νέρονας πήρε και είπε.
0: Έρχεται από πολύ μακριά το Σιριανό Λουκούμι. Καταλάβατε. Επιστρέφουμε στα αθλητικά. Είπαμε για τον, για την ΑΕΚ και τον πρόεδρό της. Την τελευταία αγωνιστική είχαμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, ενώ είχε προηγηθεί 2-0, τελικά 2-2. Βγήκε στην τρίτη θέση, έχασε την περίπτωση του, την προοπτική του Champions League. Υπάρχει και ένας ρεπόρτερ που ασχολείται με τα θέματα του ΠΑΟΚ, πάντοτε αντικειμενικός. Είναι ο κύριος Μίνος, αλλά καταλαβαίνετε, ήταν σε υπερδιέγερση.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάντοτε συμβαίνει αυτό, το λένε οι ψυχολόγοι. Όταν είσαι σε φάση, ας πούμε, υπερδιέγερσης, μεγάλης συγκίνησης, κάτι που δεν περίμενες έχει συμβεί, χάνεις τα λόγια. Χάνεις τα λόγια, χάνεις τις λέξεις.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Wang, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. oner@alfaradio989.gr το email. Viber 6947-989-989. Τα λέω γρήγορα γιατί έχουμε μηνύματα και πρέπει να το καλύψουμε. Η Δέσποινα μας λέει ότι είναι στο Ιοντάβρο αυτή τη στιγμή στην εργασία της και υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά, γκάζι. Δεν ξέρω τίποτα. Θα ρωτήσω και τα έξω το δυναμικό. Αν υπάρχει κάτι θα ανακοινωθεί από το δελτίο, να μην ανησυχείτε. Επίσης έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος λέει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και τα καλά με την Eurovision. Μπορούμε να πάμε δίπλα μας, θα είναι στη Βουλγαρία, δεν θα έχουμε έξοδα. Θα γίνουν και ειδικές εκδρομές με πούλμαν. Και υπάρχει και ο Φάνης, ο οποίος λέει γιατί περί, που έχει να σας πω κύριε Φάνη μου. Δηλαδή αυτό το περί χωρίς τίποτα μπροστά, έχω να τα ακούσω από το στρατό και δεν φαντάζομαι να είστε από τους τύπους που λένε ψιτ, ρε και τέτοια. Τώρα αν εσείς επιθυμείτε να σας εκφράζει, φαντάζομαι για αυτό αναφερόταν ένας τύπος που τινόταν εξέλξεις και έπαιζε μαξιλαριές και φώνασε πονάω, δικαίωμά σας δεν το συζητάω. Ο καθένας επιλέγει τους ήρωές του. Η κυρία η οποία θα ακολουθήσει είναι μια ιστορία άσχετη με τα προηγούμενα. Βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει αφήσει το κεφαλάρι του κρεβατιού, είναι άχρηστο. Το έχει αφήσει για να περάσει να το πάρει ο Δήμος. Έλα όμως που περνάει ένας κύριος με τρίκυκλο που δεν έχει πάρει όμως το κεφαλάρι. Η κυρία αν το σταματάει εμποδίζει όλη την κυκλοφορία γιατί θέλει να της δώσει το... αυτό που είχε πετάξει στα σκουπίδια του μεταξύ, το κεφαλάρι. Αυτός λέει δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Είναι πολύ ωραίο στιγμιότυπο, δείγμα, ο Ξέρξης λείπει από την ιστορία.
9: Από εδώ πέρα ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
10: Και τι θα το κάνεις?
9: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
10: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ερεμήσεις.
9: Αλλά είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ, αυτό σου.
10: Πρέπει να ερεμήσεις.
9: Αυτό σου.
10: Με ματιάζεις.
9: Ναι.
10: Τι είπα να
9: ματιάζεις. Αυτό σου.
10: Είναι συμπεριφορά αυτή.
9: Εσένα είναι συμπεριφορά.
10: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο διόρκει και τον βασανίζεις.
9: Γιατί μου πήρε το κεφαλάρι κεφαλάρια.
10: Τα κεφαλάρια πού ήτανε?
9: Εκεί ήτανε.
10: Πεταμένα?
9: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
10: Ποιος τα πέταξε εκεί?
9: Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες.
10: Ποιανού είναι?
9: Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
10: Και του είπες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
9: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο,
10: πού το είπες, όπου βρεις.
9: Τα πάρει ο Δήμος.
0: Αφήστε τον κύριο να πει το.
9: Εσείς τι είστε δικηγορός?
10: Πρέπει
9: να μου φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
0: Αυτό που κάνετε είναι παράνομο.
9: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
0: Δεν έχει τα κεφαλάρια άνθρωπο.
9: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγορός.
11: Άντε τώρα στον άνθρωπο να πει.
9: Δικηγορός είσαι, κυρία μου.
11: Άντε
9: πνίξου. Άντε πνίξου. Κυρία Άντα. Κυρία Κατίνα. Φέρει τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
10: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
9: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
10: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
9: Συμπεριφορά είναι δική σου. Δώσου ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ.
10: Έχεις βγάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
8: Ναι, δεν ήταν πολύ ηρεμή η κυρία, αλλά να πάει όλος να πάρει τα σκουπίδια, το κεφαλάρι που έχει πετάξει, η ντροπή. Τραγούδι για το κεφαλάρι και για την Κηφισιά. Έλα, Γρηγόρη, Γρηγόρης Πυθικότης.

0: δεν δε σήμερα τα μηνύματα, ρε παιδιά. Τελικά λέει να μην έχει πρόβλημα με τη μυρωδιά γκαζιού. Αν μυρίσει, θιάφι είναι τα ζόρια. Θα έχει πλακώσει εξ από εδώ. Δεν τρεπόστε να κάνετε πλάκες. Και υπάρχει ένα θέμα το τι γίνεται στον Λυσσό εκεί, Πέριξ. Είναι πολλά τα μηνύματα, τα χάνω. Είναι, λέει, ένα θέμα που τους ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Έχει ανοιχτεί ο δρόμος. Είχαν πει ότι θα είναι σύντομα, αλλά κρατάει. Και επίσης, δεν τα βλέπω. Δηλαδή, για να συμφωνήσει με αυτά που λέει κάποιος, όπως αυτό ο Survivor, πρέπει να σε εκφράσει γενικά. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι από πού εκπορεύεται η συγκεκριμένη άποψη. Να μας πεις πόσο κοστίζει. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ένα μετά το άλλο δεν τα προλαβαίνω, άντε. Και ο Μάικλ Τζάκσον, λέει, ήταν από την Πάτρα. Πολύ σωστά. Και μια που λέμε για διάφορες γραφικότητες, συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να τα πω όλα. Δεν προλαβαίνω. Έχουμε και μια εκπομπή να κάνουμε. Έχουμε έναν επίσης άνθρωπο που ξέρει από μουσική, ο οποίος ακούστε ακριβώς τι προτρέπει να κάνουν τα πάνελ, γιατί δεν πέσανε μέσα στην πρόβλεψη για τον Ακύλα.
1: Το που θέλω να σας πω είναι ότι βλέπω την εικόνα καθαρά. Δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός, αλλά πείτε μου εμένα, μετά από ένα τέτοιο αγώνα, το να γυρνάς και να μιλάς για το καλοκαίρι, πώς θα τα αρπάξεις από τα beach bar και από το νέο δίσκο που θα βγάλεις 7 η ώρα το πρωί, ενώ δεν έχει κοιμηθεί καθόλου από την αγωνία του, το τι θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ώρες από τα γνωστά πάνελ, τους άσχετους, οι οποίοι του φορτώσαν ένα μπάρος το οποίο δεν έπρεπε να το φορτώσουν. Γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι στην ελληνική τηλεόραση είναι για να αυτοκτονήσουν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να πάνε αυτοκτονήσουν οι άνθρωποι. Λογικό. Θα μου πεις τώρα τη σχέση και το τραγούδι που λέει για τη Σαντορίνη και τα υπόλοιπα νησιά. Είναι γραφικό το ένα, γραφικό και το άλλο.

0: μας πούνε λέει τα γατάκια γείτονες όταν η πρωθυπουργάρα ο Ανδρέας Παπανδρέου χόρευε ζεμπεκές. Όχι ρε, εσύ ζεμπεκές χόρευε ο Γιώργος. Τέλος πάντων, ο Ζάλ έκανε λιποαναρρόφηση, καλά τους έκανε η Βέφα. Πήγαν να μας φάνε τον μπακλαβά και υπήρχε μια αντίσταση, σωστά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, αδέρφια. Είναι η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη που θα την υποδηθεί μια που δεν είναι ακριβώς όπως τη φανταζόμαστε την ωραία Ελένη. Λέω να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Δεν είναι πια ανάμεσά μας, είναι ο Λιαντίνης που ήξερε από τέτοια και κάτι έχει πει σχετικά με την ωραία Ελένη και τον Όμηρο.
1: Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Όμηρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε να πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή.
0: Αυτά για την ωραία Ελένη. Ο Όμηρος λέει δεν την είχε περιγράψει. Ο καθένας τη φαντάζεται όπως θέλει. Το θέμα είναι ότι αν φανταστείς την ωραία Ελένη να είναι σαν Σουηδέζα με γαλάζια μάτια ψηλή 1,80 και ξανθά μαλλιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πεις τη σχέση γι' αυτό με την ελληνική ομορφιά, καμία.

0: Αυτός που ήταν πραγματικά την Πάτρα είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς. Εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Τρίφωνας Σαμαράς από εκεί ξεκίνησε. Από την όμορφη Πάτρα. Και τώρα έχει κατακτήσει την κορυφή της καλλιτεχνίας. Λέμε ότι δεν ακούστηκαν καλά τραγούδια στην Eurovision. Okay, μπορεί να έχετε δίκιο. Αλλά τουλάχιστον στην Κοκλονοβίζιον που διοργάνωσε ο φίλος του Σαμαρά, ο Κοκλώνης, ακούστηκαν ωραία τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν λογικό να το εκτελέσει ο Τρίφωνας.
1: Europe, let's come together. Europe, Papa, Europe, Papa. It's now or never. I love you all.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είχε κι άλλο. Αλλά σε συνδυασμό με τα αποσπάσματα από τη Βουλή και τον Τρίφωνα να τραγουδάει, καταλαβαίνω ότι δύσκολα κάποιος να τα αντέξει, είναι και η ώρα για φαγητό. Ένα τραγούδι που σχετίζεται, ίσως και όχι, με τα προηγούμενα. Λέει για κάποιον που πατήρισε πολλές φορές, αλλά επιμένει να ξαναπατηρήσει, από πίσω αυτός πληρώνει. Δεν βάζει μυαλό. Και εδώ αρχίζει η αυτοκριτική.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόρα.
2: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόρα.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Κάθε φορά Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφάλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, Top Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόρα.
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματα μου και δεν μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

se va, cuando volverá. Por la carretera

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.